Και... Λοιπόν, πάμε και έτσι με την Βίκυ Μοσχολιού, αφιερωμένο για όλους εσάς φίλους ακροατές, ακροάτριες. Όσοι είστε συντονισμένοι στο καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο, φυσικά ελληνικό φαινόμενο, έτσι με τον Νικό Βάνη, παρέα με όλους τους φίλους ακροατές και ακροάτριες.

Λοιπόν, αυτά είναι τραγούδια. Έτσι να γουστάρουμε, ρε παιδί. Για όλους τους ξενιτεμένους Έλληνες που μας ακούνε, παιδί μου, ανά τον κόσμο, τις Ελληνίδες, να είναι καλά, τους ευχούμε και υγεία και χρόνια πολλά. Και μην τα βάζετε κάτω. Γιατί ο Έλληνας επιβίωσε και σε δύσκολες καταστάσεις, πιο δύσκολες από αυτές.

αφιερωμένο special για όλους εσάς φίλους και φίλες. Εδώ ρε παιδί μου από την Μακεδονία, της Θεσσαλονίκης, του Βορρά,

0: και όσα βγάζουν.
1: Και αυτός είναι ο Γιώργος Κινούσης.
0: Πάμε στη ζωή.
1: Και σε λίγο θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα.
0: Το πρωί, το πρωί, θα μας βρίσκει το πρωί. Όπως

0: Αυτός είναι ο στήλος, αυτός είναι ο στήλος.
1: Μια καρδιά.
0: Πάμε έτσι να ανεβαίνουμε. Εδώ στο καλύτερο global ψηφιακό ραδιόφωνο. Φυσικά ακούτε ελληνικό φαινόμενο με τον Νίκο Βάνη παρέα με όλους εσάς.
1: Περιφορά.
0: Να ακούτε κάτι διαφορετικό. Έτσι, έτσι, πάμε να ανεβούμε. Πάμε το στελάρα. Γεια σου φίλε μου Παναγιώτη εκεί στην Αθήνα που μας ακούς.
1: Δεν θα ξαναγαπήσω.
0: Να χαιρετήσω και τη φίλη μου τη Ζωή στο Λουξεμβούργο που μας ακούει. Αλλά και στο Παρίσι το φίλο μου τον Δημήτρη. Γεια σου Δημητράκη μου. Ακούς πάντων την κοβάνη για σπασταβάνη.
1: Σαν θαλασσόδαρτος καρύ.
0: Αφιερωμένο special.
1: Σαν βρά.
0: Και στην Κρήτη το φίλο μου τον Γιώργο.
1: Αγμένο.
0: Θα παίξουμε και κριτικά Γιώργο, μη στεναχωριέσαι.

Λοιπόν, για το φίλο μου τον Γιώργο του Καραμπίγη στην Αθήνα. Γεια σου Γιώργο. Θα κατέβω Αθήνα και θα πάω μια περαλτζάδα έτσι στα νυχτερινά δρόμενα των Αθηνών, μια και έχω σφίξει καλά τώρα, σιγά σιγά ξεκινάνε όλα. Θα σε πάρω μετά, θα τα πούμε στο τηλέφωνο. Πάμε να ακούσουμε αυτό. Γεια σου Γιώργο.

0: μείνεις μακριά.
1: Θα σε βάλω μετά, Γιώργο, και ένα Αδαμαντίδη, Θέμη Αδαμαντίδη που γουστάρεις. Ποιο θες από τον πύργο της Βαβέλ?

0: σπίτια.
1: Λοιπόν, και γη στην Καλαμάτα.
0: Yes, για σένα όταν σπίτια.
1: Του άλλον Καπαδούκη, φίλο μου Γιώργο Γη.
0: Πάρε τα χνάρια να με βρει.
1: Και τον Βασίλη Παρέα που είναι εκεί έτσι και ακούνε Κοβάνη.
0: Αφού
1: εδώ στο καλύτερο ψηφιακό, global ψηφιακό ραδιόφωνο.

αφιερωμένο και στην Αθήνα εκεί στην Γλυφάδα, στο φίλο μου Σουκράτη. Γεια Σουκράτη, ευχαριστώ για το μήνυμά σου. Προτεραιότητα έχει ο φίλος μου Καραμπίκης, να ξέρεις.

Λοιπόν, αυτά είναι τραγούδια, φίλοι μου έτσι ακροατές και φίλοι μου Γιώργο και φίλοι μου έτσι Χάρη. Λοιπόν, εδώ στη Θεσσαλονίκη μας ακούς. Ο Χάρης λέει σήμερα παίζει τα καλύτερα τραγούδια. Πάντοτε παίζουμε κάθε Σάββατο. Για ακούστε αυτό, για ακούστε αυτό. Όχι, αφιερωμένο special για όλους εσάς. Έξτρα, ρε παιδί μου, και τον φίλο μου του Καραμπίκη, τον Γιώργο. Γιώργο, άκου. Άκου τραγουδάρα.

Γεια σου ρε Ανούλα, αφιερωμένο για σένα Ανούλα μου. Καλό παιδί το Γιώργος, παντρεύσου από Αθήνα πλευρά. Μια και Θεσσαλονικιά εκεί στο

Για πάμε και με τον φίλο μου τον Νίκο Κουρκούλη, που έφυγε και αυτό σε Αυστραλία. Πήρα τα μάτια του, ρε παιδί μου, και πήρε την γυναικούλα του, τον φίλο μου την Κέλλη, και έφυγε μόνιμα για Αυστραλία. Ρε, πώς μας κατάντησε αυτή η πολιτική, ρε, πήρε να φεύγουν και οι καλλιτέχνες. Είναι το πρώτο τραγούδι που έχει βγάλει. Το θυμάμαι εδώ παλιά, έτσι, όταν έχει ξεκινήσει η Θεσσαλονίκη, όταν ήρθε από την Καβάλα.

Γεια σου Αλέξη. Γεια σου Αλέξη Νίρο, καλλιτέχνη. Εκεί στο καφέ που άρχισε να δω στα γκάζια. Σας Αθήνας. Με το φίλο μου τον Γιώργο του Καραμπίκη κάτω. Σοκράτης όλοι μαζί, όλη η Αθήνα ρε παιδί μου.

Πάμε και με τον φίλο μου τον Βασίλη τον Τερλέγκα, που είναι με τη χαρά Βέρα εκεί κοντά σε σένα Γιώργο, εκεί κοντά είναι. Θα έρθω να πάμε, πας περατζάδα από εκεί να πάμε.

Πάμε να γουστάρουμε, να ανέβουμε, ρε παιδί μου. Έλα, δώσε. Για την φίλη μου την Ολυμπία, μας ακούει εδώ στο κέντρο στην Αριστοτέλους, και το φίλο μου τον Γιώργο τον Καραμπή. Γεια σου Γιώργο. Σοκράτης, τον Γιώργο στην Καλαμάτα και τον Βασίλη εκεί στην Καστοριά που μας ακούει ο Θανάσης. Γεια σου Θανάση, βλέπω εδώ γαμός. Δώσε ρε παιδί μου, δώσε. Εξαρτάσεις τα μαλλιά λέει.

ψάχνω. Γεια σου Λάζαρε εκεί στην Κασάνδρα. Του γυράδικου που μας ακούς, γεια σου ρε Λαζαρακού. Πού είσαι ρε καλλιτέχνη? Τι έγινε, σταμάτησε το ραδιόφωνο? Γράψου και εσύ, γράψου. Έτσι, έτσι.

Πάμε αφιερωμένο και τα κορίτσια εκεί στο Πανόρμα. Μια και είναι φαν Βέρτη. Πού σε ρε Νικόλα. Λέω το Βέρτη, τα λέγαμε εδώ πέρα. Ήταν εδώ Θεσσαλονίκη, τα λέγαμε, είπαμε πολλά.

φίλο μου τον Αργύρη Σιβέρια που μας ακούει. Γεια σου Αργύρη μου. Αυτή η αγάπη είναι. Και στο Μάκη Δημάκη, γεια σου Μάκη. Είναι στο μαγαζί λέει και ακούν βάλει στα γαμαρίνια.

αυτό αφιερωμένο για το φίλο μου του Καραμπίκη, τον Γιώργο. Γεια σου Γιώργο. Αφιερωμένο από το κορίτσι, ξέρεις, Θεσσαλονίκη εδώ, Πανόραμα. Άντε, πότε θα έρθεις, θα σε γνωρίσω. Με ρωτάνε.

Αυτό ακριβώς. Για τα κορίτσια εκεί πάνω. Αυτά λέει ο φίλος μου Γιώργος ο Καραμπίδης. Για τη Λίτσα, την Άννα, την Γλυκερία, όλοι μαζί. Και τρία κορίτσια, τρία κοριτσόπουλα.

Λοιπόν, στην Καλαμαριά να επαναλάβουμε το μήνυμα, διότι Λένα, Λίνα και Φάνη και στα κορίτσια στο Πανόραμα, από τον φίλο μας τον Γιώργο του Καραμπίκη.

0: Λοιπόν, εδώ συντονισμένοι στο καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο με τον Νίκο Βάνη παρέα με όλους σας. Πάμε να ανέβουμε, ανεβαίνουμε ψηλά.
1: Εκεί που τελειώνουν οι λέξεις και τα λόγια.
0: Πόλης και Κερμανίδης φυσικά. Εδώ στο καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο με τον Νίκο Βάνη. Πάμε έτσι να ανέβουμε. Να στείλω τα χαιρετίσματά μου στο φίλο μου τον Παραγιώτη στην Αθήνα που μας ακούει. Γεια σου Παραγιώτη. Το φίλο μου τον Λάτσαρο που μας ακούει εκεί στην Μαρτίου. Εδώ στην πόλη ρε παιδί μου στη Θεσσαλονίκη. Το φίλο μου τον Νίκο τον Μακρόπουλο. Γεια σου Νικόλα. Και τον φίλο μου τον Μαρίνο στην Κύπρο. Γεια σου Μαρίνο. Εκεί που μας ακούς στην Κύπρο. Έτσι συντονισμένοι ρε παιδί μου να ακούτε, διότι να στείλω και τα χαιρετίσματα μετά μου τη φίλη μας την Βάλια που μας ακούει στο Λος Άντζελες. Έτσι εκεί κάτω τι λέει στο Λος Άντζελες, ωραία η ζωή.

0: αγάπες μου, κόσμου.
1: Αρχίζει η δική μας η πιο
0: μορφή του κόσμου. Αρχίζει η δική μας. Και φυσικά πιάσουμε λίγο παλιά τραγούδια, ρε παιδί μου, με τον έτσι Πολ Κερμανί, να θυμηθούμε και λίγο οι παλιοί, ρε παιδί μου, για να μαθαίνουν οι νέοι, λέω. Διότι αν δεν μαθαίνουν οι νέοι, δεν γίνεται τίποτα. Για ακούσε το τραγούδι, για ακούσε λίγο τις παιδιές. Πω πω μπουζούκι, ρε παιδί μου. Σπάστο, ρε παιδί μου, σπάστο. Για ακούστε. Της παλιάς βολής ο Κοτσόνης, έτσι. Της παλιάς βολής. Αφιερωμένο για τις κούκλες που μας ακούσουν πανόραμα εκεί.

0: Κολλάει το CD, παιδιά, πρέπει να αλλάξουμε τραγούδι. Δεν πειράζει να αλλάξουμε, πάμε ένα άλλο τραγούδι που είναι πιο, ας πούμε, που λέει για τα λεφτά, για τα χρήματα, γιατί πολύ αγάπησε το χρήμα και έχω πολλούς φίλους που αγαπάνε το χρήμα, ρε παιδί μου. Τι έκανες, ρε φίλε, λέει, και έκανες τα λεφτά, άκου τραγούδι, ρε παιδί μου. Πω, πω, πω, πω. Να τα φέρω στους όλους που γουστάρουν τα λεφτά. Τα λεφτά, τα λεφτά. Τι έκανες, τρόπε, σκέφτηκες καλά.
1: Και πήγες και ανακάλυψες στο
0: κόσμο τα λεφτά. Τα ευρώ και δραχμές.
1: Τα λεφτά, τα λεφτά, τα λεφτά ποιος τα έχει βγάλει και μας έβαλε.
0: Μιλά.

0: και σκούτουρα στο κεφάλι. Να αφιερώσω και στην Κρήτη εκεί που μας ακούν ο Γιώργος, η Αγνή, ο Σάκης, η Δέσποινα και ο Ολυμπία. Πάμε έτσι.
1: Αν δεν υπήρχαν τα λεφτά, δεν θα κάμε ψευτιές.

κεφάλι. Έτσι έτσι να ανεβαίνουμε. Γεια σου αγαπητέ μου Λάζαρε. Γεια σου Λαζαράκο. Και να σύλλογο χαιρετίζουμε το φίλο μας του Σάκη και το Σωτήρι εκεί στην Γκαστοριά. Γεια σου Τυράκι, μας ακούς εδώ στο καλύτερο global ψηφιακό ραδιόφωνο, ρε παιδί μου, έτσι που με ακούτε. Να φτιάχνεστε γενικώς, διότι σαν αυτές τις μπάντες δεν υπάρχουν παγκοσμίως, να το πούμε αυτό, και τραγούδια και φυσικά ό,τι καλύτερο υπάρχει στην ελληνική δισκοθήκη, αλλά του Νικουβάνη φυσικά, έτσι. Πω πω τραγούδι, έτσι βάρε και ασήκω τώρα. Για τους μάγκες που τους πάτησε το τρένο, Βάνη. Για άκουσα αυτό ρε παιδί μου, έτσι να τα αφιερώσουμε σε όλους εσάς και στην, στο Παρίσι εκεί που μας ακούτε και στη Μασαλία κάτω. Αφήσαν

έτσι να ανέβουμε. Σαν ακαίοι καημοί τα παίζουνε στα ζάρια. Λέω έτσι, πολλές φορές τα παίζουν στα ζάρια στη ζωή. Όσο υπάρχουν, το λέγω αλλιώς, πάρτα αλλιώς. Ρόνι, δώσε, ανεβείτε.

βρε μάγκας. Αυτό είναι. Πάμε να αλλάξουμε κανένα τραγούδι, έτσι να βάλουμε κανένα Βασίλη Καρά, ρε παιδί μου. Πάμε αλλιώς, πάρτε αλλιώς.

δίσκο. Και σήμερα γενικώς λέω, ρε παιδί, πόσο καθαρά είναι τα ποτά έτσι που πάτε στα μπαράκια και πίνετε. Γιατί στη Θεσσαλονίκη πέσανε και πολλές μπόμπες ποτών. Λέω τους επιχειρηματίες γενικώς από τα μπαράκια, τα νυχτερινά κέντρα και γενικώς όποιο υπάρχει πιωτό να μαζευτούν λίγο. Γιατί κάνοντας ένα θέμα έτσι για τις μπόμπες ποτά, εγώ ξέρετε ότι πιάνω, το πάω στο τέλος, δεν το φτάνω στη μέση. Γι' αυτό να με διαβάζετε στην απόλυτη τηλεφημερίδα ελληνικόφαινόμενο.gr και στο φαινόμενο news που διανέμεται δωρεάν σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, αλλά και να με ακούτε εδώ το ψηφιακό ραδιόφωνο. Τώρα όσοι πέσει και καμιά εφημερίδα μακελιού από τα περίπτερα να παίρνετε, έτσι γράφω πολλές φορές κάθε Πέμπτη και Σάββατο. Γενικώς υπάρχει πολύ πράγμα έτσι στις μπόμπες, στα ποτά, και είναι λάθος αυτό. Μην αγαπάς, μεγάλο λάθος, βασιλάκι.

Βασίλης Καράς, που μου μίλησε εδώ στο ραδιόφωνο αρκετές φορές. Γι' αυτό να ακούτε το καλύτερο global ψηφιακό ραδιόφωνο.

σε εκείνη Γιάννη. Γιάννης Πλούταρχος. Πάμε ένα live τραγούδι να γουστάρουμε ρε παιδί. Γεια σου ψη αγάπη. Γιάννης Πλούταρχος που γυρίζει στο Ποσειδόνιο, έτσι να πούμε, στην Αθήνα. Εκεί στο φίλο μου του Βασίλη του Κοντόπουλου. Γεια σου Βασίλη. Πού είσαι ρε Βασίλη. Σε εκείνη που λαγώ και η καρδιά σου δεσβήνει.

0: Το ψέμα πίστεψα.
1: Πίστεψα. Πραγματικά αυτό είναι το καλό παιδί που ο φίλος μου Γιάννης Πλούταρχος. Γιάννη, να ακούς εκεί του κοντόπου γενικώς, γιατί δεν ακούς και εσύ όταν σαν λέω εγώ είσαι εδώ στο Φουναράκι, στα Χώνο, αλλά και σε άλλους επιχειρηματίες εδώ στη Θεσσαλονίκη. Μου λες άλλα,

0: Για πάμε με τον Νότι και Σιμεκές, ρε παιδί μου.
1: Μα οι Σιμεκές,
0: όλα τα κιές,
1: με υποκρίσεις.
0: Και έλεγα γενικώς, ρε παιδί μου, που τα νυχτερινά δρόμενα της πόλης, χάλια μαύρα, λίγα μαγαζιά. Και φυσικά τι είναι να περιμένεις όταν έχει η πόλη 6-7-8 live την εβδομάδα. Live, μιλάμε με φίρμες, πάνε σε μαγαζάκια 150 άτομα και τέτοια.

Για πάμε και με τον Άρχοντα, τον Μανώλη Αγγελόπουλο, έτσι να γουστάρουμε. Πάμε με τον Άρχοντα. Δώσε, ρε παιδί μου, δώσε, δώσε και σώσε. Και θα παίξουμε και με τον φίλο μου τον Δημήτρη Γεωργό που έφυγε αυτό από τη ζωή. Για πάμε έτσι με τον Μανώλη Αγγελόπουλο, αφιερωμένο για τη Στέλλα που μας ακούει εκεί στο Λευκό Πύργο. Το Στελάκι το άλλο, το μικρό. Πολλές γυναίκες σήμερα πέσανε εδώ στην εκπομπή. Λοιπόν, χαμός και ο θυρμός. Την Ειρήνη που μας ακούει. Γεια σου Ειρήνη. Δώσε, δώσε.

καρδιά μου. Τα χαιρετίσματά μου και στο Χάρη Κλίνα και του φίλου μου. Γεια σου Χαρούλη. Και τη Χαρίκλεα, και να μην ξεχάσω τη Χαρίκλεα, γυναίκα σου, στη Λοβάτισσα που πίσω Χάρη. Επίσης και τη Μαργαρίτα, μην ξεχάσω τη Μαργαρίτα που μας ακούει εκεί στη Βίλκα, στο Γρανατία. Γεια σου Μαργαρίτα μου. Σε βάζω λίγο βαριά, δεν πειράζει, είναι καλά, κατάλληλα για την ώρα.

Και μετά τον Άρχοντα Μανώλη Αγγελόπουλο πάμε με τον Βασίλη Τρελέγκα. Αητός να γίνεις να πετάς. Αφιερωμένο special στο φίλο μου τον Παναγιώτο, τον Μητσινίκο. Και φυσικά το φίλο μου τον Γιώργο του Ναραβίδη. Γεια σου Γιώργο. Όλα καλά. Γεια σου Γιωργάκη.

0: κάνω. Να στείλω και το φίλο μου
1: να κατοικεί,
0: τον Χρήστο Μπάρδα. Γεια σου Χρήστο, δικηγόρε.
1: Συνέφανα.
0: Και τον Κωστάκη, το φίλο μου τον μηχανικό εκεί στα αυτοκίνητα, Ρεκτιφιέ. Γεια σου Κωστάκη.

0: πως αν σε χάσω χαπήκα, χαπήκα, χαπήκα. Συγγνώμη μου.
1: Πάμε και με τον Μίτσο Χάθηκε ο Μίτσο. Πού είσαι Μίτσο? Γεια σου Χρυσοχοίδη. Νοικοκύρη. Μεγάλος νοικοκύρης είσαι Χρυσοχοίδη. Γεια σου. Μια ζωή ο ίδιος ο Μίτσο, δεν έχει αλλάξει καθόλου. Να δω που θα κατέψεις Αθήνα. Μόνο εγώ θα σε κατεβάσω Αθήνα, να ξέρεις. Κανένας άλλος. Μόνο εγώ μπορώ, έχω το κάτσε να σε κατεβάσω Αθήνα. Όλοι οι άλλοι σε δουλεύουν.
0: Ξέρω ότι ήμουν ανεύθυνο σκουτός.

0: Μίτσος, ρε παιδί μου, Μίτσος, αυτός είναι ο Δημήτρης Χρυσοβοήθης, έτσι.
1: Καλώς ήρθατε.
0: Νοικοκύριοι.
1: Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να περάσετε καλά. Πάμε.
0: Δικαίωμα μου να γυρνώ. Καλά, πιστοτεριζή, ρε Χρυσοβοήθη. Να στείλω τα χαιρετίσματα και το φίλο μου τον Δημητάη τον Χρυσοβοήθη. Μας ακούει στο δρόμο μέσω iPhone. Της μόδας και εσύ.

Έτσι, έτσι, έτσι, να ανέβουμε. Ανεβείτε, ανεβείτε. Να στείλω και το Στάθη εκεί στο ρεύμα που μας ακούει στο Κορδελιό, έτσι. Γεια σου, Στάθη.

Λοιπόν, πάμε και με τον Πάνο Κιάμου έτσι. Ναι, και πιάσουμε τα live, ρε παιδί μου. Φίλος καλλιτέχνης και τόσες χρόνια φίλος. Γεια σου Πάνο. Να προσέξεις ο πατέρας ο Βασίλη. Γεια σου Βασιλάκη.

Πάνος Χιάμος. Φίλος καλλιτέχνης. Του ταχώνω γι' αυτό πολλές φορές. Να λέω λόγια πολλά. Έτσι πρέπει ορισμένους καλλιτέχνες να τους φέρνεις στα ίσια. Έτσι, έτσι, για να ξέρουν ορισμένοι. Ότι ο Βάνης δεν μας ζάει.

0: Έτσι να πούμε κάτι διαφορετικό τραγούδι, ας πούμε, γενικώς χρειάζεται.
1: Καλώς ήρθατε στο Fix Life. Είμαστε καλά.
0: Στο Fix Life. Τότε σου είχε κάνει αυτό το live, θυμάμαι. Έτσι, που το, ακόμα και τον έλεγα ποια τραγούδια βάλει στο live. Ειλικρινά. Βάλε εκείνο, βάλε το άλλο. Θυμάσαι πάνω που στάλεγα μαζί με τον πατέρα σου. Και είχαμε και τον Φουρναράκι. Άσερα Φουρναράκι. Με τη θεωρία. Όλο θεωρία ζεις.
2: Είναι για σένα κάτι που δεν το μπορείς. Δεν το μπορείς.
0: Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι αληθινά.

αντοχή. Λοιπόν, να στείλω τα χαιρετίσματά μου. Μ' αφήνεις μόνο μου σε... Και στο φίλο μου, τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, που πρώην και να μπορώ, το φίλο μου τον Λαμψίδη, πρέπει να σε χάσω. Γεια σου πρόεδρε. Τώρα που... Έτσι, έτσι, έτσι να είναι.

0: Πάμε το σταμάτη, αλλάξαμε.
1: Κι όμως δεν γυρνά.
0: Έτσι, έτσι, έτσι. Καλά είναι τα γυρίσματα πολλές φορές, διότι πρέπει να... Ωραία, ωραία, ωραία. Άμεν, ωραία, ωραία. Για ακούστε και αυτό που έρχεται τώρα. Ένας πυράβλος από το σταμάτι, έτσι, ένα γερό τραγούδι, ρε παιδί μου. Φυσικά, live. Για ακούστε τώρα.
2: Σας εύχομαι απόψε να περάσετε ένα υπέροχο καλοκαιρινό βράδυ κοντά μας. Καλή διασκέδαση.

Γεια σου ρε Σταματάρα, έτσι ρε παιδί μου, έτσι να ακούμε, γουστάρουμε εδώ στο καλύτερο Global ψηφιακό ραδιό. Για ακούστε και αυτό. Έτσι, έτσι να ανεβούμε. Έτσι.

λοιπόν να αφιερώσω το τραγούδι του καλλιτέχνη στο φίλο μου, τον Ηλία, το μάνατζερ του Σταμάτη. Γεια σου Λιάκου που μας ακούσει στην Αθήνα. Ευχαριστώ για το μήνυμά σου.

Γεια σου Δημητράκη. Λέω το φίλο μου Δημητράκη εδώ που μας ακούει. Εκεί στα Κωνσταντινοπολίτικα. Δεν έχεις καρδιά.

Λοιπόν, μας πιάσαγε στα τηλέφωνα εδώ πέρα. Συμβαίνουν, παιδί μου, σε μια ζωντανή εκπομπή πάντοτε εδώ να ακούτε το καλύτερο global ψηφιακό ραδιόφωνο, φυσικά ελληνικό φαινόμενο, με τον Νίκο Βάνη παρέα με όλους εσάς. Πάμε τον Νικόλα.

Να στείλω τα χαιρετίσματα μου εκεί, εκεί στο φροντιστήριο επιτομή στην πλατεία Αριστοτέλους, στο φίλο μου τον Σταύρο και τον Γιώργο εκεί πέρα και όλο το επιτελείο εκεί, ρε παιδί. Επιτομή το πρώτο φροντιστήριο. Έτσι όσοι θέλετε να εμπιστευτείτε τα παιδιά σας, να μάθουν 5 γράμματα, ρε παιδί μου. Να σου κάνω και μια διαφήμιση κουντραντέρ. Γεια σου Σταύρο.

0: Πάμε τον Χριστοπάση. Πού σε ρε Χριστάρα, χάθηκες. Και λεφτά.
1: Εσύ αν έχεις πλούτη.
0: Αγγελική δεν έχω να σου δώσω.
1: Εγώ να σου δώσω παλάτια.
0: Και λεφτά.
1: Εσύ αν έχεις πλούτη.
0: Εγώ έχω πάντα καρδιά καλή. Για όλους φίλους και εχθρούς. Δώσε, δώσε, δώσε, δώσε.

Λοιπόν, να στείλω και τα χέρια της μου στην Τίνα. Μας ακούει εκεί στην Ουγγαρία. Γεια σου Τίνα μου εκεί, στη Βουδαπέστη. Και φυσικά στο Ντίσελντορφ, τον Παναγιώτη, τον φίλο μας. Έτσι όλοι μαζί εκεί.

0: Γεια σου Παναγιώτη. Ανάποδη ζαριά. Έτσι έτσι να γουστάρουν.
1: Πού να κουβήσω για να βρω
0: παρηγοριά. Πάμε να αλλάξουμε.

Για όλα τα κορίτσια, ρε παιδί μου. Στις όμορφες κοπέλες, ρε παιδί μου. Γιατί υπάρχουν πολλές όμορφες κοπέλες στον πλανήτη. Και στις Βρυξέλλες και μας ακούει η Ανίτα. Στείλω με τα χαιρετίσματα. Μας έφτιαξε, κύριε Βάνη. Δώστε, ρε παιδί μου. Επίσης στη Βοστόνη, το φίλο μας τον Γιώργο που μας ακούει εκεί, στο Πανεπιστήμιο της Βοστόνης. Διότι μας ακούν και πολλοί φίλοι εκεί στην Αμερική. Και το φίλο μας τον Ρομπότη, το συνεργάτη που γράφει στο ελληνικόφαινόμενο.gr και στο Φαινόμενο News. Και στον Παναγιώτη τον Αποστόλη στην Αθήνα και τη Βασιλική εκεί να χαιρετήσω. Αλλά και τον Κωνσταντίνο του Τερψόπουλου και το ξαδερφάκι μου στην Αθήνα μας. Γεια σου Ζιζάκο. Την Γλυκερία και την Κωνσταντίνα στην Τούμπα. Όλους μεγάλη.

Πάμε με τον Γιάννη Τάσιο. Αλλάζουμε από τον Πάνο Γκιάμο στον Γιάννη Τάσιο. Δύο παλιοί φίλοι για αυτή να ξέρετε. Πάλι.

Πάμε έτσι, πάμε έτσι να δούμε. Οι σαμαρτωλές, για τις σαμαρτωλές γυναίκες. Σε σίγουρο. Φύγε μακριά σου, γεια σου Πέτρο. Θα στείλω χαιρετήματα και τον Πετράνς. Σε σίγουρο. Φύγε μακριά σου. Οι σαμαρτωλές.

0: Λοιπόν, πάμε έτσι με Μότι Σφαγιανάκη και Στήλιο Καζατζίδη. Υπάρχω έτσι.
1: Υπάρχω.
0: Για να ακούσετε έτσι από τα παλιά τραγούδια τα ωραία, ρε παιδί μου. Που δεν τα ακούτε στα νυχτερινά κέντρα και είναι λάθος. Αλλά και σε αυτά τα λεγόμενα μπαράκια κλάπτορα που έχει γίνει μόδα εδώ στην πόλη του Βορρά, ρε παιδί μου, τη Θεσσαλονίκη. Πάμε τον Νότι.
1: Μες στα κοινή σου που καίνε και θα
0: υπάρχουν
1: στα τραγούδια που θα ακούω.
0: Έτσι ακριβώς όπως λέει το τραγούδι.

Πάμε αφιερωμένο για το Στράτο Διονυσίου, ρε παιδί. Αφιερωμένο για όλους εσάς φίλους ακροατές και ακροάτριες, όπου και μας ακούτε, ρε παιδί μου, εδώ στο καλύτερο global ψηφιακό ραδιόφωνο, ελληνικό φαινόμενο, με το Ρίκο Βάρη στην ροφιά.

Αυτό είναι αυτό το τραγούδι. Έτσι, αφιερωμένο special σε όλους εσάς, φίλους και φίλες ακροάτριες. Πέσα μάτια που κλαίνε, μάτια που κλαίνε. Γεια σου Ρενότη. Ασύλλογο χαιρετίσματα και το Ρενότη Σφαγιαδάκη. Μας ακούει κάτω στην Αθήνα, στο Καμαρίνι, να ξέρετε.

και θα πονά. Και σε λίγο θα περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, διότι θα ακούσετε μετά από αυτό το τραγούδι πολλά άλλα τραγούδια και πολλά πολλά. Διαδώστε αυτό το ραδιόφωνο, ρε παιδόν, ανά τον κόσμο. Δώστε αυτή τη συχνότητα, την ψηφιακή μπάντα, στο www.ellinikopavlafenomeno.com, το καλύτερο global ψηφιακό ραδιόφωνο, και φυσικά στο www.ellinikopavlafenomeno.gr, στην απόλυτη τηλεφωνία και Φαινόμενο News, που με διαβάζετε έτσι όλοι, που τα σπάτε, ρε, που δεν αφήνετε τίποτα έτσι, από το Ελληνικό Φαινόμενο έτσι GR, το πόρταλ, αλλά και το Φαινόμενο News που διανέμεται δωρεάν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, σε όλη την πόλη που Ελλάδα. Και φυσικά στα περίπτερα, όσοι θέλετε να με διαβάζετε, κάθε Πέμπτη και Σάββατο στο Μαγγελιό, στην εφημερίδα Μαγγελιό.

0: Λοιπόν, κόλλησε το κόλλησε, παιδιά. Πρέπει να το κόλλησε, σταματήσουμε. Διότι όταν κολλάει, ξέρετε, συμβαίνουν και αυτά τα πράγματα. Και έλεγαν, και έλεγα, λέω, η ζωή μου όλη είναι μια ευθύνη, έτσι. Να του ξαναβάλω την αρχή όμως, γιατί εσύ μπορεί να το μπερδέψεις τώρα. Άκου τραγούδι, άκου τραγούδι Παναγιώτη. Σε ανεβάσει.
1: Έγραψε το ωραίο αυτό, μάλλον.
0: Ναι. Άκη πάνω τώρα, τι να πούμε, ρε παιδί.
1: Μεγάλο συνθέτη και συνθηκό.
0: Για άκουσα αυτό αφιερωμένο για όλου του φίλου ακροατέ και ακροάτριε.

Λοιπόν, αυτή την αρθολογία, παιδί μου, αυτό το τραγούδι, Παναγιώτη, δεν μπορεί να τα ακούς πουθενά, ας πούμε. Δεν μπορεί να τα ακούς πουθενά. Τους έχω μάθει, ρε παιδί μου. Άκου τώρα, μετά τον Κατατζίδη, Στράτος. Άκου να δεις, λέει.

0: τέτοια τραγούδια Παναγιώτη, δηλαδή σε ανεβάζουν ψυχολογικά, δηλαδή τον Έλληνα και την Ελληνίδα την πάει ψηλά ρε παιδί μου, σε βγάζει από τα προβλήματα τα καθημερινά, την καθημερινότητα. Γι' αυτό κλείστε την τηλεόραση. Κλείστε την τηλεόραση. Το μόνο κακό λέω σας γυναίκες, κλείστε, πετάξτε την από το μπαλκόνι. Με αυτές τις βλακίες, αυτοί οι καναλάρχες. Ορίστε ο άλλος. 5 εκατομμύρια δεν τον αφήσανε απ' έξω. Η δικαιοσύνη ανεξάρτητη. Τώρα μην πιάσουν δικαστές. Άσε αυτοί, άλλοι και αυτοί. Θέλω να γράψω για τη δικαιοσύνη. Γι' αυτό το φεδό της δικαιοσύνης. Πάμε να ακούσουμε στο τρελό, Μητσιάς. Από τραγουδιστή, τι έχω βάλει, ρε
1: παιδί. Μεγάλο κομμάτι.
0: Αφιερωμένο special.
1: Έγραψε τρομερά πράγματα.
0: Για όλους εσάς, Παναγιώτη.
1: Έγραψε ωραία πράγματα.

0: Λοιπόν, τραγούδια μέσα από τη ζωή βγαλμένα, μέσα από το βαρέλι αυτό της καθημερινότητας, Παναγιώτη μου.
1: Γι' αυτό και λέγονται λαϊκά τραγούδια.
0: Ας δώσουμε λίγο ένταση. Πολύ το δώσουμε. Γιατί οι προηγουμένες μικροφώνησε, γι' αυτό μας έβαλε χέρι.
1: Δεν άγουγε καλά, ναι, καλά.
0: Γιατί παραμορφώνουμε, τα ξέρεις. Πω, μπουζούκι, πω, δώσε τις παινιές σου, ρε παιδί μου, δώσε, πω. Κλαίει το μπουζούκι, κλαίει.

0: μπορεί να με κοιτάξει.
1: Αυτή είναι η μουσχολή, ξέρει.
2: Ναι,
1: μεγάλη καλλιτέχνη. Να βάλουμε και λίγο γυναίκε. Μα κατηγορούν όλο, βάζουμε όλο άντρε. Χωρί και γυναίκε.
2: Γυναίκε είναι μεγάλε. Τζένι Μπάνο που παίζουν εδώ συχνά στο ραντεβού.
1: Ναι, αλλά και εδώ.
2: Μουσχολή, μα και η Μαρινέλα, Νίκο, έτσι.
1: Και η Μαρινέλα και απ' όλα θα παρομοιάσουν.

0: Λοιπόν, 40 χρόνια καεξής.
1: Τι είναι ο καεξής?
0: Καεξής είναι αυτός που φτιάχνει τα καΐγια.
1: Α, καΐγια, μπράβο. Καεξής,
0: καεξής. Άκου λεξιλόγιο που έχει η Ελλάδα, ρε παιδί μου. Και αυτά τα έχουμε σακατέψει.
1: Καεξής, πρώτη φορά να ακούω.
0: Ακούς τώρα, ακούς την τηλεόραση κάποιες λέξεις που πρέπει να ντρέπεται ο Έλληνας. Δηλαδή, η γλώσσα ελληνική έχει τόσες λέξεις, τόσο πλούσια είναι, που οι άλλες γλώσσες δεν έχουν. Γι' αυτό μας πολεμούν όλοι. Γι' αυτό τους έβγαλα και γουλαμόγια. Εγώ το έχω βγάλει τα λαμόγια.
1: Σε δεν έχει βγάλει τα λαμόγια, έχει βγάλει. Τους λαμογιώτα τους έχει βγάλει.
0: Και τα λαμόγια.
1: Ναι.
0: Εγώ το έχω βγάλει. Έχω τη Ελλάδα στα λαμόγια, πάνω του μαζί τα λόγια. Μα του βάλει κουβέντε είναι μόνο και λαμπέντε.
2: 40 χρόνια αρμένιζα που να...
0: Και το έλεγα τότε για τους πολιτικούς. Και το έλεγα, το είχα βγάλει το σπότ στο διαφημιστικό πριν 15 χρόνια στο ραδιόφωνο.
1: Σε ποιο ραδιόφωνο τότε, πότε ήταν στο...
0: Τότε, όχι, ήμανε στον 104,4.
2: Στεργές και νερά ειδοπέτρια.
0: Νομίζω ήμουν, ναι, εντάξει.
2: Φούρες γνωρίζα που για τον Αυγερινό τις στεργές ξεχωρίζα.
0: Γεια σου, Παναγιώτη, γεια σου. 40 χρόνια καεξής.

0: Παναγιώτη, σεβάζουμε όλα. Ακούω αυτά. Αυτό ήθελα να σου πω. Τα αφήσαμε λίγο έτσι να κάνει τσικ τσικ τσικ τσικ.
1: Είπαμε χιλιάδες ώρες πτήσεις από τα...
0: Χιλιάδες πτήσεις ώρες.
1: Τα CD.
0: Αφιερωμένο για όλες τις γυναίκες. Πω πω πω. Καψούρα έρωτα. Έτσι να χύνεται ο έρωτας στο κρεβάτι. Πω πω πω. Αφιερωμένο. Για τις φίλες μας όλες. Γυναίκες, γυναίκες, για όλες τις γυναίκες. Στον καθρέφτη σου.

0: Περίμενε, περίμενε, Παναγιώτα, να πάμε και στο επόμενο. Γιατί ξέρεις, πάω να σε φτιάξω τη διάθεση μου. Γενικώς.
1: Άρχοντας ο Σκόπουλος, Νίκο, έτσι.
0: Ο Σκόπουλος, άκουσες τι είπε ο Χρήστος Παπαδόπουλος στην Ανατολά.
1: Είναι μύθος.
0: Είναι μύθος.
1: Γενικώς, έχει ιστορία στον ελληνικό τραγούδι.
0: Είναι ο μόνος τραγουδιστής που δεν έχει μία. Τα δει όλες τις γυναίκες.
1: Δεις.
0: Όλα, τα δεις.
1: Ρίγη Πατάγοντα τον έχουν
0: πει. Και φυσικά αντίσημο, τρελά και όλα αυτά. Και αυτοκίνητα.
1: Πέρασε το θέατρο, πέρασε το τραγούδι.
0: Ναι. Και εγώ σαν και σας. Αυτό το τραγούδι μου αρέσει πολύ. Για μένα είναι αυτό. Με αδέρφια μου, αλήτης πουλιά. Έτσι και να είμαι σε ένα άλογο και να καλπάζω τώρα έτσι στα βουνά πάνω. Δεν θέλω, την πόλη δεν τη θέλω καθόλου.
1: Είσαι για τον Τέξας να ανοίγω, είσαι φάρμες που βλέπουμε.
0: Με κουράσει.
1: Βλέπουμε στα ντοκιμαντέρ, ε.
0: Με
1: κουράσει έτσι, πάνω.
0: Με ένα καπέλο και με ένα άλογο. Και επειδή είσαι κατάσταση φύγει να έχω και μια καραμπίνα δίπλα.

Για αυτό να δεις ποιανού είναι αυτό. Δεν τον καταλαβαίνει, δεν τον καταλάβεις. Κάτσε λίγο. Αυτό αφιερωμένο για όλο τον ελληνικό λαό, τους απανταχού Έλληνες του εξωτερικού και εσωτερικού και Ελληνίδες.

0: να φύγεις.
1: Είδες τι τραγούδια σήμερα άκουσες?
0: Την τελευταία ώρα.
2: Βελίζα.
1: Αυτά τα τραγούδια, αυτούς είναι έτσι, ο Λεωνίδας. Τον είχαμε και εδώ, ξέρεις.
2: Μαζί όταν ήμασταν εδώ.
1: Όχι, δεν είναι. Δεν πειράζει. Θα μάθεις
2: πολύ.
1: Κάθε αρχή. Έχεις να μάθεις πολλά του βάζω. Απ' τη ζωή βγαλμένη.
0: Θα μας πήπα ο χωρισμός. Εγωισμός τυφλώνει την καρδιά.
1: Έχουμε ανοιχτή τη φύλλα του Παναγιώτη. Θα δούμε τι θα πω. Δεν πειράζει, μια ζωντανή που πει, ναι.

0: Ποιος είναι από τους ξύρεις?
1: Δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Για άκου τώρα τους. Τα πάντα. Επαναστατικά τραγουδίες από όλα.
1: Λόπουλος. Ωραία, μάνα.

Και φυσικά ξέρει γιατί το έβαλα αυτό. Αυτά προηγουμένως έλεγε ο Καραλής για ποίηση. Και πρέπει λίγο να γυρίσει ο ελληνικός λαός, ο Έλληνας, η Ελληνίδα, να πάει και λίγο στην ποίηση, να ανοίξει το μυαλό του. Για ακούστε. Αρχαία ελληνικά να το ξέρεις.

0: Και φυσικά είναι, ξέρεις, θα πάτε, είναι Λούρκα αυτό.
1: Λούρκα, νόμο ποιητήσα.
0: Έτσι. Δηλαδή έχουμε μια πλούσια, ρε παιδί μου, μουσική ανθολογία. Και κάθομαι, βλέπουμε τις μπούρδες στην τηλεόραση. Τις μπούρδες! Και τους μπουρδολόγους, καραλάρχες και δημοσιογράφους, αυτά τα λαμόγια. Όλους μαζί. Τον Ευαγγελάτο, τον Πρεπεντέρη, όλους αυτούς. Τους άχρηστους αυτούς δημοσιογράφους. Τους πληρωμένους. Πώς είπε ο Χαρικλίν. Τους αργυροφορτωμένους. Το λέω εγώ. Αργυροφορτωμένους. Τα 30 αργύρια. Σταυρώσουν την Ελλάδα για 30 αργύρια εκεί.

0: Λοιπόν,
1: γι' αυτό είναι, ας πούμε, η ποίηση Παναγιώτου το μεγάλο πράγμα. Σε έβαλα Λόρκα λίγο και Ζαμπάτα, δηλαδή είναι παραστατικά τραγούδια αυτά. Αυτά όμως.
0: Δεν τα παίζει κανένα αυτά.
1: Δεν μπορεί να δεν τα παίξει κανένα, γιατί τρέμουν να τα παίξουν.
0: Δεν τα έξερα το κομμάτι. Τώρα τα ακούω. Τα... Είναι αυτό ο Πουρόπουλος που δεν τον έχουμε συνηθίσει, δεν τον ξέρω.
1: Λοιπόν, πάμε για ύπνο, κατέλε, βγάλει τραγουδάρες.
0: Ναι ρε παιδί μου, αυτά τα κομμάτια που τα λέω, όχι τον Πουλόπουλο σαν να τον ξέρω, αλλά αυτά, τα κομμάτια αυτά παίζουν.
1: Αυτά,
0: τα γνωστά του, αυτά τα κομμάτια του, αυτά είναι αυτή την πλευρά του, δεν την έχουμε ακούσει.
1: Αυτά δεν πρόκειται να τα παίξουν, άσε.
0: Γιατί είναι,
1: διότι, πώς λέει, έπεφτε η σκλαβιά, το ξέρεις το ρητό, μόλι, και υπήρχε η δαμόκλια σπάθη από την πάνω, δηλαδή το σπαθί από το κεφάλι και σου λέει τώρα άσε μου που και παίρνουμε τα εκατομμύρια, τα τρώμε με ένα μεταξύ μα, θα βγαίνουμε τηλεοράσει, φρουφρού
0: και
1: ανώμη.
0: Ο Πουλόπουλος μπορεί να μα πει πολλά πράγματα, Νίκο.
1: Αυτό δεν μιλάει όμως. Πρέπει να βρούμε τον άλλο κρίκο για να τον σπάσουμε για να βγει. Θα κοιτάξουμε, θα βρω κάποιον να σου πει. Το πάνω σε ο Φαλάρα που ξέρει. Είναι...
0: Έχει να ακουστεί πολύ καιρό ο Πουλόπουλος.
1: Όχι, έχει φίλο, είναι ο πάνω σε ο Φαλάρα. Βάλε όμως ένα λίγο το ζωηδάκι να παίξουμε. Βάλε λίγο.
0: Κρυωμένος είναι ακόμα. Ακόμα δεν έχει.
1: Τρεβαλή.
0: Τώρα ξεκινάμε. Να ακούσουμε μανινάδες λίγο έτσι να κάνουμε.
1: Πάμε να ακούσουμε τον Νικόλα, τον φίλο μου.

0: Γεια σου ρε Νίκο Ζωηδάκη, με τα ωραία σου και τις μαντινάδες σου. Θα τον βγάλουμε μια μέρα τον Νίκο, αν και βγήκε στο σέλι του Πουλόπουλο, εδώ τα είπε. Και στον Φερνάντες τα έχουσε. Ο Νικόλας, τα παιδιά.
1: Είναι πολύ τέτοιο, στη νεολαία πολύ ρε Μάικ.
0: Ναι, με
1: πρέπει πολλά παιδιά.
0: Μεγάλο ρε Μάικ.
1: Πολύ ωραίος.
2: Και ένα ματσάκι για σε μια τα χαιρετίσματα. Αμα τα χαιρετίσματα.
0: Έτσι να είναι, παιδί μου. Δώσε.

0: Τέρα αυτές οι κριτικές μπαδιλάδες που παράγουν. Πώς βλέπεις είστε ωραία είναι.
1: Ωραία είναι, ωραία είναι. Έχεις πάει στην Κρήτη Νίκο?
0: Πήγα από εδώ. Πήγα πολλές φορές, τρεις πήγα, τέσσερα.
1: Πώς θα πας?
0: Ζήσα. Δεν χωράει παραπάνω. Σαν μαριά στο πέρασμα το πέρα. Αν και ο Νίκος Μπεκάρης και φέτος θα πάω. Και τον είπα θα πάω, αλλά δεν πήγα. Τι να σου πάω, Νικόλα, κάνεις το ταξίδι. Καλά, θα πας σε αυτόν. Σε κλαδούν, δεν σε αφήνει να πας πουθενά. Εγώ, λέει, εγώ εδώ.
1: Παντού.
0: Είναι από τους καλούς φίλους, δηλαδή, που είναι... Πάντοτε μας έχουμε μια πολύ καλή φιλία μαζί του. Ένα μείγμα φιλίας. Και δεν, ξέρεις, δεν μας μοιράζει μέσα το οικονομικό, το χρήμα, αυτό είναι. Γι' αυτό το κρατάει αυτή η φιλία. Άμα δεν μεταφτά, θα έχουμε άλλους 10 φορές. Έλα ρε παιδί μου, τσικοπέλ.
2: Αυτά τα δυο, ποιος δε δύο, ποιος δε δύο.
0: Αφιερωμένο στους όλους απανταχού Έλληνες, Ελληνίδες, όποιοι να μας ακούτε, συντονιστείτε στο καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο ελληνικόφαινόμενο.com. Τα ακούτε μόνο ψηφιακά. Ανοίξτε τα αυτιά σας.

Πρέπει να τον πω τον Νίκο να γράψει μια μαντινάδα για μένα. Οπ. Δώσε ρε παιδί μου, δώσε. Δώσε και σου.

0: Και το καράβι θα σαλπάρει και μαζί του.
1: Πάμε να ακούσουμε και αυτό το τραγούδι και φυσικά πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα με τα παιδιά.
0: Σιγκαπούρη και Σακά.
1: Λοιπόν, αφιερωμένο για όλους εσάς. Έλα, έλα, πάμε, πάμε Παναγιώτη, ανέβα, ανέβα. Δώσε, δώσε. Δώσε αραβίδι, δώσε κρύφτηκες, πού είσαι. Αραβίδι, χαμένος για τους. Αραβίδι, σε κράζουμε και σένα. Καλό παιδί ο Γιώργος.
0: Και να το πλοίο.
1: Τρέχει αυτός μα, τι να κάνεις.
2: Τι να κάνεις.
1: Αγωνιστής δημοκρατίας και πώς.

0: και Ντουμπάι. Τώρα, Ντουμπάι, ξέρεις τι, είναι αυτή η οικογένεια ρώτησε, δικά τους σκέφτη.
1: Άμπου Ντάμπι.
0: Και ξέρεις αυτός ο Καταριανός, ε, είναι φασίστες. Εδώ δεν τα λένε αυτά, μου τα κρύβουν. Δεν τους συμβαίνει κανένα. Ό,τι μας συμβαίνει, ό,τι καλά και...

0: μια δίψα.
1: Νύχτα του πάγου.
0: Ακούσω τη φωνή σου.
1: Την περάσει, συμβαίνουν και αυτά, παιδιά. Μια ζωντανή κουμπί. Έχει απ' όλα ο Μπάξης.
0: Μέσα στη θάλασσα του πόνου μου.
1: Να ακούτε φυσικά ψηφιακό ραδιόφωνο, ελληνικό φαινόμενο τηλεακόμ. Και διαδώστε το ανατοκό σου. Πες και κανένα φίλο σας και μια φίλη σας έτσι. Τώρα με τα iPhone είναι πολύ εύκολα. Και με τα smartphone που λέει ο φίλος μου Παναγιώτης.
0: Το κορμί σου μέσα στη θάλασσα του πόνου μου βουλιάζω.
1: Και σου φωνάζω λέει. Αχ.

Λοιπόν, και σιγά σιγά θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα έτσι για να εμπεδώσουμε γενικώς τα δεδομένα και επιστρέφουμε πίσω εδώ στο καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο ελληνικό φαινόμενο.com.

Λοιπόν, πάμε έτσι εδώ, συντονισμένοι στο καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο. Να στείλω τα χαιρετίσματά μου σε όλους εσάς, φίλους ακροατές και ακροάτριες, που πάντοτε είναι εδώ, ρε παιδί μου, πάντοτε είναι εδώ. Να ακούτε το καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο, διότι σας φτιάχνει, σας ανεβάζει τη διάθεση. Τα χαιρετίσματά μου και το Βαγγέλη εκεί στο Μόντρεαλ, στο Καναδά.

Λοιπόν, ασύλο. Να στείλω και τα χαιρετίσματά μου, έτσι λίγο βραχνή φωνή μου σήμερα. Συμπαίνει να είμαι εδώ.

Λοιπόν, να στείλω τα χαιρετίσματα μου και την Ελένη και τον Λάζαρο που μας ακούν εκεί. Λοιπόν, προς πλευρά Μαρτίου και λοιπά, εδώ στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Αλλά και τον φίλο μας τον Παναγιώτη που μας ακούει. Γεια σου Παναγιώτη μου, τον Μητσινίκο, τον συνεργάτη μας, και φυσικά τα χαιρετίσματα για τον Γιώργο τον Αραβίδη. Όμως και τον Στίβ τον Αλεξίου που μας ακούει στην Αθήνα. Γεια σου Στίβ. Γεια σου μάνατζερ μεγάλε. Πώς πάει η διασκέδαση, πώς βλέπεις η διασκέδαση γενικώς Αθήνας, Θεσσαλονίκης? Ακούστε αυτό το τραγούδι που τα λέει όλα. Επίσης και τον φίλο μου τον Σωτήρη στην Καστοριά εκεί που μας ακούει. Γεια σου Σωτηράκη. Μαζί με την κουμπάρα σου και έτσι και έχεις και τη γυναίκα σου εκεί πέρα, σήλω τα χαιρετίσματά μου. Μια χαρά είσαι εκεί πέρα στην Καστοριά, σαν πελόκυπους. Χιλί μου, το λέω αλλιώς παιδιά. Τέτοια τραγούδια φυσικά δεν τα ακούτε στα υπόλοιπα ραδιόφωνα, αλλά τα ακούτε εδώ από το καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο φυσικά με τον Νίκο Βάνη, και μαθαίνετε τα πάντα και για την διασκέδαση, αλλά και ακούτε κάτι διαφορετικά, κάτι ξεχωριστά. Πάμε να ακούσουμε αυτά.

0: Λοιπόν, πάμε και με τον Γιάννη Τάσιο, έτσι να ακούσουμε τον Γιάννη Τάσιο να ανεβαίνουμε έτσι. Αφιερωμένο σε όλες τις όμορφες δεσποινίδες και κυρίες, και είναι στη φίλη μας τη Βούλα που μας ακούει στην Αθήνα, τη συνάδελφου δημοσιογράφος. Έτσι, πάμε να τα ακούσουμε αυτό.
1: Μου τα πήρες όλα, λέει, και φύγες μακριά.
0: Και με άφησες τον Άσο που έπρεπε να λέει Γιάννη.

Λοιπόν, τα χαιρετίσματά μου και στον φίλο μου τον Στέλιο. Γεια σου Στέλιο Πουλόπουλε, εκεί που μας ακούς, ακόμα εκεί είσαι. Ακόμα έρχεσαι. Πάντοτε αργοπορημένος στις εκπομπές ο Στέλιος, τέλος πάντων. Μοιάζει λίγο το Σωτηριάδη και στον Πέτρο.

0: Για κοίτα τι τραγούδια σε βάζω. Όλα κοίτα ένα και ένα. Μόλις ήρθες έπρεπε να τα κάνετε τραγούδια. Τι άλλο θες?
1: Δεν έχω παραπονό κανένα. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους ακροατές.
0: Μην αρχίσεις Σαββάτο, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Ξέρεις, μιλάμε έτσι γιατί ναι, όλα καταγράφονται, να ξέρεις.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Λοιπόν, απλά πούμε την καλησπέρα μας. Καλή ακρόαση σε όλο το.
0: Καλησπέρα και καλημέρα. Κοινό. Καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα. Εντάξει, άλλοι ξύπνησαν τώρα. Ναι.
0: Για άλλους καλό πρωί.
1: Για άλλους ξεκινάει τώρα η.
0: Για άλλους που, μέρα, που είναι νίκο, πρωινή.
1: Η μέρα. Εντάξει, ξεκινάει η νύχτα. Άλλοι ξύπνησαν τώρα.
0: Άγνωρες, η μέρα δεν έχει στήλιο. Δεν έχει μέρα, ας πούμε, ώρες. Είναι είτε πρωί, μεσημέρι, βράδυ.
1: Ναι, σωστά.
0: Τρέχει, να ξέρεις. Αυτό έχει σημασία.
1: Έτσι. Σαν νεράκι.
0: Σαν νεράκι και γενικώς αλλάζουν και οι ώρες, αλλάζουν και οι μέρες.
1: Σήμερα παρεπιπτόντως αλλάζει και η μέρα. Αλλάζει η ώρα.
0: Ναι, θα αλλάξει η ώρα, έτσι πάλι.
1: Τα ξημερώματα αλλάζει.
0: Θα αλλάξει, θα πάμε προς τα πάνω, προς τα
1: κάτω. Η ώρα θα αλλάξει, αλλά καιρικές συνθήκες δεν αλλάζουν.
0: Όχι, άσε. Πώς βλέπεις τον καιρό που έτσι βλέπεις?
1: Τι να πει, σκέτη κατάδληψη, δεν ξέρω. Αυτό 30 χρόνια δεν το έχω ξαναδεί.
0: Μήπως δηλαδή μας φέρανε οι Βόρειοι από πάνω, οι Γερμανοί μας φέρανε αυτά τα.
1: Νίκο, ναι, μπήκε ο Μάρτιος, έχει 28 σήμερα. Και από τις 28 μέρες, δύο μέρες έχουμε δει ήλιο και αυτό μισές. Δηλαδή κάτι κατά διαστήματα, μισά ώρα κρυβόταν.
0: Τι κακό είναι.
1: Νομίζω ότι υπάρχει παρέμβαση του ανθρώπινου παράγοντα.
0: Ναι, δεν
1: είναι λογικό, έτσι.
0: Μα αυτό είναι που αυτό που λέμε χρόνια οι γεωχημικοί που ραντίζουν τα αεροπλάνα, αυτές τις ώρες που κάποιοι κάνουν και πλάκα. Ναι. Λέει στους πολιτικούς ότι εσύ το είπες, λέει και του Αντράκη, γελάνε. Δεν ξέρω ότι η γεωχημική, άμα μπει στο ίντερνετ και χτυπήσει τέλειο γεωχημική, σε βγάζει αλλαγή καιρού σημαίνει. Δηλαδή κάνουμε με διάφορες, ας πούμε, μηχανήματα ψεκασμούς, αλλάζουν τις καιρικές συνθήκες. Δεν είναι κάτι αρκικουκάκορο και κάποιοι γελάνε. Άκουλε από την ωραία στα ραδιόφωνα.
1: Χρειάζεται, δεν μπορεί να μην όχι, υπάρχει ανθρώπινο παράγοντα αυτό το πράγμα.
0: Ακούς κάποιους τέλειους στα ραδιόφωνα που τα λέμε βλακίες, κάποιοι δημοσιογράφοι εδώ της Θεσσαλονίκης που παίρνουν τις επιχορηγήσεις από το ελληνικό κράτος σαν βροχή και από τις τράπεζες και όλα αυτά και το παίζουν και οι δήμονες.
1: Ναι.
0: Τι έχεις να πεις για αυτούς?
1: Εντάξει, είναι γεγονός. Ο καθένας λέει το μακρύ του και το κοντό του. Αμφισβητούν τα πάντα. Είναι όλοι ξερόλες. Όλοι γνωρίζουν.
0: Τι τους συμφέρει, κατάλαβες?
1: Ναι, καλά.
0: Εντάξει, γιατί όταν πέρσι υπηχορηγήσεις, είδες προχθές που δηλαδή είπαν ότι τα site, λέει αυτά τα site που πέραν υπηχορηγήσεις από διάφορες, ας πούμε, κρατικές πριν επί Σαμαρά και Βενιζέλο, λοιπόν, και πέραν υπηχορηγήσεις.
1: Να τα μόνο αυτά.
0: Ναι, και τώρα σου βγαίνει μπροστά και σου λέει αυτό τώρα. Δηλαδή την πληροφορία τον έχω κάνει στον δημοσιογράφο να είναι ο δημοσιογράφος ο μεγαλύτερος αγίτης.
1: Αυτό ισχύει, Νίκο, παντού, σε όλους τους τομείς, όλους τους κλάδους και στο ποδόσφαιρο, στον αθλητισμό, το ειδισκή. Όλοι είναι μισθοφόροι. Όλοι όλοι. Πες το.
0: Ναι, αργυρόληπτη που ήταν.
1: Ναι, τι λέει η λέξη.
0: Όχι, ο φίλος μου ο Χάρης ο Κλίνα, σήμερα και το Χάρη Κλίνα, χαιρετίζουμε. Γεια σου, Χάρη.
1: Χρηματίζονται όλοι.
0: Ναι, αργυρόληπτη όλοι είναι. Από τα αργύρια, τα 30 αργύρια.
1: Χρηματίζονται και όλοι είναι φιλοχρήματοι. Και λένε αυτά που πρέπει να πούν, αυτά που τους λέει το μεγάλο αφεντικό, αυτός που τους δίνει 2-3 δραχμές. Πουλιούνται δηλαδή για 5 δραχμές. Χρηματίζονται οι πάντες και λένε τα πράγματα όχι όπως έχουν και όπως είναι, αλλά όπως θέλουν αυτοί να τα παρουσιάσουν για να βολέψουν τις πλάτες των μεγάλων που τους κουμαντάρουν. Τέλος πάντων, είναι μια μεγάλη κουβέντα αυτή που δεν είναι νομίζω τώρα επί της ώρας να την.
0: Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι.
1: Αναλύσουμε.
0: Είμαστε σε κατάσταση εκτάκτους ανάγκης, που λέει και ο φίλος μου ο Νίκος ο Μακρόπουλος.
1: Κυριολεκτικά όμως σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.
0: Πραγματικά, Νίκο, όπως θα λες, είμαστε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Να δούμε, πάμε να ακούσουμε τραγούδι. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, να βάλουμε ένα τραγούδι και να γουστάρουμε, έτσι, να ανέβουμε.
1: Έτσι.
0: Γιατί πολύ βροχή βλέπω.
1: Μας έχει φέρει και στα πρόθυρα της κατάθλιψης πραγματικά, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Έτσι, δηλαδή, ακούω από πολύ κόσμο, όλοι έχουν ξενερώσει, στεναχωρημένοι, πικραμένοι. Λέει δεν πάμε καλά όσον αφορά την οικονομία μας. Είναι και ο καιρός χάλια. Τουλάχιστον να κάνει λίγο ήλιο, αλλάζει και η ψυχολογία σου, η διάθεσή σου. Βγαίνεις, πίνεις ένα καφέ, βλέπεις τον ήλιο, τη φύση. Προσπαθείς λίγο να πας μια εκδρομούλα.
0: Είδες τι σημαίνει ο καιρός?
1: Είναι μεγάλη υπόθεση, δεν τα συζητάω. Ξεχνιέσαι, αλλάζει όλη η ψυχολογία σου.
0: Γεια σου, Λίτσα. Τα χαιρετίσματα μας στη Λίτσα. Εκεί στην Πηλαία είμαστε. Κατάσταση εκτάκτου.
1: Στην παλιά μου γειτονιά, Πηλαία, εκεί που έμενα.

0: Πάμε και με τον Νότι Σφαγιανάκη, έτσι ρε παιδί μου, έτσι ένα ζεμπέκικο dance. Έτσι να σου ρίξουμε και στα αγγλικά, να σου ρίξουμε και στα ελληνικά. Αφιερωμένο για όλους τους Έλληνες του εξωτερικού και Ελληνίδες, αλλά τον κόσμο Γερμανία, Γαλλία που μας ακούν, Ιταλία, Σουηδία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο, δηλαδή Αγγλία, ας πούμε, το λέμε έτσι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, στη Νέα Υόρκη εκεί με όλους τους φίλους μας που μας ακούν και το φίλο μου τον Κουμπάρο μου, γεια σου Κουμπάρε, Βασιλάκη και όλους εκεί στη Νέα Υόρκη. Και στο Λος Άντζελες το φίλο μου τον Χρήστο, γεια σου Χριστάκη, που ακούσεις μέσα και μήνυμα χθες. Άκουγε Νίκο Βάνι, για να πιάσεις τα Βάνι, Στέλιο.
1: Με έτσι, ωραία τα καστινέ, έξυπνη, πρωτότυπη.
0: Μα δεν μπορεί να πεις. Όποιος δεν ακούει Νίκο Βάνι, δεν πιάνει το ταβάνι.
1: Έχει και ομοιοκαταληξία.
0: Έτσι, δεν πιάνει το ταβάνι. Πάμε να ανέβουμε, ρε παιδί μου, πάμε να ανέβουμε με νότι.

0: Λοιπόν, πάμε ανησύχησα με τον Μάκη Τσμάκη που βρίσκεται εδώ στην πόλη. Θεσσαλονικιό ο Μάκης, άρε Μάκη, για σένα είναι η ζωή.
1: Θεσσαλονικιό και παοξίδες, έτσι, παοξίδες. Τα λέμε όλα.
0: Καλά, όλοι παοξίδες το παίζουν, πώς γίνεται αυτό.
1: Μόδα, αλλά συνενείται, επειδή είναι η πλειοψηφία. Όχι, δεν νομίζω, εντάξει.
0: Και ναι, τώρα τι.
1: Ο Καράς είναι παλιός παοξίδες από τα και το φάσκετ.
0: Όλοι, πολύ. Ο Μελάς παοξίδες.
1: Ο Μελάς, ο Βέρτης παοξίδες.
0: Ο Τερζής είναι.
1: Κάτσε. Ο Τερζής είναι Ηρακλής.
0: Α, το ξέρω.
1: Ο Τερζής είναι Ηρακλής. Ο πες τον αρέ, της Κελεκίδου άντρας, ο Κουρκούλης Παοξής.
0: Άγγελος, έφυγε. Μεταλλάστης,
1: Αυστραλία.
0: Ο Νίκος ο Κουρκού, θα παίξουμε μετά Νίκο Κουρκού.
1: Πού πήγε, Αυστραλία.
0: Αυστραλία.

0: Στέλιο, δεν ξέρεις από μηχανήματα, κάτσε στην άκρα.
1: Δεν ξέρω, το βουντού μαγικά.
0: Θες
1: να το καθαρίζεις, έκανε. Άλλο είναι και να το
0: κοροϊδεύεις. Συζητούσαμε εδώ με το Στέλιο για το ένα CD που... Αυτά, Στέλιο, κοίταξε, έχουν κάνει εκατομμύρια πτήσεις πάνω σου. Στα μηχανήματα, στα play, ας πούμε.
1: Τι μηχανή, εδώ με έπιασε μύδι μικρό και με έπιασε κοροϊδεύει. Λοιπόν, άλλα έβαλε και με κοροϊδεύει. Σιγά μην το ίδιο.
0: Λοιπόν, πώς έχω το τραγούδι, αρέσει του παλιού.
1: Καλό, ναι, δυνατό, αλλά εντάξει.
0: Συμφετέλειο.
1: Εγώ είμαι φαν του Δημάκη, είμαι κάργα Δημάκη.
0: Δημάκη
1: ανοιχτά το τοποθετούμε, ναι, είμαι φαν. Και σαν καλλιτέχνη και σαν άνθρωπο που το γνώρισα, είναι σε από τα καλύτερα
0: λοιπόν,
1: παιδιά πραγματικά.
0: Να στείλουμε χαιρετίσματα και τον Μάκη και τον Καρατζή που μα ακούγει. Γεια σου, Μάκη. Που τον ακούσαμε, τον ακούσαμε.

0: Λοιπόν, να στείλουμε και στην. Τι είναι ακούστη και κοιμήθηκε η Γερμανία, στο Λουφενστάιν. Πώς το είπαμε,
1: Λουφενστάιν.
0: Λουφενστάιν. Άσε ρε Κώστα Λουφενστάιν, μόνο είσαι θεωρία και εσύ. Δίθε να ακού και δίθε να μα το παίζει δηλαδή. Να τον κράξουμε, τον κράξω λίγο, πού βάζει.
1: Δεν το είδε, λέει δεν είναι συνεδριασμένο.
0: Πρέπει
1: να βγει και μάλλον για ποτό. Ναι. Στα Σάββατο βράδυ, μπορεί να βγει και μια τσάρκα.
0: Καμία Γερμανίδα εκεί να διπλαρώσει. Λαμπογιώτο. Ξέρεις, οι Γερμανίδες το δίνουν όλες. Παντρεμένες.
1: Δεν έχω πάει, δεν έχω.
0: Δεν ξέρεις.
1: Πάρε τόσο με Γερμανίδες.
0: Το δίνουν όλες στο έργο, να ξέρεις. Πάμε να ακούσουμε λίγο το Γιάννη Τάσιο.

Και φυσικά ένα-ένα τα τραγούδια ακούμε, σε αγαπάω, Γιάννη Στάσιος. Εδώ στο καλύτερο ψηφιακό global ψηφιακό ραδιόφωνο, φυσικά ελληνικό φαινόμενο, με τον Νίκο Βάρη Στροφιά, με αυτόματο πιλότο και το Στέλιο Πουλόπουλο εδώ μαζί. Είναι αφοσιωμένο διότι γράφει τα μηνύματά του. Οργανώνει το ακροατήριον.

Για πάμε έτσι για τους ξενύχτηδες, ρε παιδί μου. Διότι είναι πάρα πολλοί ξενύχτηδες. Δώσε ρε παιδί μου, άνευα. Πάμε τον φίλο μου του Σαμάτη τον Γονίδη. Μάζεψέ με από τα ξενύχτια, ρε παιδί μου. Διότι και ο Στέλιος πολύ κάθε βράδυ στο ξενύχτη και στον πύρι μπύρι. Άστο, άστο, τον έχει φάει το ξενύχτης. Για ακούστε αυτό αφιερωμένο special. Γεια σου Αντώνη, για σένα. Να στείλω τα χαιρετισμένα στο φίλο μου τον Αντώνη, τον manager. Και τον φίλο μου τον Τέο στην Αθήνα, τον άλλο manager. Μεγάλη manager αυτή, παιδιά.

0: Στέλιο, μάζεψε με από τα ξενύχτια, λέει, το τραγούδι, έτσι, εσύ που ξενυχτάς.
1: Ναι.
0: Κάθε βράδυ σε έχει φάει το ξενύχτη.
1: Καθημερινές βάσεις.
0: Πώς θα βγάζεις πέρα, λοιπόν. Πώς θα βγάζεις πέρα.
1: Είδες.
0: Αυτά ακούνε οι Γερμανοί και σου λέει, αυτό θα τους βάλουμε και άλλους φόρους να πληρώνουν.
1: Νυχτοπερπατήματα, νυχτοπερπατήματα.
0: Νυχτοπερπατήματα.
1: Καθημερινές βάσεις.
0: Έτσι, έτσι, έτσι.

0: Πάμε με το σέρα του Διονυσίου. Έτσι να ανεβαίνουμε, ρε παιδί μου. Να στείλουμε και τα χαιρετήματα μας και στην Ιουλία Στέλιο που σε ακούει στην Αθήνα κάτω, έτσι που την έβγαλες και περατζάδα έτσι γενικώς. Πήγε σε Μάκη Δημάκη, Κορομόπουλο και
1: Μαρκίζ. Καταλέξαμε στο Μαρκίζ τελικά.
0: Κάτσε τζάμπα τους κάνουμε διαφήμιση ο Μάρκης. Δεν κεράγει τίποτα αυτή. Είναι λαμογιώτητα εκεί στο Μπέτρο. Θα τους χρειάζουμε και τους χρειάζει κράξουμε. Μόνο έτσι να πάμε.
1: Και για τις τιμές, ε.
0: Τιμές τι, απαράδεκτη.
1: Φαρμακείο πραγματικά.
0: Φαρμακείο τι, απαράδεκτη. Τα έλεγα εκεί στα παιδιά εκεί πέρα. Και εδώ σε λίγο καιρό θα είναι μόνοι τους αμένους.
1: Για να μην πω για την πόρτα, έτσι. Να μην συζητήσω για τη συμπεριφορά αυτών που υποτίθεται λέγονται.
0: Η συμπεριφορά τους είναι απαράδεκτη. Η συμπεριφορά τους. Το έχω πει χίλιες φορές εγώ. Και γενικώς στα μαγαζιά, για αυτούς κράζουν και τους επιχειρηματίες εδώ και χρόνια. Αυτός είναι ο λόγος.
1: Δηλαδή, ρε Νίκο, δεν καταλαβαίνω. Πρέπει να πούμε στη διαδικασία να χρησιμοποιήσουμε μέσον. Είναι ότι έχουμε κάποιους γνωστούς εκεί για να φύγει ο άλλος από μπροστά μας.
0: Είναι για πολύ μικρούς.
1: Δηλαδή το στήθος του και τις πλάτες του, τι. Δηλαδή, δεν κατάλαβα. Καυγά που θα κάνουμε.
0: Ναι, ναι, βλακίες.
1: Είναι απαράδεκτο.
0: Γι' αυτό έχουν χάσει αυτά τα μαγαζιά όλα. Έτσι. Και χάνουν κόσμο. Πάμε να ακούσουμε τραγουδιά σου.

0: Ναι. Κλωστές. Πάμε με τον Πασχάλη τον Τερτζή. Πληροφορίες έχω, θα ξεκινήσει να τα ξανατραγουδάει. Πασχάλη, τι είναι, τελείωσα τα λεφτά.
1: Τον είδα προχθές στην Πηλαία εκεί στο, στο καφενείο που πηγαίνει εκεί στο
0: εσωτερικό
1: τμήμα. Ναι, παίρνωσα πέραντι τον δρόμο και μου φάνηκε πολύ καλά στην υγεία του.
0: Ναι, ετοιμάζει, πιέσαι μου
1: χρόνο. Μια χαρά, δηλαδή καμιά σχέση με τα site και τα media
0: Βλακίες
1: που πέθαναν τον άνθρωπο. Δόξα τω Θεώ, είναι πολύ καλά στην υγεία, τουλάχιστον έτσι πιστεύει την όψη του. Εγώ, δηλαδή το βλέμμα του προσωπικού.
0: Θα γράψω τώρα μεθαύριο πότε θα ξεκινήσει να δουλεύει πάλι, ξέρω πάλι. Πασχάλη κάνει λίγο πίσω όμως, όχι κάθε μέρα δουλειά. Σπάει δουλειά.

0: Δηλαδή τον είδες, καλά τον Πασχάλη.
1: Ναι, σε καλή κατάσταση μου φαίνονταν. Τουλάχιστον έτσι εξωτερικά, έτσι εξόψεως. Και με τα κιλά του κανονικά ούτε αδυνάτησε.
0: Τα κιλά δεν τα αφήνει.
1: Χρώμα στο πρόσωπο normal.
0: Κάθε φορά που κάθεται ένα κατσίκι ολόκληρο το τρώει μόνο σου.
1: Καλά, αυτό εντάξει δεν είναι και ότι καλύτερο γιατί πρέπει να προσέχει τη χοληστερίνη του. Έτσι μεγάλο άνθρωπο είναι. Πρέπει να κάνει τι εξετάσει του, να παίρνει τα χάπια του.
0: Πασχάλη, άρεξε και λίγο. Εντάξει τώρα δεν μπορεί να α πούμε να τρώσει όλο το κατσίκι. Άσε φάγει κανένα όχι. Κάτσε που σου ξύσει και βγαίνει δράμε. Κάθε μετά, έτσι ακριβώς, κάθε μετάλλη.
2: Πάντοτε έλεγα ποτέ
0: ξανά. Για πες.
1: Εκείνη την μέρα, ρε Νίκο, τι γινόταν το Σάββατο που είχαν έρθει η Ουλία και οι φίλες της. Όλα τα μαγαζιά πληρώνεται 100%. Οικονομόπουλος έπαθα πλάκα. Μέχρι έξω την αίθουσα υποδοχής είχε κόσμο.
0: Ένα Σάββατο είναι. Άξεις, ένα Σάββατο
1: είναι. Και όταν φεύγαμε, είδα τον πορτιέρι να ρίχνει πόρτα σε κοπέλες. Της λέει είναι γεμάτο το μαγαζί, δυστυχώς δεν μπορείτε να περάσει.
0: Η Παρασκευή.
1: Ναι, πλέον μία μέρα έμεινε.
0: Η Παρασκευή. Άστο. Κλαίμε
1: όλοι. 50%. Ένα Σάββατο είναι όπως το.
0: Πάμε να ακούσουμε. Για ακούσουμε το τραγούδι, σ' αρέσει. Άγιε μου σώστη, σώσε μου. Ξέρεις, φίλος μου παλιός. Να μάθει 5 πράγματα μουσική. Άσχετε.

0: φίλους του. Σε βάλε όλους τους παουξίδες. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, δηλαδή.
1: Εντάξει, όλοι. Πολλέ πρόμα.
0: Πάμε τον Βασίλη Καρά.
1: Και όλοι καλλιτέχνες.
0: Αύριο θα είμαι εκεί.
1: Πού?
0: Στο ταβερνάκι πάνω.
1: Α, ναι.
0: Έχουμε ραντεβού εκεί. Να πιούμε ένα κρασί με τον Καρά, να τα πούμε. Να τα πούμε στα ίσια, face to face.
1: Ναι.
0: Στα ίσια. Αγάπη μου, εγώ.
1: Τον άλλον τι έγινε που μου λες, πού είναι, δεν ήρθε ακόμα.
0: Είμαι περιτρέμος, σήμερα θα είναι στον Οικονομόπουλο πάει εκεί.
1: Πάμε εκεί.
0: Θα γίνει κάθε χαμός, κάτσε.
1: Δεν πειράζει, θα κάτσω.
0: Θα έχει μέρους, θα κάτσε.
1: Πες το να μας κρατήσει.
0: Τετράδα και πού. Και σφιχτά 160 το μπουκάλιψε. Δηλαδή πολύ ακριβώς Οικονομόπουλος, θα τον κράξουμε και τον Οικονομόπουλο. Ασχέτως αν και ο φίλος μου Θανάσης. Θανάση, ακριβώς το μπουκάλι με το φουρναράκι το βάλετε όλο εκεί πέρα.
1: 160.
0: Ναι, ρε, κάτσε. Δηλαδή, αυτοί έρχονται εδώ πέρα και νομίζουν ότι υπάρχει το χρήμα.
1: 40 ευρώ δηλαδή το άτομο.
0: Πάμε λίγο και στο τραγούδι του Βασίλη Καρά. Ακούσουμε λίγο του Βασίλη Καρά.

0: Λοιπόν, στείλω και τα χαιρετήματα στην Κυρία και στην Κωνσταντίνα που μας ακούν στην Τούμπα και φυσικά την Αγγελική. Έτσι όλοι μαζί ρε παιδί μου. Το φίλο μου τον Στέφανο στην Αθήνα, το χείο που μας ακούει. Όλους μαζί, τους συναδέρφους, δημοσιογράφους και εμεί. Για τι έχεις να πεις εσύ.
1: Τον Γιώργο το Λαμπρόπουλο, ο οποίος προχθές είχε γενέθλια.
0: Γεια σου Γιώργο.
1: 25 Μαρτίου, γιόρταζε η γυναίκα του, η Ευαγγελία.
0: Ναι, Μαρτίου, μήπως είχε τον Αύγουστο.
1: Όχι, 25
0: Μαρτίου. Τον Αύγουστο είχε. Τον Αύγουστο δεν βρήκε γιορτάζει.
1: Όχι, γενέθλια είχε 25 Μαρτίου. Γιόρταζε και η γυναίκα του η Ευαγγελία την ίδια μέρα και την επόμενη είχε γενέθλια. Δηλαδή είναι απίστευτο το πράγμα. Χρόνια πολλά και στους δύο. Να είναι γεροί, δυνατοί. Να του ζήσει ο γιος και καλώς να ορίσει και το νέο μέλος της οικογένειας. Καθώς όπου να είναι θα
0: πάλι
1: βγει και δεύτερος διάδοχος του Γιώργο. Ναι, σε λίγο. Το βλέπω και πολύ τεχνό.
0: Δώσε ρε παιδί μου, δώσε ανέβα, γεια σου Γιώργο. Πού στην Κέρκυρα είναι ο Γιώργος στην Οικουμένησα.
1: Οικουμενέτσα.
0: Νόμιζα να πήγε Κέρκυρα. Πώς είσαι.
1: Κέρκυρα πηγαίνει για διακοπές το καλοκαίρι.
0: Α, οι διακοπές και δεν μας καλά εμάς.
1: Για μπάνιο, ναι.
0: Γιατί δεν μας καλά και εμάς το καλοκαίρι.
1: Πηγαίνει και επισκέπτεται εκεί τις παραλίες της Κέρκυρας.
0: Θα πάμε, άκου να δεις, θα πάμε καλοκαίρι διακοπές Κέρκυρα. Λοιπόν, και θα πάμε μετά και το χειμώνα. Να καθίσουμε. Και να δούμε. Μαζί με τον Λαμπρό μας φιλοξενήσει φαγητό από εκεί πέρα τζάμπα. Χρειάζεται, χρειάζεται. Τι λες, χρειάζεται. Κάτσε να βάλω το. Σου βάλω ένα καλό τραγούδι που το ξέρω, μου αρέσει και εσένα, έτσι μου πεις. Σε έβαλα live. Άκου live τι τραγούδι σε βάλω. Άκου να δεις, μόνο βάλει τα βάζει αυτά τα τραγούδια. Λοιπόν, να αφιερώσω σε όλους τους κυρίους και κυρίες αυτό το τραγούδι. Φιλωμένες πέσει.

0: Εγώ.
1: Αυτό κύριε για... και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Για ακούσε τους σταμάτη, λέει, καλησπέρα σας.
1: Σας εύχομαι καλή διασκέδαση. Πάμε.
2: Είμαι εγώ που
0: σε παίρνω τηλέφωνο. Αφιερωμένο και για τον φίλο μας τον Δημήτρη. Και του σταμάτη, εκεί την παρέα. Είμαι εγώ. Και τον άλλο του κουμπάρου μου στον Καναδά, στο Μοντρεάλ. Πήγε ήδη το Βέρτι, ήταν ο Βέρτις πάνω. Το Βαγγέλη, γεια σου Ευάγγελε.
3: Που με είπες ότι ονομάστηκε εκεί,
0: ναι,
3: ένας
0: πήρε ένα δρόμο. Του κάνα δώρο τον δρόμο αυτό. Άρα,
3: Νίκο, έχει προσφέρει τόσα πολλά. Δηλαδή να βάλεις ένα όνομα κάποιον μεγάλο αγωνιστή, ένα πολιτικό που έχει προσφέρει, έχει συνεισφέρει. Δηλαδή, ένα τραγουδιστή, τι έχει προσφέρει δηλαδή στην κοινωνία.
0: Οι Έλληνες ομογενείς θέλουν τον Βέρτι, τι να κάνουμε. Το φιλαράκι μου,
3: δηλαδή,
0: φιλαράκι.
3: Και εμείς και για ποιο πράγμα, επειδή έχει ωραία φωνή, επειδή είναι όμορφος, επειδή έχει ωραία σκηνική παρουσία. Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Και τραβάει όλες τις γυναίκες.
3: Εντάξει, αυτό είναι άλλο θέμα.
0: Είναι άλλο καπέλο.
3: Βέβαια, δεν έχει σχέση αυτό εδώ. Δηλαδή, όποιοι είναι ωραίοι, πρέπει να ονομάζονται κάποιοι δρόμοι προς τιμήν τους. Δηλαδή, να ονομάσουμε κάποιο δρόμο εδώ στην Τιμισκή
0: Ρουβάς. Ρουβάς απαγορεύεται.
3: Ρουβάς, που έχει και μεγάλη πέραση στο κοινωνικό.
0: Ποιο πέραση έχει αυτό το πούφο. Άσε με τροπή.
3: Να ονομάσουμε ένα δρόμο Μαρτάκης.
0: Τι είναι μαζί, τι τραγουδιστές παίρνει τώρα.
3: Λιβγεράτος, δεν σου είναι τραγουδιστές, είναι όμορφος άντρες.
0: Α, νόμιζε τραγουδιστές.
3: Όχι,
0: μπερδεύτηκα εγώ έτσι.

Λοιπόν, πάμε για τον Μαρίνο Άνω Κάτω, ρε, που μου έχει γίνει η ζωή μου Άνω Κάτω. Γεια σου, ρε Μαρίνο, εκεί στην Κύπρο. Σε μουσική Γιώργο Μουστάκα και φυσικά στίχους Νίκο Βουγάνη.

0: αλλά
1: μου στέλνει, δεν μου πεις πώς άκουσες το Μάριο, καλός.
0: Ναι, δυνατός, πολύ, ωραία φωνή, ακούγεται ευχάριστα.
1: Τον έχεις γνωρίσει και καλά.
0: Τον έχω γνωρίσει, ναι, βέβαια δεν τον έχω δει να τραγουδάει από κοντά, αλλά τον έχω γνωρίσει, ναι, σαν άνθρωπος είναι εξαιρετικό παιδί, μου άφησε τις καλύτερες των εντυπώσεων, οφείλω να ομολογήσω.
1: Έχει μαλάβει και αυτούς, ξέρεις.
0: Ναι, ναι, το άδεξε. Αυτός που στην Κύπρο είναι τώρα.
1: Κύπρο,
0: μάλιστα, τα χαιρετίσματά μας, να περνάει καλά το παλικάρι.
1: Ήταν και εδώ, έκανε ένα εξτρά εδώ.
0: Πρόσφερα, μπράβο, μπράβο, εντάξει.

0: Λοιπόν, εδώ έτσι στο καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο, φυσικά με τον Νίκο Βάνη παρέα με εσάς, να χαιρετήσω όλους τους φίλους ακροατές και ακροάτρες. Και ακούμε έτσι τον Αργυρό, τον Κωνσταντίνο Αργυρό, που εμφανίστηκε αυτό στο Ποσειδόνιο στην Αθήνα μαζί με τον Μπάρη και έτσι με τη Χατζίδου. Και με πολύ ωραία έτσι θέματα εκεί στο Ποσειδόνιο, έτσι για να ξέρετε και πέντε πράγματα για τη διασκέδαση.
1: Να της πεις πως τέλειωσε για μένα, μ' αυτό κι αν είναι ψέμα.
0: Πάμε και σε καινούργια και σε παλιά τραγούδια να αλλάξει. Να κάνουμε τώρα να αλλάξει λίγο να δούμε πριν πώς πάει.
1: Αυτά που δεν πιστεύεις, αφού και εσύ το ξέρεις.
0: Τα χαιρετίσματά μου σε όλους τους φίλους ακροατές και ακροάτριες, ανά τον κόσμο όπου και να μ' ακούτε. Διότι ακούτε κάτι ξεχωριστό, κάτι διαφορετικό. Παραγγείλω ότι δεν τα λέω καλά. Πες μου, διόρθωσε με.
2: Μια χαρά τα λέτε. Σε στην Άγδα Σιλτέρας, Νίκο, έχει τρομερά σχήματα κάτω στην Αθήνα.
0: Έχει χαμός η Αθήνα, έχει πολύ πράγμα.
2: Έχει πολύ πράγμα και έχει.
0: Θεσσαλονίκη δεν είναι τίποτα.
2: Ξέρεις τι διαπίστωσα φέτος, ότι έχει τετράδες καλλιτέχνες.
0: Ναι,
2: ας πούμε, έχει... Χωρίδης, Καλλίδης, ξέρω, Γαρμπή και ακόμα ένας.
0: Ναι,
2: στο άλλο έχει άλλοι τέσσερις. Στο άλλο άλλοι τέσσερις.
0: Κάτω έχει πράγμα.
2: Όπου εδώ τίποτα δεν έχει. Ναι.
0: Η Θεσσαλονίκη φτωχό μάλλον.
2: Πού τα έχω Νίκο?
0: Όχι. Δεν έπεισε ο Μπερντές.
2: Δεν έπεισε ο Μπερντές.
0: Να της πεις.
1: Να της πεις πως τέλειωσε για μένα, μ' αυτό κι αν είναι ψέμα.

0: Είδες τις έχω βάλει, τη μουσική έχω βάλει πάνω και πάνω. Άρα σε φτιάξω.
1: Ποιο να φτιάξω, προσπαθώ να δω ποιο είναι το κομμάτι, να ακούσω. Να καταλάβω ποιο είναι το κομμάτι.
0: Για ακούστε λίγο εσείς οι ακροατές και ακροάτες.

0: Για ακού τραγούδι που σε έβαλα. Νύχτα με στα μάτια. Σαν την είδα με στα μάτια. Παλαγιώτη δεν μπορεί να πεις. Την αγάπη σαν τρελά. Μου έχει κλέψει, μου έχει κλέψει. Μου έχει κλέψει την καρδιά. Η Μαρία.
1: Μαρίνα.
0: Γεια σου, ρε Σαλονίκη.
1: Σαλονίκη, μάνα. Φτωχομάνα.
0: Σαλονίκη.
1: Ήμουν στρατό, Νίκο. Ήμουν ένα διάστημα, είχα υπηρετήσει και στο Βόλο. Ήταν ένα μάγειρα εκεί. Μου λέει, πού είσαι,
0: ρε Σαλονίκη.
1: Άρε Σαλονίκη, με λέει, φτωχομάνα.
0: Αυτό μα έμεινε μόνο.
1: Από τότε φτωχομάνα με.
0: Α με τα λέει, γιατί μόνο αυτό μα έμεινε. Μα δουλεύουν όλοι οι ψυχοκάτσοι. Πάμε.

0: με κάποιο φίλο.
1: Του στέλνω χθε, του στέλνω σε καγκασούρα έτσι.
2: Γιατί... Αυτό είναι ένα σεμπονικό, ε.
1: Ο Πουλόπουλος τι λέει. Άσε.
2: Χαιρετίζουμε να δώσω στέλνω τον Πουλόπουλο. Άσε, να δώσω και στον Φερνάνδε. Ηρακλάρο, λέει το φίλο.
1: Και, μάλλον κοιμούνται και οι δύο.
2: Ε, Πουλόπουλο κοιμάται, ναι.
1: Μάλλον
2: τι πάρε μπροστά να φύγει. Κάπω τότε. Κάτι άκουσα χθε, κάτι γκέτο έλεγε και ο Φερνάνδε. Κάτι μπαράκια δουλεύουν, κάτι. Κάτι κρασιά λέει τότε. Δυναμική έλεγε έτσι.
1: Μπα, δυναμική εξηγή. Πάει καλά που του
2: λέξει. Μπράβο τα παιδιά, σύν.
1: Αυτό είναι.
2: Και θα πάνε καλύτερα ακόμα γιατί είναι πολύ άξιοι.
1: Εντάξει, και οι δύο είναι κάνουν προσπάθεια και αυτό θα του βγει σε καλό.
2: Μπράβο έτσι.
1: Όσοι κάνουν προσπάθεια και δεν τα παρατάνε.
2: Άμπρο.
1: Γιατί ξέρει, θέλει αγώνα.
2: Θέλει αγώνα.
1: Το ραδιόφωνο.
2: Το ραδιόφωνο. Και είναι αυτό που είπε, Νίκο, το ραδιόφωνο όπω είπε είναι έρωτα.
1: Έρωτα.
2: Είναι, πρέπει να το αγαπά.
1: Μην το βλέπει το ραδιόφωνο για να οικονομήσει. Δεν το λέω έτσι με την απλή λαϊκή γλώσσα. Το ραδιόφωνο θέλει πλέον να έχει συστήματα. Να το αγαπά, σα αγαπάει. Έτσι.

0: Όπω, τι τραγούδι έχω βάλει.
1: Κι εγώ ένα γράμμα. Πονάρα.
0: Δεν είμαι Σαλαμαντίδη. Πήγα του Ρίνακα του Χαμού που με το φίλο μου του Βασίλη Τερλέγκα.
1: Αυτοί δεν μπορούν να έρθουν εδώ πέρα.
0: Αυτοί οι Μαρτίνε σπάσουν τη νύχτα όλοι.
1: Έτσι, άμπρα. Σε ένα ωραίο χώρο εδώ πέρα.
0: Θέλω ένα χώρο.
1: Γιατί για του ακού καιρό.
0: Μεγάλη
1: για του ακού ο κόσμο.
0: Αυτές οι φωνές, Παναγιώτη μου.
1: Τους παίζεις το ραδιοφωνικό το...
0: Ελάχιστα, Παναγιώτη. Και αυτό είναι ο λάθος, ξέρω.

0: Έλα, πάμε του Στελάρα, αφιερωμένο special.
1: Και γράφε
0: αναμνήσεις. Έτσι ακριβώς. Παναγιώτη, θέλει αναμνήσεις λίγο. Τελεία θέλει, θέλει τελεία. Αφιερωμένο για τις Ηνωμένες Πολιτείες εκεί. Νέα Υόρκη, Λος Άντζελες, Μοστόνη.
1: Πάρε μολύβι και χαρέτη και γράφε αναμνήσεις.
0: Σαν Κραμέντο.
2: Έχεις φάει λίγο σαν Κραμέντο.
0: Παντού έχω.

0: Δώσε.
1: Μάγκε.
0: Έτσι για μάγκε είναι αυτή. Ζεμπέκικο.
1: Έχω πιάσει εικόνα και στο κουτουκάκι κάτω, Νίκο. Δύο καράκλες έτσι στην τραπέζια εκεί, ε. Ζεμπέκια να βλέπει.
0: Και λακέρδα.
1: Και λακέρδα, Νίκο.
0: Στην εφημερίδα ψητή.
1: Όχι, πού είναι λακέρδα, εγώ το μόνο.
0: Λακέρδα.
1: Λακέρδα στην εφημερίδα, Νίκο.
0: Ψητή στην εφημερίδα δεν έχει φάει.
1: Έχω φάει.
0: Από εφημερίδα δεν έχει φάει. Να έχει μελάνια από κάτω.
1: Πρέπει να κάνω πατέρα σου παλιά.

0: Είδες την αγούγια, σε βάζω
1: μετά. Αυτά είναι.
0: Σε έχω φτιάξει.
1: Αυτό είναι τώρα.
0: Σε έχω φτιάξει.
1: Για παρέλα. Βαλιά ρετσίνα, να σε κάτω σε κουτουκάκι.
0: Μαριό είναι αυτή, Μαριό.
1: Μαριό. Χοντρονάκος που
0: είναι. Χοντρονάκος, ξέρω.

0: Λοιπόν, αυτά για όλους τους Έλληνες ομογένειες και Ελληνίδες που μας ακούν στο εξωτερικό.
1: Δωράκησε.
0: Πατρίδα. Αυτό είναι πατρίδα Ελλάδα. Όχι τώρα οι διάφοροι λαμογένειες.

0: Λοιπόν, πάμε με το γαβαλά έτσι. Άκου τι έχω βάλει, άκου τι έχω βάλει. Έτσι, το παλιό κρασί είναι αυτό, το καλό.
1: Πεντάδα, η Παρθενώνα, πώς
0: έτσι,
1: το
0: λέω. Ο Παρθενώνας.
1: Πεντάδα, ότι

0: Λοιπόν, και μετά από Καβαλά σε Βαλανούτη. Που τα έχουν πήγα
1: Αθήνα. Στη μόδα είναι τώρα ο Νότης.
0: Λοιπόν, πήγα Αθήνα και τον είδα και τα έχουν στο πολιτικό κατεστημένο. Του έκανε ρόμπα. Μ' άρεσε έτσι που τα έχουν.

Αυτό είναι ο Νότης, ο Νότης, ο Νοτάρας, επειδή μου έτσι γενικώς αυτό είναι ο Νότης. Πάμε σε ερπηθή. Έτσι, για ακούστε αυτό. Το άσμα, ρε παιδί μου. Το άσμα, λέω, ακούστε. Στράτα, στη στράτα, σου το έχω πει, ρε παιδί μου. Πραγματικά, στράτα, στη στράτα, εσένα σου το έχω πει. Την ωραία δεσποινίδα κυρία.

0: Γράψε.
1: Λοιπόν, λάθος. Λάθος, Παναγιώτη, σε έβαλα εδώ, αλλά τα βλέπω να τα κάνεις μαντάρα. Κάτσε, κάτσε. Θα μας σιγά σιγά μας. Άσου, δούμε σε. Άσου.
0: Συνδέομαι σε μια ζωντανή εκπομπή.
1: Για άκουσα αυτά, γιατί έβαλα πυλό του Παναγιώτη, αλλά μην πάει σε άλλο δρόμο Παναγιώτη. Τον παλιό.
0: Πάω μέσα από. Από Κοζάνη σε πάνω.
1: Αφιερωμένο, αφιερωμένο.

0: χρειάζονται φυσικά ανάλογες Παναγιώτη. Έτσι είναι.
1: Πάει όλα για μέσο πρόγραμμα. Είναι μια ζωντανή εκπομπή.
0: Έτσι, μια ζωντανή χωρίς.
1: Ζωντανή εκπομπή δεν είναι.
0: Κοσέρβες.

0: Λοιπόν, μάλλον και με τον Μανώλη Αγγελόπουλο πήρε φωτιά η Καλαμαριά για τους καλαμαριώτες. Και για το φίλο μου το Χάρη Κλίν εκεί που μας έρχεται.
1: Γεια σου Χάρη.
0: Γεια σου Χάρη. Γεια σου Χάρη. Πήρε φωτιά η Καλαμαριά, Χάρη.

0: σένα ναι φοβάμαι.
1: Φίλε μου, Δημητράκη, έλειπα Αθήνα, γι' αυτό δεν πήγαμε. Θα πάμε όμως, θα ξέρεις. Μέτσοβο. Ο φίλος μου Δημήτρης Παναγιώτη, θα πάμε στο Μέτσοβο. Θα πάμε, Δημήτρη,
2: ξέρεις. Ωραία, τώρα είναι ωραία από εκεί το Μέτσοβο.
1: Τώρα είναι για Μέτσοβο, να ξέρεις. Μέσα στο μήνυμα εδώ πέρα. Έχει, εγώ κάτσε καλά. Όλα τα λεφτά.
2: Ωραία, φύση,
1: έκανα μια περαντζάδα στα αθηναϊκά δρόμενα. Δεν ξέρω αν τη διάβασε στο ελληνικό φαινόμενο.gr, Δημήτρη μου, αυτό να μου απαντήσει. Στείλουμε ένα μήνυμα αν τη διάβασε.

0: Πήγα σφαγιαλάκι, Δημήτρη.
1: Φτιάχνει με φιλιά μια καλή νύχτα.
0: Είναι αυτό το τραγούδι που έλεγε.
1: Σ' όλα εκείνα που πονάνε.
0: Μα εγώ είμαι τρελός να τα έχω χαμένα.

0: Και πήρες μόνο αγάπη, λέει ο φίλος μου Σταμάτης ο Γονίδης.
1: Τι είναι, σταματήσανε.
0: Εντάξει. Άλλα τον είπε επιχειρηματίας, άλλα πήγε έκανε. Κάτσε ρε Ηλία, δηλαδή όταν κάνεις μια υποχρέωση και λες ότι 10.000 θα δώσω να τα δίνεις, Ηλία Μαρασούλη. Μην κάνεις και εσύ σαν τον Κόκο εδώ πέρα. Το ίδιο τον κάνα και τον Κόκο εδώ πέρα. Και το ίδιο έκανε και ο Κόκος μαζί του. Και φυσικά από τα 10.000 μου πήγε 5.000 το πρωί. Δεν πήγε ο άλλος.

0: Λοιπόν, πάμε και με τον Πάνο Καλίδη και έχει πάει τρεις. Ένα τραγούδι που το έχω γράψει εγώ μουσική. Στίχους, λάθος. Μουσική.
1: Είπα και εγώ μουσική ο Νίκος.
0: Γιώργος Βουτάκης. Έχω γράψει και μουσική.
1: Έχει γράψει μουσική, ναι.
0: Και το επόμενο τραγούδι που έρχεται είναι ο τίτλος σου Αϊτός. Όχι εδώ, δεν το έχω ακόμα έτοιμο. Θα είναι σε δύο εβδομάδες έτοιμο περίπου. Με τον Βασίλη Τερλέγκα.
1: Πάλι με το περιμένουμε με
0: ένα ζεμπέκικο. Αυτό το μητράκι είναι για σένα και για την Αλεξάνδρα. Πώς είπαμε, Αλεξάνδρα, σωστά. Πού είναι, ρε,
1: τι γίνεται αυτές τις ψυχές, τι γίνεται.
0: Παραγιώτη, ο Δημητράκης.
1: Γεια σου, Δημήτρη. Τι γίνεται, Δημήτρη, τι κάνει.
0: Πού είναι η Αλεξάνδρα, Δημήτρη. Έχει πάει τρεις, λέει.

0: καρδιά.
1: Αφιερωμένο special για όλους εσάς και για σένα Δημητράκη Καψούρη με την Αλεξάνδρα και όλα τα καψούρια και τις καψούρες.

λοιπόν αφιερωμένο. Όποιος το βρει ποιος είναι ο καλλιτέχνης και ρίζει ένα πρώτο μπουκάλι κερασμένο από μένα σε όποιο μαγαζί γουστάρει της Αθήνας, ας Θεσσαλονίκη.

0: Για πάμε το στράτο από τα παλιά του, τα πρώτα. Τα πρώτα τα τραγούδια.
1: Σπάνια είναι υποφέρα.
0: Σπάνια, δεν τα βρίσκει. Για ακουστικό και...

να δω. Πάμε τον Πάνο και μου. Λύση πίσω σε μένα. Τον καλλιτέχνη μια και τον είδε και αυτό στο τελείωμα. Στο τέλος. Τώρα που είμαι στην Αθήνα. Του τάψαρα γι' αυτό, γιατί του ταγώνω γι' αυτό. Γιατί ο καλλιτέχνης όταν κάνει λάθη, γενικώς όταν κάνω λάθη, εγώ τι θα ακούω. Από τον Α μέχρι τον Ω. Εγώ για εκείνη και στην άλλη μου. Αρκεί να καταλαβαίνω. Πάνω ξύνω τραγούδι.

Μετά τον Πανοκιά μου πάμε και με τον Νικοβέρτη και αυτόν που τον είδα κάτω. Στο Φαντασία όπου εμφανίζεται. Ο ένας του Κράπη 22, ο ένας του Φαντασία. Σφαγιανάκη στο Έλαστρον. Κάθε ένας με ένα μαγαζί. Πολύ καλός ο Νίκος, πολύ καλός, ωραίο πρόγραμμα. Γενικώς όλα τα παιδιά που έχω πάει κάτω, ωραία.

0: έτσι, έτσι είναι παιδί μου. Δώσε, δώσε. Αυτό είναι, αυτό είναι. Μην το βάζετε κάτω, διότι η ζωή θέλει αγώνα. Και παράτε όλοι μαζί. Μπορεί να τους πάρουμε λάχανο όλους. Πολιτικούς.
1: Σπάμε λάχανο.
0: Όλους τους φάμε λάχανο.

0: Και φυσικά έτσι το φροντιστήριο επιτομή, ο χορηγός εκπομπής εδώ στο καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο, ελληνικό φαινόμενο. Επιτομή έτσι. Συμμάθηση. Έτσι, αν θέλετε να δώσετε πανεπιστήμιο, πρέπει να περάσετε από εκεί.
1: Έφτασα να μιλάω με τη σκιά.
0: Ο χορηγός εκπομπής επιτομή.
1: Να έχει ζωή μου το όνομά της.
0: Στην πλατεία Αριστοτέλους, ακριβώς δίπλα στο Τερικελί, όπως κατεβαίνετε, στη δεξιά της πλευρά.
1: Και να με.
0: Αναμεταξύ της Μισχή και Αριστοτέλους γωνία.

0: Πάμε έτσι με καψούρικο έτσι παλιό, παλιό έτσι για τους παλιούς, παλαιούς, αλλά και για τους νέους. Αυτό το μητράκι για σένα, μια και είσαι έτσι από τους βαρύς καψούριδες έτσι. Απόψε λίγο. Και μετά σε βάλω το φίλο του Καρά. Πάμε έτσι ακούσουμε. Απόψε. Λίγο γρατζουλάει το CD, αλλά είναι από τα παλιά, ξέρετε, παλιά σπίτια.
1: Είπαμε. Χιλιάδες ώρες πτήσης.
0: Χιλιάδες ώρες πτήσης είχα. Που λέει και ο φίλος μου Παναγιώτης. Παναγιώτη, θες να πεις το Δημήτρη που σε ακούει.
1: Τι γίνεται, ρε Δημήτρη, τι κάνεις. Από την καλησπέρα μου, τα χαιρετίσματά μου. Και άντε, δούμε τον Νίκο.
0: Λοιπόν, καλώς.
1: Κάτσε πουράκι να κάνουμε.
0: Κάτσε πουράκι, εντάξει. Έλα, μην κρύβεσαι τώρα, κεράσω εγώ με φόβο.

0: Έτσι να πούμε και ένα παλιό. Και μετά και το καινούργιο μετά. Σαμαριλής το καινούργιο βάλουμε. Δηλαδή εμείς βάζουμε και τα παλιά και τα καινούργια έτσι.
1: Συνδυασμό κάνεις τίποτα
0: έτσι. Έτσι ξέρεις τι γίνει. Πρέπει
1: όλα,
0: να πέσει να
1: εγώ μέσα όλα. Σε αυτό το δίκιο.
0: Εδώ ας τώρα σε ραδιόφωνα εδώ της Θεσσαλονίκης δεν έχω τίποτα. Της Αθήνας τίποτα.
1: Ναι.

0: Πάμε με τον Βασίλη Καράτση που φέρνει στην Αθήνα τους, μαζί με τον Οικονομόπουλο.
1: Πρέπει να μάθεις να αγαπάς, να ζεις και να πεθαίνεις μέσα στις φλόγες της φωτιάς.

0: Λοιπόν, και αυτός είναι ο Πάρης που εμφανίζει στο Ποσειδόνιο. Λοιπόν, φροντιστήριο επιτομή. Στην εκμάθηση, το φροντιστήριο επιτομή στην εκμάθηση είναι πρώτο στην Αριστοτέλους. Καλό είναι να πάτε να το επισκεφτείτε.
1: Και το ρεζιδόμα, δίκο, βολεύει, όλα τα κέντρα.

0: στο παρόν.
1: Λοιπόν, προς το παρόν λέει ο Πάρης. Έτσι από τους καλύτερους καλλιτέχνες που πάει καλά τώρα, νέος φρέσκος. Λοιπόν, πάμε, βάλουμε, βάλε το Νίρο, έτσι να ακούσουμε τον Άλεξη. Το βάλες
0: τρεις φορές θα μάθω.
1: Καινούργιο τραγούδι, και αυτό καινούργιο. Ας βάλουμε και καλό καινούργιο, παλιό. Έτσι να ακούγεται.

0: Λοιπόν, και αυτός είναι ο Αλέξης Νύρος. Τρεις φορές έτσι ένα τραγούδι καινούργιο. Να ακούτε εδώ το καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο, το Global
1: Ελληνικό Φαινόμενο.
0: .com. Το παγκόσμιο ραδιόφωνο, ρε παιδί μου. Τρεις φορές. Και σε λίγο θα περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Λοιπόν, εδώ ρε παιδί μου, έτσι συντονισμένοι στο καλύτερο global ψηφιακό ραδιόφωνο ανά τον κόσμο.
1: Στον ουρανό.
0: Να είστε συντονισμένοι πάντοτε, διότι ακούτε διαφορετικά και όχι στημένα. Παναγιώτη, έτσι δεν είναι?
2: Καλησπέρα, Νίκο.
0: Όχι, τι είστε, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλημέρα. Θα μπερδεύει πολλέ μέρε, Παναγιώτη.
2: Τι γίνεται, Νίκο?
0: Καλησπέρα, καλημέρα, εδώ είμαστε. Είτε πρωί είμαστε, Παναγιώτη, είτε βράδυ βρισκόμαστε στο Μετερίζει. Αυτό δεν το αξίζει.
2: Στο Μετερίζει, έτσι.
0: Έχουμε χάσει το χρόνο, δηλαδή

0: Το χρόνο,
1: την αίσθηση του χρόνου.
0: Την αίσθηση του χρόνου, μπράβο. Ωραία.
1: Να χαιρετήσουμε και τον κόσμο που μας ακούει.
0: Να χαιρετήσουμε και τον κόσμο.
1: Πάντω έτσι είναι.
0: Λοιπόν,
1: άπαντε στον ελληνισμό.
0: Άπαντε στον ελληνισμό. Τους φίλους μας, του φίλου μας τον Παναγιώτη στην Αθήνα, που πάντοτε είμαι και χθες με πήρε τηλέφωνο.
1: Σε πήρε τηλέφωνο από Αθήνα,
0: ε. Μου άκουγε. Γεια σου Παναγιώτη μου.
1: Γεια σου Παναγιώτη, συνονόματι.
0: Συνονόματι εδώ με τον άλλο Παναγιώτη εδώ πέρα.
1: Έτσι.
0: Τον Γιώργο τον Αραβίδη,
1: τον Αραβίδη
0: που μας έλειψε και αυτός, δεν πειράζει, μια άλλη φορά όμως.
1: Γεια σου ρε Γιώργο.
0: Λοιπόν και τον Γιώργο τον Αραβίδη.
1: Ε, θα τα πούμε τον Γιώργο, εμείς τα λέμε.
0: Το Στέλιο που έρχεται θα έρθει.
1: Στέλιο στην Κίνα,
0: θα έρθει σήμερα.
1: Θα έρθει.
0: Μήπως πέσει κανένας φούρνος και μας πλακώσει λίγο.
1: Δεν ξέρω, έχει, δεν ξέρω.
0: Πες μας πλακώσει. Πώς το ακούσε, εκτός να γίνεις να πετάς. Θέλω την άποψή σου.
1: Ποιος έγραψε τους στίχους, εγώ ψάχνω να δω. Πολύ ωραία τραγούδι, Νίκο, τα έχουμε πει.
0: Ποιος είναι αυτός που έχει γράψει.
1: Ποιος είναι αυτός που έχει γράψει αυτό το τραγούδι. Το βάλουμε κουίζ για τον κόσμο.
0: Το βάλουμε κουίζ και όποιος το βρει.
1: Πού να καλέσει.
0: Πού να, ναι. Όχι, θα δώσουμε το τηλέφωνο. Αν και η εκπομπή Παναγιώτη πολλές φορές δεν δίνουμε τα τηλέφωνα. Ξαναβάλουμε λίγο το κουμάκι.
1: Ναι, το ξαναβάλω λίγο, ναι.
0: Λοιπόν, αν και δεν δίνουμε την εκπομπή, γιατί να δίνουμε, θα χάσουμε όλο τη φαιά ουσία και στην ουσία, ας πούμε, ρε παιδί μου, δεν θα βγαίνει. Δηλαδή, θα μιλάνε πολύ μαζί και δεν θα βγαίνει συμπέρα. Γιατί ακούμε στις μπάντες, ραδιοφωνικές μπάντες, Παναγιώτη μου, να ακούμε πολύ κόσμο να μιλάει χωρίς, ας πούμε, το ζουμί που λέμε.
1: Είναι ο κόσμος θέλει να ακούσει λίγο τα τραγούδια, Νικόλα, έτσι, να πάρει.
0: Ναι, να ξεφύγει. Γιατί, να σου πω κάτι, αν θέλει να ακούσει, υπάρχει πολλά από ραδιόφωνα που. Ας πούμε, να υπάρχουν
1: όλα χρειάζονται, όλα χρειάζονται. Και θέλ, επικοινωνία χρειάζεται τον κόσμο.
0: Θέλει και επικοινωνία, θέλει και το ένα και θέλει και το άλλο. Θέλει και το ρεζουμέ που λέω εγώ.
1: Έχει και τον ταλγκά του ο κόσμο. Έχει τα ταλγκά, έχει το κέφι του, έχει τα
0: χώρια.
1: Στα χώρια, τη χαρά του, άλλο θέλει να χορέψει, να κάνει. Έχει τέτοια πράγματα. Ναι.
0: Λοιπόν, εδώ συντονισμένοι, έτσι να μην ξεχάσω του Έλληνε, του απανταχού Έλληνε ομογενεί ανά τον κόσμο. Αμερική, Καναδά, έτσι, Αυστραλία, Γερμανία, Σουηδία. Να μην ξεχάσουμε το φίλο μας τον Κώστα στη Γερμανία που τακτικά με στέλνει μηνύματα και
1: σχόλια. Φαν, μεγάλο εκπομπή, δεν έτσι.
0: Κώστα, στην Στουτγκάρδη εκεί πέρα, Κώστα. Να είσαι καλά.
1: Που μας στέλνεις καλά, Κώστας,
0: τα μηνύματά σου και εμείς πάντοτε, ξέρεις, πάντοτε και σε αυτόματο πιλότο που λέμε, σε αυτόματο, ας πούμε, με τον Νίκο Βάνη και τον Παναγιώτη εδώ πολλές φορές, σε αφιερώνουμε τραγούδια χωρίς.
1: Πάρα πολλές φορές.
0: Να τα ζητάς.
1: Το θυμάμαι, ναι.
0: Μπορείς να τα ζητάς.
1: Το κάνεις αναφορά συνέχεια.
0: Αυτό έχει σημασία.
1: Το φίλο της εκπομπής
0: εδώ. Λοιπόν, έτσι πρέπει.
1: Και από Αγγλία ακούω.
0: Και από Αγγλία
1: είναι πάρα πολύ κόσμο. Έτσι, που
0: Αγγλία, έχουμε πολλούς φάς στην Αγγλία εκεί, στο Λονδίνο και σε άλλες πόλεις λοιπόν, όπου μας ακούν. Να τους στείλουν και αυτούς. Τους απανταχού Έλληνες γενικά.
1: Απανταχού Έλληνες, που είναι πάντως όλο τον κόσμο.
0: Ανά τον κόσμο. Ιαπωνία, λοιπόν, Μέξικο. Για ένα διάστημα με ακούγαν Κορέα, Βιετνάμ.
1: Βιετνάμ, Βιετνάμ.
0: Δηλαδή, πολλοί κόσμοι που παραγγείλουν. Αυτό είναι θετικό για αυτούς που κάνουν ραδιόφωνο. Αλλά θέλει το ραδιόφωνο παραγγείλουν υπομονή και επιμονή. Όχι όλα γρήγορα. Όχι. Εντάξει. Όλα απότομα. Λοιπόν, έτσι δεν είναι. Άντε, πάμε αετός να γίνεις να πετάσεις.
1: Πάμε αετός να γίνεις.

0: Λοιπόν, Παναγιώτης, ποιος έχω βάλει τώρα? Νίκο Βέρτη.
1: Βέρτης, ε?
0: Νίκος Βέρτης. Ένα από τους καλύτερους καλλιτέχνες, μπορώ να πω.
1: Να, που, εμένα μ' αρέσει.
0: Και αυτόν, δηλαδή, τον έχω μεγαλώσει, ρε παιδί μου, όπως πολλούς καλλιτέχνες στα γόνια. Πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι.
1: Πάμε, Νικόλα, ναι, είναι ωραίο το
0: και μετά θα σχολιάσουμε γενικώς για τη διασκέδαση.
1: Πρέπει να πάμε τη διασκέδαση, ναι, να μάθει ο Νικόλα. Ναι.

0: Παναγιώτη, τι ωραία τραγούδια έτσι.
1: Είναι πολύ ωραία τραγούδια.
0: Αυτό το τραγούδι.
1: Πολύ μ' αρέσει, ναι. Yeah. Μ' άρεσε πάρα πολύ και τελευταία φορά που ήρθε ο Νίκος ο Βέρτης, Νίκο.
0: Ναι.
1: Πήγα, θυμάστε τότε που πήγαμε και μαζί που τον ακούσαμε και στο αεροδρόμιο, στο περιοχή αεροδρόμιο, σε ένα μαγαζί. Πολύ ωραίο, έκανε ωραίο, πολύ ωραίο πρόγραμμα. Κάνει προγράμματα πολύ ωραία.
0: Κάνει προγράμματα που ψαγμένα,
1: ψαγμένα προγράμματα. Ψαγμένα
0: ναι. Και δεν αφήνει τίποτα στην τύχη. Ενώ
1: είναι λίγο τηλεμανής,
0: άλλοι καλλιτέχνες έρχονται στην πόλη, Παναγιώτη, και δηλαδή δεν τα προσέχουν.
1: Για πες Νίκο τώρα, έτσι μου στην πάσα λίγο, για πες μου λίγο τι γίνεται εδώ πέρα.
0: Και γενικώς Παναγιώτη τρώνε ήττα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: πώς πάνε τα πράγματα Νίκο εδώ πέρα, πώς τα βλέπεις τώρα εδώ.
0: Πολλά μαγαζιά ανοιγμένα στην πόλη, πολλά σχήματα. Ο Πανταζής σε σαν και το Στάμου και με την Κολέτσα.
1: Ναι.
0: Είναι Πάολα εδώ με τον Παντελίδη. Είναι ο Γιάννης Πλούτραχος με τον Πλέσα, με τον Σταρόβα κλπ. Είναι ο Πάνος Καλίδης με το Βρετό και με την. Δεν ξέρω.
1: Τη Στικούδη, βέβαια.
0: Στικούδη, ναι, ναι. Στικούδη. Είναι ο Πλιάτσκας με το Στόκα στο. Στο Βουκά. Όχι, άστο.
1: Ωραία, Νικόλα.
0: Είναι ο Στόκας στο Βουκ. Λοιπόν, στο
1: Α, μάλιστα, ναι, και το.
0: Έχει πολλά.
1: Έχει πολύ, Νικόλα.
0: Έχει πολύ πράγμα, πολύ πράγμα. Και θα έρθουν και άλλοι καλλιτέχνες. Λοιπόν, συνέχεια φυσικά Θεσσαλονίκη, κάπως. Μόνο ο χειμώνας Παναγιώτη και ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος και τώρα παίζει ρόλο και οι τιμές. Παίζουν πολλά ρόλο πράγματα.
1: Ναι, εκεί που ήταν.
0: Που θυμάσαι, δηλαδή.
1: Δεν είχε κόσμο, δεν είχε σχήματα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Θυμάμαι που είχαμε κάνει και την κουβέντα και μην είχε πει τίποτα, ρε παιδί μου εδώ πέρα.
0: Τίποτα.
1: Και τώρα ξαφνικά πέσαν όλοι μαζί τα σχήματα.
0: Τώρα τελείωσα από Αθήνα και ήρθαν όλοι στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή αυτό το πράγμα γινόταν που είχα κάποια κουβέντα όταν τελειώνει η Αθήνα. Να ανεβαίνουν, να ανεφορίζουν όλα τα σχήματα στη Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος των επιχειρηματιών. Διότι, κύριε επιχειρηματίες, ο ένας χτυπάει τον άλλον. Στην ουσία, δεν κερδίζει κανένα, είστε όλοι χαμένοι.
1: Ο κόσμος όμως έχει επιλογές, Νίκο.
0: Είναι ο κόσμος.
1: Να το πω αυτό. Ο κόσμος είναι κερδισμένος.
0: Ο κόσμος σε αυτήν την περίπτωση είναι κερδισμένος για τον κόσμο. Είναι η περίπτωση. Γιατί, Παναγιώτη μου, έχεις να διαλέξεις και να πας εκεί που θέλεις.
1: Εκεί που θέλεις.
0: Δηλαδή δεν σε λέω άλλο. Ναι, και καλά, υπάρχει μόνο αυτό το σχήμα.
1: Ναι, θα πας μια εβδομάδα εκεί, στον άλλο θα πας.
0: Ναι, υπάρχει το άλλο σχήμα.
1: Να από το, τώρα.
0: Οπότε είναι διαφορετικά τα πράγματα στη διασκέδαση.
1: Τις τιμές πώς βλέπεις, Νίκο, γενικά.
0: Τις τιμές είναι ακριβά, είναι ψηλά.
1: Είναι ψηλά, έτσι.
0: Δηλαδή και η Πάολα με τον Παντελίδη είναι ακριβά, ότι φιάλη την έχουν. Και ο Πλούταρχος είναι ακριβός. Και ο Καλύβης είναι ακριβώς.
1: Διότι δεν υπάρχει κόσμος, δεν έχει πλέον
0: ναι,
1: χρήματα.
0: Δεν έχει, δεν υπάρχουν. Για μένα αυτή η φιάλη έπρεπε να βάλω. Δηλαδή ο Καλύβης έπρεπε να βάλει 110.
1: Μάλιστα.
0: 120 εκεί ο. Ο Πανταζής με το Στάμου και με αυτούς. Ο Πάολα, δηλαδή 120. Τι 150.
1: Ναι, ναι, πλέον ο κόσμος. Τα λεφτά του θα προσέχει που τα δώσει μέχρι το τελευταίο δεκάριο.
0: Αυτά, δηλαδή. Αυτά Παναγιώτη μου. Οι τιμές δεν πληρώνται στη σημερινή εποχή, όπως πάνε τα πράγματα.
1: Ναι, ναι, έτσι.
0: Δηλαδή και οι καλλιτέχνες πρέπει να βάλουν πολύ στο κρασί του νερό, αλλά και οι επιχειρηματίες. Είναι λάθος κίνηση. Και αυτό το έχει ο κόσμος. Ο κόσμος έχει το κριτήριο να μην να τους τιμωρήσει, να μην πάει. Να πάει σε ένα σχήμα που θα. Έχει καλή τιμή, θα έχει καλό πρόγραμμα. Θα έχει όλα, θα τα παρέχει όλα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Για να πάει να διασκεδάσει πάνω. Γιατί αλλιώς δεν λέει να πηγαίνει σε ένα σχήμα και αυτό το σχήμα, ας πούμε, να. Να. Δηλαδή να λες πάω σε αυτό το σχήμα και πλήρω του μπουκάλι 160. 180.
1: Δεν αντέχει πλέον ο κόσμος.
0: Ναι, τώρα δηλαδή.
1: Ναι, δηλαδή εγώ το λέω σαν που πηγαίνω και μαζί που στα μαγαζιά. Και με τους φίλους μας, πούμε, δεν έχει ο κόσμος τα χρήματα να πληρώσει τόσα πολλά λεφτά. Δεν έχει πλέον. Δεν έχει πλέον, πραγματικά.
0: Μα δεν υπάρχει ανάγκη για να δώσει τόσα χρήματα, ας πούμε.
1: Και να έχεις, πλέον είναι πολύ προσεκτικός ο κόσμος που θα δώσει τα λεφτά του. Το σκέφτεται, δηλαδή, να πιάσει τόπο, όπως το λένε.
0: Έτσι, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Έτσι όπως θα λες. Δηλαδή θέλει. Και στην Αθήνα, μην νομίζεις και στην Αθήνα τα μαγαζιά.
1: Στην Αθήνα και πες Νίκο, εκεί πώς γίνεται τα πράγματα.
0: Και στην Αθήνα τα μαγαζιά, ας πούμε, και εκεί έχουν χτυπήματα με τις τιμές.
1: Ναι.
0: Αλλά και εκεί και στην Αθήνα τους λέω τους επιχειρηματίες, μια και με ακούν και οι Αθήνα επιχειρηματίες, αλλά και οι καλλιτέχνες στην Αθήνα, πρέπει να κατεβάζουν το budget. Δεν γίνεται αλλιώς αν δεν κατεβάζουν το budget, τις τιμές στα μπουκάλια και φυσικά να μπορεί ο άλλος να πάει, να, Παναγιώτη μου, να διασκεδάσει. είναι απλησίαστες οι τιμές και στην Αθήνα. Αλλά έχουν άλλα τέκη εκεί οι Αθηναίοι, ξέρω εγώ.
1: Είναι και πολλοί κόσμος, Νίκο, έτσι. Ναι. Είναι και πολλά
0: κατοικίδια. Τους προσέχουν περισσότερο, ξέρεις. Ναι.
1: Είναι, λες ότι θες να πεις ότι είναι πιο επαγγελματικά τα πράγματα κάτω.
0: Είναι πιο επαγγελματίες οι επιχειρηματίες της Αθήνας από τη Θεσσαλονίκη. Λυπάμαι που το λέω αυτό.
1: Ναι, ναι. Όχι, δεν λυπάμαι. Εγώ... Εδώ έχεις μάθει αυτό το μικρόφωνο. Λοιπόν, τουλάχιστον να λες πέντε πράγματα που ναι, τα πιστεύεις. Να
0: και αυτό το ραδιόφωνο είναι δομημένο έτσι να λέει την αλήθεια. Άκουγες προηγουμένως μια συνέντευξη.
1: Ναι.
0: Ποιος άφηνε να, τον καλεσμένο να πει τόσα πράγματα.
1: Έτσι.
0: Δημοκρατικό ραδιόφωνο. Με όλες τις ευθύνες να τις πάρουμε. Γιατί ο άλλος, Παναγιώτη φοβάσαι, μου λέει γιατί να το πω να θίξω την Πάολα, να θίξω του Σφαγιανάκη, να θίξω την Βανδύ. Εμείς τους θίγουμε όλους, το Βέρτη, εγώ τα άπαντες. Τον Καλίδη, τον, ποιον, την Αλεξίου, την Βανδύ, ο άπαντες.
1: Όλους, έχεις πει Νίκο, δηλαδή.
0: Για όλους έχω πει.
1: Ό,τι δεν σε πειράζει, ό,τι βλέπεις ότι δεν είναι
0: σωστό. Και για τον Καζαντζίδη είχα πει και για τον Διονυσία του Στράτου είχα πει, για όλους έχω πει.
1: Είναι σημαντικό να λες τη γνώμη σου, Νίκο.
0: Και για τον Τερζή είχα πει πολλά.
1: Τώρα που τα αναφέρεις, τι γίνεται ο Τερζής, Νίκο.
0: Και κάποια φάση ο Τερζής μου λέει, λέει εσύ λέει περισσότερο στηρίζει τον Καράλη. Μου το είπε ο Πασχάλης.
1: Κάποτε έτσι.
0: Ναι, κάποτε με βρήκε και μου λέει εντάξει, είσαι με τον Καρά μου. Λέει. Δεν είμαι κανένα, λέω την αλήθεια. Φίλε μου Πασχάλη Τερζή και Βασίλη Καρά και τον Βασίλη τι τα λέω μου. Γιατί να με τα πω δηλαδή. Ή το μελάει κάποιον, τότε λέγα και τον Βασίλη του λέγα και όλους.
1: Δεν ξεχωρίζει, Νίκος.
0: Όχι, δεν ξεχωρίζει. Γιατί δεν θέλω να ξεχωρίσω, ας πούμε, να πω, ξέρεις, Παναγιώτη, εσύ έτσι ο άλλος αλλιώς.
1: Ναι, έτσι. Γι' αυτό το σωστό που είναι, πρέπει να είσαι αντικειμενικός.
0: Και θα είμαι αντικειμενικός.
1: Και είναι και περισσότεροι φίλοι από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι. Και,
0: όλοι φίλοι μου. Όλοι φίλοι μου. Όσοι ένα που κάνει.
1: Αλλά άλλο η δουλειά, άλλο έτσι.
0: Ναι, όσοι το πήραν στραβά, κάνα λάθο ήδη, δεν ήμουν κανένα λάθο εγώ.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή, πολλοί
1: το. Όλοι άνθρωποι κάνουν λάθο.
0: Αρκετοί καλλιτέχνε το είδαμε άλλο μάτι. Όταν κοντραρίστηκα μια φορά με ένα καλλιτέχνη και με έκανε μήνυση και αγωγή πριν κάνα 10 χρόνια, 13 και έχασε το δικαστήριο μετά. Δηλαδή, εγώ έλεγα από το μικρόφωνο την αλήθεια. Αυτό δεν πήγε να εμφανιστεί στον επιχειρηματία.
1: Μάλιστα.
0: Στην Καβάλα. Και εγώ έφερα τα στοιχεία ότι πραγματικά δεν είχε υπάρξει και υπάρχει τα χρήματα από τον επιχειρηματία. Δηλαδή, πολλά λάθη γίνονται.
1: Πολλά πράγματα έτσι.
0: Ένας άλλος πήγε με έκανε μήνυση, λέει γιατί είπα από το μικρόφωνο θυμάμαι βάφει τα μαλλιά πλατίνα. Ξέρεις έχω περάσει διάφορα θέματα στη διασκέδαση. Αλλά ευτυχώς στο δικαστικό ρεπορτάζ είμαι καλός, το γνωρίζω. Λοιπόν, αν και τώρα έχουν αλλάξει και στα δικαστήρια τα πράγματα. Η Τρόικα ήρθαν και μπήκαν μέσα και κάνουν κομμάτι του Τρόικα.
1: Παντού πήγαν την Τρόικα, έτσι.
0: Αυτή κάνουν κομμάτι τώρα. Σου λέει βγάλε στο εργατικό ζήτημα. Βγάλε τους όλους, απέριψε τους όλους. Άκου τώρα δικαστές. Θα σου πω, ας μην πηγαίνει στο δικαστικό. Λέμε το καλλιτεχνικό τώρα, παιδιά. Πάμε να ακούσουμε λίγο ο Νίκο Βέρτη και μετά θα πάμε στο επόμενο. Το τελείωσε τώρα, κάτσε λίγο πάνω. Για βάλει το άλλο, βάλει το άλλο, βάλει το άλλο. Πάμε ένα κριτικό, παιδιά. 12 Απόστολοι. Με το φίλο μου τον Νίκο, το Ζωηδάκι μου.
1: Ζωηδάκι μου, λέω.

0: αυτά είναι τραγούδια. Αυτά είναι τραγούδια, Παναγιώτη μου. Δώσε ρε.
1: Φοβερό τραγούδι. Πάρα πολύ μου αρέσει αυτό. Καταπληκτικό τραγούδι. Φοβερή φωνή, έτσι.
0: Αφιερωμένο, βέβαια. Φωνάρα ο Παναγιώτη.

0: σταδιά.
1: Αυτή η Παναγιώτη ξέρει ποια είναι.
2: Πολύ πάνω.
1: Μπράβο Παναγιώτη. Τέτοιες φωνές δεν τις βρίσκεις σήμερα. Δεν υπάρχουν. Από γυναίκες φωνές, γυναίκες φωνές. Δεν μπορεί να ακούσεις.
2: Λαϊκές τραγουδίστρες.
1: Λαϊκές. Δεν βλέπεις τέτοιες λαϊκές φωνές και δεν ακούς.
2: Δεν έχει μια χρειά.
1: Δεν υπάρχει
2: σύγχρονη τραγουδίστρια που να πούμε ότι είναι.
1: Δεν έχει. Δεν έχει το μέταλλο αυτό, ρε παιδί μου. Αυτό το μέταλλο που υπάρχει. Δεν υπάρχουν μέταλλα σήμερα.

0: Είπαμε να έρθεις εδώ να μιλήσεις στο ραδιόφωνο. Έγινες λαγίδης και συλλαγίδης.
1: Τώρα θέλει πρόσκληση να
0: θέλει πρόσκληση.
1: Ναι, να πεις το μικρόφωνο, να το προετοιμάζω.
0: Α, θέλει.
1: Να θέλει καλύτερα.
0: Ο Στέλιος ο Πουλόπουλος.
1: Θέλει λεζάντα, θέλει διαφήμιση, Νικόλα.
0: Θέλει διαφήμιση.
1: Πουλόπουλος.
0: Δεν μου τα πεις.
1: Πουλόπουλος.
0: Ναι.
1: Είναι όνομα. Είναι φίλο.
0: Συμφωνώ.
1: Φίλο είναι τη λεζάντα που είναι ψηλά πάνω.
0: Δηλαδή, άμα δύο.
1: Εμεί είμαστε με τα μικρά γράμματα που κάνω.
0: Εσύ παραγγείλετε με τα μικρά.
1: Εγώ είμαι πολύ μικρά.
0: Κάτι. Δεν είναι το
1: πουλόπι. Είσαι δίπλα γύρω από κάτω.
0: Δεν είναι το πουλόπι, τα μεγάλα γράμματα.
1: Λίγο εγώ πάντα είμαι έτσι διακριτικό.
0: Όχι, ο πουλόπι τώρα πώ θέλει, μεγάλα γράμματα.
1: Θέλει μεγάλε, αλλά φωτεινά γράμματα. Θέλει και φωτορυθμικά, θέλει δίσκο μπάλε, θέλει και τέτοια να κουνιώνει.
0: Ας ακούσουμε το τραγούδι. Αφιερωμένο τέλειο.

0: Λοιπόν, άκου Πέτρο, Πέτρο, για σένα αυτό αφιερωμένο special. Και το φίλο μου τον... το φίλο μου...
1: Τον Νικόλα.
0: Το Σουκράτη στην Σουκράτη, Αθήνα. Στην Αθήνα. Εκεί στο ξενοδοχείο του Οκεάνης που μας ακούει. Σουκράτη, έχεις φύγει από εκεί.
1: Όπου και αν μας ακούει.
0: Όπου να μας ακούσει. Γιατί λέει, ο Σουκράτη δεν μου στείλες καμιά φορά αφιέρωση. Σουκράτη, ορίστε, τώρα μαζί με τον Παναγιώτη.
1: Γεια σου Κράτη, γεια σου Κράτη.
0: Και για το καλύτερο τραγούδι σε βασμό.
1: Όλοι εκεί στην Αθήνα μας ακούνε.
0: Πω, πω, πω, τραγούδι.
1: Ωραίο τραγούδι.
0: Και για όλους τους καλλιτέχνες, ρε παιδί μου, του καλεσθημένου. Δώσε, ρε παιδί μου, δώσε.

0: Ορίστε, παιδί μου, μέχρι ο Καραμούτας. Ο Καραμούτας, ο φίλος μου. Καραμούτα, πάμε στο Γιώργο, να ξέρεις. Σε βάζω και τον φίλο, το φίλο σου. Για άκου αυτό το φίλο σου, εκεί από την Καμψίδα. Ξέρεις, είναι... Ο Πασχάλης Τερζής.
1: Ο Πασχάλης.
0: Από την Καμψίδα. Πασχάλης ο ένας, Πασχάλης ο άλλος. Μπλέξαμε τους Πασχάλης.
1: Τώρα γιορτάζουν τώρα.
0: Και να στείλω χαιρετήματα και τον Πέτρο, τον Μετράκη. Εκεί στο Καραμούτα, εκεί όλοι μαζί, στο πρακτορείο. Ο μαθητής, τον έστειλα τώρα μεταγραφή.
1: Μεταγραφή, ναι.
0: Ναι, τον έχω στείλει εκεί με τον φίλο μου τον Απόστολο τον Αβδελά εκεί. Μεταγραφή, να πάρει.
1: Καλή επιτυχία. Να έχουν ωραίες εκπομπές. Να κάνουν καλές εκπομπές.
0: Καλές εκπομπές θέλει δουλειά. Το ραδιόφωνο θέλει δουλειά.
1: Αγάπη θέλει πιο
0: και θέλει αγάπη. Και να μην πας για το ραδιόφωνο να πεις πάω για λεφτά.
1: Έτσι.
0: Το ραδιόφωνο δεν έχει λεφτά. Να το ξέρουν όσοι κάνουν ραδιόφωνο. Αφιερωμένο πέσει για όλου εκεί στο. Το προποτζίδικο εκεί του Καραμούτα.
1: Α, προπό έχει όλα, ε. Ναι. Θέλεις να προπό.
0: Θα πάμε μια μέρα να τους δούμε.
1: Να πάμε.

0: Παναγιώτη, αργά λίγο να έρθει το CT, δηλαδή για βάλει το... Κάτσε να μου πιω. Α, είναι το γονείο.
1: Καλό πράγμα, λέει Νίκο, αργεί να γίνει, έτσι.
0: Ναι, αργεί να γίνει, αλλά...
1: Ζωντανές εκπομπές είναι αυτά,
0: Νίκο. Όταν είναι ζωντανές εκπομπές, ρε παιδί μου, έτσι. Έχει λίγο έτσι...
1: Τη γοητεία του, Νίκο.
0: Την γοητεία που λέμε. Αφιερωμένο special για το φίλο μου τον Λιάκο. Γεια σου, Ηλία. Μακρινός μου ξάρφος, ξυπομαγνός, στα κάστρα.
1: Πού είναι τώρα, εγώ, κακάστρα.
0: Στα κάστρα εδώ, στην παλιά πόλη. Να στείλω χαιρετίσματα και το φίλο μου τον Ρίγα, έτσι, στο Euro, στο Euro TV.
1: Το Euro TV, ναι.
0: Τον Καναλάρχη, γεια σου, Καναλάρχη.
1: Καναλάρχη, πώς το λες, έτσι.
0: Με έχει φάει τα αυτιά και σήμερα με έλεγες, θα δεις, θα κάνεις εκπομπής τηλεόρας, θα δεις. Τι βαγόνες μόνο, Ρίγα, εντάξει.
1: Όλα θέλει, το γυαλίσε θέλει.
0: Θα έρθει όλα, έρθει στην ώρα, δεν πάω. Ξεκίνησε, έκανα δοκιμαστικό, πολύ καλό.

0: πολλές φορές, Παναγιώτη, δηλαδή ακούς τέτοια τραγούδια και άσε λίγο να δούμε ποιο θα παίξει το επόμενο, να δούμε ποιο τραγούδι θα παίξει το επόμενο.
1: Για να δούμε τι,
0: για να δούμε
1: έκπληξη,
0: τι έκπληξη
1: για παιδί μου.
0: Έτσι. Πολλές φορές λέω να βάζω κάποια τραγούδια για να τα περνάω στον κόσμο, ρε παιδί μου, έτσι.
1: Αυτά είναι τραγούδια που δεν ακούγονται και πολύ, Νίκο. Έτσι,
0: ναι, αυτό είναι. Το αφιερώνω στο φίλο μου τον Νίκο τον Βέρτη που μας ακούει κάτω στο καμαρίν του εκεί, έτσι. Ξέρεις, έχει πολυφωνιακά μηχανήματα εκεί μέσα.
1: Το ήχο, έτσι.
0: Ναι, ναι. Και αυτομάτως από το κινητό τα βάζει μπρος και παίζουν όλα εκεί μέσα.
1: Μπράβο.
0: Γεια, αφιερώνω τον Νικόλα. Γεια σου, Νικόλα. Καλώς στην Αθήνα εκεί, στο Φαντασία που μας ακούς. Τι ωραίο, τι ωραίο και αυτό το άκουγμα.
1: Ωραία τα βοηθά, ναι. Είναι ο Κυριάκος Παπαδόπουλος, τον Κυριάκο Παπαδόπουλο.
0: Ναι, αυτό, ναι. Αυτό είναι μαζί με τον Κυριάκο.
1: Κάνε επιτυχίες, πολλές μας.
0: Πολλές.

0: Αυτό το αφιερώσουμε στην Τάνια. Γεια σου Τάνια.
1: Είπα δεν είναι πρόβλημα υπολογιστής.
0: Σόπα ρε. Α, πάθουμε ζημία.
1: Έχει υπολογιστής βασικά, έχει κάτι με τα ρεύματα και τέτοια.
0: Ναι. Τι από το ρεύμα δεν είναι.
1: Έχει και υπερφόρτωση, ξέρω κάτι. Έδωσες χρώμα σε μια
0: σπρώματη ζωή. Κρίμα την Τάνια.
1: Ναι, χαιρετίζω.
0: Γεια σου, χαιρετίζω.

0: λοιπόν, βιολί είναι αυτό, ρε.
1: Λοιπόν, άκου βιολί. Αυτά είναι ο Βασιλάρας.
0: Θερλέγκας, έτσι.
1: Βασίλη Θερλέγκας είναι αυτά. Τέτοια τραγούδια. Για αφαιρωμένο special. Για τη Ζανά, τη φίλη μου τη Ζανά.
0: Ζανά,
1: ε. Ξέρει ποια είναι η
0: Ζανά. Ζανά.
1: Στην αλήθεια. Κάτι σαν να την έχει γνωρίσει. Την καλλιτέχνη, λέει, σαν να δεν ξέρει.

0: Για να βάλουμε αυτό να το αφιερώσουμε εκεί έτσι στον Πασχάλη και σε όλους. Γιατί Πασχάλη, επειδή είσαι λίγο από τους παλιούς εσύ, άκου τις έχω βάλει σαν το Διονυσίου.
1: Σπάνια κομμάτια θα σου
0: έρθει. Σπάνιο κομμάτι, σπάνιο κομμάτι, το βρεις.
2: Η αγάπη.
0: Κανένα ραδιόφωνο.

Πού να τα ακούσει αυτά τα τραγούδια. Παναγιώτη, τέτοια τραγούδια δεν τα ακούσουμε τίποτα. Πες μου κάτι τραγούδι για ραδιόφωνα, μου έρχεται πολλές φορές να ξεράσω. Και δεν ξέρω δηλαδή, δεν ξέρω από ποιότητα. Και είναι άσχετοι και οι διευθυντές των ραδιοφωνικών σταθμών. Δηλαδή, ποιους θα πιάσουν τώρα, τους πάρουμε τη σειρά τα ραδιόφωνα της Θεσσαλονίκης, πάρε τον ένα και πάρε τον άλλο.

0: Λοιπόν, και λέγαμε για τους Στελάρα, πάμε για τον Στέλιο Καζατζίδη. Αφιερωμένο σε όλους εσάς φίλους ακροατές, ακροάτρες.
1: Μας ακούνε
0: και τη φίλη μας στην Ελευθερία και στην Καλαμαριά, τη δικηγορίνα.
1: Οπα.

0: Αυτό είναι.
1: Πάμε,
0: αυτό.
1: Πάμε όλοι μαζί.
0: Πάμε έτσι να ανεβαίνουμε.
1: Έτσι, ανεβαίνουμε.
0: Ψηλά σα θέλω. Και κλείστε τη τηλεοράση, σα θέλετε να έχετε ηρεμία.
1: Μπράβο. Τι τηλεοράση, έχει τα ραδιόφωνα.
0: Άμπραβο, έτσι πρέπει.
1: Είναι πολλέ φορέ. Και στη ώρα που είναι ανεβόλα.
0: Μα να σου πω κάτι, δεν κλείνουν τι τηλεοράσει. Γενικώ θα ρίξουν τα ραδιόφωνα να ακούσουν κάτι, ρε παιδί μου. Να του αγγίξει η καρδούλα, την ψυχούλα.
1: Εδώ συντονιστείτε. Βάλτε και ένα ποτάκι χαλαρό, χαμηλή μουσική έτσι.
0: Βάλτε και ένα ποτάκι έτσι, ρε παιδί μου.
1: Ένα κρασάκι,
0: ένα τσιγουράκι.
1: Ό,τι
0: γουστάρετε, ένα ουσιάκι, τι θέλετε. Τώρα θα μου πει ορισμένοι δεν έχουν και τίποτα.
1: Δεν πειράζει. Μόνο θα βάλει τη τέτοια. Εγώ έκανα ατμόσφαιρα, εγώ το έκανα λίγο έτσι.
0: Ναι, ατμόσφαιρα, σημαίνει ατμόσφαιρα. Το καταλαβαίνω, ναι. Χρειάζεται όμως.
1: Αλλιώς λίγο τα φώτα είναι που βάζεις στο ραδιόφωνο να παίζεις και ταξιδεύεις. Σε ταξιδεύει το ραδιόφωνο.
0: Δεν χρειάζεται. Δηλαδή αυτή την τηλεόραση, τη μονόχθητο αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, δεν μπορώ έτσι. Με την τηλεόραση έτσι. Για ακούστε αυτό το αφαιρωμένο για τις γυναίκες. Για όλες τις γυναίκες του. Πω από τραγούδι.
1: Γυναίκες έτσι. Γυναίκες.

0: Ορίστε, ρε Παναγιώτη, είναι και ο Στέλιος που έλεγε δε αδύο Στέλιος στον δρόμο.
1: Τον έκανε
0: και μαργίζα μεγάλη. Μαργίζα
1: μεγάλη.
0: Που εκεί έλεγε, έλεγε τα γράμματα του Στέλιο, λέει πρέπει να είναι πολύ μεγάλα. Λέγω κάτι μικρά.
2: Χρυσά, ε.
0: Χρυσά, δηλαδή.
2: Σαν και στάρ με παρουσίασε. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο, σε όλο το ακροατήριο του ελληνικού φαινομένου. Καλησπέρα σε ένα Νίκο, σε ένα Παναγιώτη.
1: Γεια σου, ρε Στέλιο, γεια σου.
2: Τι γίνεται, πώς πάμε.
0: Να δω ωραία κομματάκια σήμερα, έχουμε ωραία τραγουδάκια.
2: Εντάξει.
0: Είπαμε και γενικώς για την επικαιρότητα της διασκέδασης.
2: Ναι. Full season, έτσι, full γεμάτα season. Όλα τα.
0: Είναι, έχουμε τα περισσότερα σχήματα από.
2: Από κάθε άλλη φορά νομίζω.
0: Κάθε άλλη φορά.
2: Όλα τα νυχτερινά κέντρα έχουν ονόματα νομίζω.
0: Σήμερα έχουμε από ονόματα, δόξα τω Θεώ. Δηλαδή, όπου και να πας, θα υπάρχει όνομα.
2: Έτσι, όλες οι φίλες είναι στην συμπροτεύουσα.
0: Αν και κάποιοι σε βάλαν απουσίες, δηλαδή, δεν περάσεις τις πρεμιέρες, κάποιοι φίλες σου.
2: Ναι.
0: Ρωτούσα και ο Πέτρος μου, λέει πού είναι ο. Λέει είχε δουλειές, λέει που χρειάζεται.
2: Εντάξει, δεν είχα έρθει την άλλη φορά, αλλά δεν είχε τότε σχήμα.
0: Το σχήμα τώρα. Τώρα σχήμα που σήμερα είχαμε χθες.
2: Χθες ήταν, νομίζω σήμερα.
0: Ναι, βάλ το άλλο, Παναγιώτη, βάλ το άλλο. Πάλι μπράβο έτσι.
2: Αχ, χθες έκανε πρεμιέρα το σχήμα, παντάζεις. Α, μάλιστα.
0: Χθες, μάλλον ξεχάστηκε σε πύρο ύπνος, δεν ξέρω τι έγινε, ας πούμε.
2: Τι έκανε, όχι, χθες ήμουνα κάτω κέντρο, αλλά εντάξει, δεν βόλεψε. Έχουμε και διάφορες κοινωνικές υποχρεώσεις. Μας καλούν δεξιά-αριστερά. Πρέπει να δίνουμε το παρόν. Γνωρίζεις πως έχουν τα πράγματα. Να τους αφήσουμε όλους ευχαριστημένους. Μην μείνει κανένας παραπονούμενος.
0: Ο παραπονούμενος δεν πρέπει να μείνει. Το 7 παραγγείλει. Λοιπόν, γιατί διαλέγουμε τα τραγούδια.
2: Το γιατρό βάλε, έχει αυτό το γιατρό μέσα. Το άκουγα πριν στο σπίτι, μου άρεσε πολύ. Ο γιατρός. Από το Ζωηδάκι, είναι
0: το φτάσει, βάλε.
2: Εντάξει, βάλετε με τη σειρά.
0: Το μπουρσάρο.
2: Θα ακούσουμε όλα με τη σειρά.
0: Λοιπόν, πώς φέρες,
2: Σίλβα. Τι σχολιάσατε, για πες μου.
0: Σχολιάσαμε γενικώς για τα σχήματα, για τα μαγαζιά. Πώς έχουν τα πράγματα, τα ακριβά μπουκάλια ότι πρέπει να αλλάξουν. Να γίνουν τιμές άλλες. Το είπαμε, ας πούμε, τιμές να αλλάξουν τιμές γιατί. Δεν μπορεί ο άλλος να βγει και να πληρώσει 160 το μπουκάλι, στέλνει 170. Δεν είναι,
2: σε καμία των περιπτώσεων.
0: Δεν είναι εποχές για τέτοιες τιμές. Και φυσικά δεν έχει να τα δώσει.
2: Βασικά όλα ξεκινάνε νομίζω από τις απαιτήσεις που έχουν. Πρέπει να κατεβάσουν τις απαιτήσεις τους, να μεγαλώσουν τις απαιτήσεις τους στις τραγουδιστές. Ναι, από πού ξεκινάνε, από τους καλλιτέχνες.
0: Καλλιτέχνες ζουν σε άλλο κόσμο.
2: Γιατί αν έρθει ο άλλος και ζητήσει 10 και 15 και 20 χιλιάρια τη βραδιά, θα αναγκαστεί και ο. Θα μου πεις, δεν το φέρνεις. Έχουν ευθύνη και οι.
0: Ναι, και οι επιχειρηματίες.
2: Επιχειρηματίες, ακριβώς. Ας ζητήσουν, ας βάλουν εδώ στο κρασί τους, ας καταλάβουν σε ποιες εποχές ζούμε. Ότι τα λεφτά δεν περισσεύουν σε κανέναν μας. Ότι πλέον είναι πολυτέλεια να βγούμε έτσι, ειδικά στα μπουζουκιά. Όλοι βλέπεις επιλέγουν τα ορθάδικα, τα μπαράκια. Μπράβο, ακριβώς με 6-7 ευρώ το ποτό. 3-4 ώρες λιβανίζουν το whisky. Δεν κάθονται με τις
0: ώρες. Το βάζουν λίγο στη γλώσσα, το ξαναβγάζουν.
2: Μπράβο, λίγο νερό μέσα. Εντάξει, κάνα κερασμένο, κάνα σφινάκι γκομενίτσες και εντάξει, βολεύονται όλοι. Δεν γίνεται όμως αυτό εδώ πέρα. Ο κόσμος θέλει να πάει να διασκεδάζει, να ακούσει και ένα όνομα. Αλλά πρέπει και αυτοί να βάλουν νερό στο κρασί τους, να μειώσουν τις απαιτήσεις τους, να τις χαμηλώσουν. Δεν νομίζω ότι θα πεινάσει. Τώρα να μην πω ονόματα, έτσι. Εντάξει, όλα τα γνωστά, οι μεγάλοι. Δεν νομίζω ότι ο Πλούταρχος ή ο κάθε Πλούταρχος, ο Σφακιανάκης ή η Πάολα, ότι αν δεν πάρουν, ας πούμε, Νίκο 25.000 ευρώ και πάρουν 15, ότι θα πεινάσουν, έτσι, σε καμία των περιπτώσεων. Και θα βοηθήσουν φυσικά και τον επιχειρηματία να γεμίσει το μαγαζί τους και θα δώσουν και στον κόσμο την χαρά να τους παραπαραγγείλουν.
0: Το κακό είναι, στείλει εδώ και πολλά χρόνια ότι βλέπουν την πόλη σαν αρπαχτή. Αυτό είναι αυτή, όλοι τα σχήματα.
2: Αυτό ήθελα να σε πω, Νίκο. Ήμουν μια φορά μπροστά, να σε πω λίγο σε μια κατευθείαν συζήτησή σου με έναν επιχειρηματία από νυχτερινό μαγαζί στη Θεσσαλονίκη. Και κάτι σε ρώτησε πώς έχουν οι τιμές κάτω στην Αθήνα. Εγώ δεν έχω έρθει και μου είπες ότι 100 ευρώ το μπουκάλι. Έτσι. Εδώ δεν κατάλαβα. Δηλαδή, τι είμαστε, πλούσιοι, είμαστε υφοπλιστές. Απευθύνονται σε δικηγόρους, γιατρούς και μεγαλοεπιχειρηματίες. Δεν ξέρω για ποιο λόγο το έχουν 130%
0: κάτω. Και κάτω και πιο φθηνά κάτω. Σε μαγαζιά.
2: Ναι, εντάξει, λέω για τους νούμερα να φύρμες.
0: Ναι, δηλαδή,
2: δεν κατάλαβα για ποιο λόγο η κυρία Πάολα εδώ πέρα να έχει το μπουκάλι 160 και στην Αθήνα να έχει 100 ευρώ.
0: Ναι, να σου κάτω.
2: Να πας στην Αμερική που είναι και όλοι οικονομικά ανεξάρτητοι, έχουν μετά πολλά τα λεφτά. Βάλτε και 200 και 300 αν θες να οικονομήσεις. Αλλά στη Θεσσαλονίκη δεν κατάλαβα δηλαδή. Γιατί μας περνάνε για κορόιδα.
0: Εντάξει, μας περνάνε για κορόιδα και αυτό είναι όλο το λάθος. Στην περίπτωση που γίνεται αυτό και είναι λάθος γενικώς. Αλλά αυτό πρέπει κάποια φάση να το έχω πει χιλιάδες φορές και το έχω γράψει ότι είναι λάθος όλη η περίπτωση.
2: Νομίζω ότι δύο τι να συμβαίνουν. Ή είναι πολύ αδύνατοι και αδύναμοι εδώ οι επιχειρηματίες και φέρνουν τους καλλιτέχνες με τα λεφτά που απαιτούν αυτοί. γιατί λογικά στην Αθήνα έχουν τη δύναμη και τους λένε: αν δεν θες, μην έρχεσαι, έτσι. Δεν ανοίγω το μαγαζί, θα φέρω κάποιον άλλον. Ναι. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται να έχει κάποιον.
0: Είναι αλλιώς τα πράγματα όμως.
2: Ναι. Πες μου λίγο πώς έχει να κάνει το θέμα, δηλαδή πώς γίνεται να έχει ας πούμε 100 ευρώ το μπουκάλι στην Αθήνα και τον έχει 150-160.
0: Στην Αθήνα σου δείξω.
2: Πιο σκεπτικό.
0: Στην Αθήνα τώρα σου δείξω να δεις ποιοι πάνε στα μπουζούκια, για να δεις ας πούμε πώς είναι τα μπουζούκια ας πούμε στην Αθήνα. Παράδειγμα τώρα πάνω της χάρη. Ορίστε. Και πήγαν στα μπουζούκια. Βλέπεις εδώ. Ποιος είναι αυτός.
2: Ναι. Εκπρόσωπος της Δημοκρατικής Αριστεράς Ανδρέας Παπαδόπουλος με την κόρη της Ντόρας και του Παύλου Μπακογιάννη. Μάλιστα.
0: Το θέμα είναι ότι δεν έχουν. Είδες Παναγιώτη, ποιοι πάνε στα μπουζούκια. Τα είδες εδώ.
1: Πώς τα βλέπω, Ρίγκο. Ωραία κοπέλα.
2: Εκείνη είναι δημοσιογράφος, ναι. Στην Κοτσιόνη, μπράβο.
0: Λοιπόν, όρισε, εμείς θα βάλουμε στο ελικόφαινόμενο.gr για όσους είναι να διαβάζω.
2: Τις φωτογραφίες εσύ, τις τράβηξες ρε.
0: Τις στείλανε πειρα Αθήνα. Έχω παντού άνθρωπους, όρισε. Και λέω εδώ πάνω, ήδη στείλω.
2: Πάντως να σου πω κάτι, δεν πρέπει να έχεις παράπονο. Εμένα όταν βγαίνουμε μαζί, πάντα σε βρίσκω μερικές φίρμες, κάποιες προσωπικότητες εξέχουσες, έτσι. Οφείλω να ομολογήσω ότι έχω παρατηρητικότητα μεγάλη. Κάθε φορά βλέπω διάφορους και στους τονίζω ότι είναι εκεί. Πολλές φορές έχουμε συναντήσει τους Δύση Φρίζα, τους Αγοράκη, διάφορους άλλους ηθοποιούς, καλλιτέχνες, τραγουδιστές.
0: Και ξέρουμε σε ποιο σχήμα πήγανε.
2: Πού, Βέρτη.
0: Όχι, στην Αλεξίου και στην Έντεχνο.
2: Α, μάλιστα.
0: Και στη Γαλάνη.
2: Τώρα που είπες Έντεχνο, χθες ήταν εδώ σε ένα μαγαζί στα Σφαγεία, Βόλβεν, πώς λέγεται, ο Πιάτσικας με τον...
0: Είναι.
2: Κάθε Παρασκευή. Δεν ξέρω, χθες... Πρέπει να είχαν αρκετό κόσμο, έτσι.
0: Δεν ήταν γέμιση όμως, δεν είναι.
2: Εγώ πριν δύο χρόνια που είχα πάει με τον Κώστα τον Κουρομίκο να δώσω και τα χαιρετήματά μου επί της ευκαιρίας, το φιλαράκι μου τον Κώστα από Γερμανία, είχαμε πάει στη συναυλία που είχαν κάνει στο Καφτατζόγλιο και είχε 40.000 κόσμο. Ήτανε πίτα, πρώτη φορά έχω δει.
0: Κώστα να τα ακούς αυτά, τέτοιο... γιατί πάει μόνος ο Στέλιος.
2: Όχι, και ο Κώστας ήταν.
0: και
2: ο Κώστας μαζί είχαμε πάει. Ναι, θα το θυμάται. Τώρα με ακούει, θα το θυμάται αυτή την περίπτωση. Ναι, περάσαμε υπέροχα, βγάλαμε φωτογραφίες.
0: Θα έρθει το καλοκαίρι ο Κώστας.
2: Ξέρεις
0: πότε θα ξεκινήσει ο Βέρτης εδώ, έμαθες.
2: Πότε.
0: 15 Αυγούστου.
2: Οχ, μην το πεις.
0: 15 Αυγούστου.
2: Ιούλιο έρχεται. Θα φύγει.
0: Κάνα
2: Ιούλιο.
0: Γιατί Ιούλιο.
2: Ενώ πέρυσι είχε πάρει τότε άδεια, τώρα παίρνει νωρίς. Τέλειο Ιουνίου με αρχές Ιουλίου θα έρθει
0: κάπου. Ο Γερμανός αφεντικά δεν του δίνει νωρίτερα.
2: Όχι, μην του το πεις. Θα βάψει μαύρα. Θα κάνει μούτρα σίγουρα. Ψήσε τον Βέρτη να ξεκινήσει πιο νωρίς.
0: Μπα, 15 που σου έκλεισε.
2: Ναι. Με ποιον, εκεί στο Ντεόν.
0: Μόνο σου, με τα πολύ ποτή σχήματα που φέρνει. Ναι. Στο Όραμα θα πάει.
2: Όραμα, ε.
0: Έτσι σ' αγάπησα, Βασίλη Καράς. Έτσι σ' αγάπησα. Θα και ο Καράς έρχεται δίδυα. Ήταν αριθμή τον οικονομό που έλα χθες, έμαθα ότι χάλασε τώρα αριθμή. Σήμερα θα του διασταυρούσω.
2: Για καλοκαίρι.
0: Όχι τώρα, μετά τον Πάσχα.
2: Α, ναι. Πού, στο Φίξ.
0: Ήταν αριθμή στο Φίξ, αλλά έμαθα ότι χάλασε τώρα, δεν το ξέρω.
2: Στο Φίξ πέρυσι που είχε έρθει ο Οικονομόπουλος. Γινότανε πάταγος, νομίζω ήταν το πιο επιτυχημένο σχήμα που έχω δει εγώ σε όλη μου τη ζωή. Δηλαδή πήγαινε σε Παρασκευή Σάββατο και αυτό που γινότανε ήταν πραγματικά περίγραπτο. Ναι, δεν το έχω συναντήσει πουθενά. Όλες τις μέρες που πήγα, έτυχε με τον Νίκο να πάμε. Εντάξει, γιατί υπήρχε και μια στενή συνεργασία εκεί, ήταν χορηγός στο Ελληνικό Φαινόμενο και δίναμε το πάνω σχεδόν κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Μέχρι έξω την πόρτα και ξέρεις που κάθεσαι στους καναπέδες, είχε κόσμο. Δεν το έχω ξανασυναντήσει αυτό πουθενά. Στον Οικονομόπουλο. Νίκο, νομίζω θα συμφωνείς μαζί μου, έτσι. Γινότανε μακελιό. Το μπαρ πάνω, κάτω, εκεί οι πόρτες, ξέρεις που είναι οι δύο που ανοίγουν τα φύλλα. Αφού κάποια στιγμή και μετά, και είναι προς τιμή, αυτό εδώ οφείλω να το παραδεχτώ και να το πούμε, είναι προς τιμή του επιχειρηματία, έδωσε εντολή. Όσοι μπαίνουν και κόβουν είσοδο, θα είναι με δική τους ευθύνη, διότι δεν μπορούν να μπουν να κάτσουν να δουν από κοντά τον καλλιτέχνη. Θα είναι προς τα έξω. Δηλαδή είχε γίνει sold out και ενημέρωνε ότι με δική σας ευθύνη μπαίνετε μέσα στο μαγαζί. Έχει γεμίσει. Αν θέλετε να μπείτε, θα κάθεστε πίσω-πίσω. Ήταν κάτι το συγκλονιστικό. Νομίζω το πιο επιτυχημένο σχήμα που έχω δει ποτέ στη Θεσσαλονίκη, ο Οικονομόπουλος. Ποια άλλη ήταν, νομίζω και η... Ποιο ήταν πέρυσι. Στικούδη ήτανε.
0: Ναι,
2: Στικούδη ήταν, ναι. Πραγματικά πανικό. Και νομίζω ότι και φέτος αν έρθει και μαζί με τον Καρά και μου είπε τώρα χάλασε δουλειά.
0: Ναι, έτσι είμαστε. Θα μάθουμε σήμερα. Ξέρουμε τι γίνεται. Αν θα έρθει.
2: Δεν ξέρω. Πάντως έχει μεγάλο ρεύμα. Τεράστια επιτυχία έχει γνωρίσει ο Οικονομόπουλος. Πολύ ωραία φωνή. Τέλεια σκηνική παρουσία. Καταπληκτικά τραγούδια. Νομίζω ότι είναι μέσα στο top 10 σίγουρα των Ελλήνων καλλιτεχνών. Από εκεί πέρα θα δούμε τώρα βέβαια άμα θα γίνει συνεργασία και θα μπορέσουμε να τον απολαύσουμε στον Ιχνητινό Κέντρο Fix τους επόμενους μήνες.

0: Μπορείς σήμερα και τον φίλο μας τον Νίκο του Ζωδάκη.
1: Έτσι, κάθε επιθυμία μου γίνεται πραγματικότητα. Αγαπημένος Νίκος Ζωηδάκης, λατρεύουμε κριτικά, λατρεύουμε Νίκο Ζωηδάκη, ο οποίος είναι και, πέρα από εκπληκτικός τραγουδιστής, ερμηνευτής, είναι και καταπληκτικός άνθρωπος. Πήγα και πραγματικά οφείλω να ομολογήσω ότι μου φέρθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Έκανε τα δυνατά δυνατά να μας βρει να κάτσουμε, να βολευτούμε, γιατί γινόταν πραγματικά το διαχώρητο στο νυχτερινό μαγαζί που εμφανίστηκε. Ήταν sold out, μέχρι έξω είχε κόσμο. Και με το πήγα και τον είπα, μου λέει πήγαινε πιάσει τον επιχειρηματία και πες να σε βάλουν σε ένα stand εδώ μπροστά να με δεις. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ από τα βάθη της καρδιάς μου. Ήταν μια καταπληκτική βραδιά, περάσαμε υπέροχα. Χορέψαμε τα τραγούδια, τα κριτικά. Είπε τις μαντινάδες του, τις απολαυστικές, τις μοναδικές, έτσι όπως μόνο αυτός ξέρει να τις ερμηνεύει. Και νομίζω ότι όλος ο κόσμος έμεινε ευχαριστημένος. Υπήρχε τρομερό κέφι και διασκέδαση μέχρι τέλους, Νίκο. Ναι, και νομίζω ότι το πάρτι δίρκησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.
0: Είχε πράγμα, είχε πολύ πράγμα.
1: Και επειδή είχε σταθεί με επιτυχία αυτή η βραδιά, μετά από λίγες μέρες, την επόμενη Δευτέρα, μετά από κανένα δύο εβδομάδες, τον είχε πάλι το ίδιο μαγαζί, γιατί ήταν απέτηση φυσικά και του κόσμου, γιατί πολλοί δεν μπόρεσαν καν να μπουν να τον απολαύσουν. Υπήρχε κόσμος που έφευγε διότι είχε δημιουργηθεί το διαχώρητο στο μαγαζί που εμφανίστηκε. Και ήταν βέβαια πολύ μικρό για τον Νίκο Ζωηδάκη. Έτσι. Ο Νίκο Ζωηδάκη μόνο να γεμίσει μαγαζί 3-4 χιλιάδων θεατών χωρητικότητα.
0: Από τι ήρθε, μετά τι ήρθε την άλλη φορά.
1: Ναι. Πήγα και μετά από δύο εβδομάδες, μετά από μία ή δύο εβδομάδες, Δευτέρα ήταν μάλιστα, το είχε ξαναέρθει.
0: Μάλιστα.
1: Να πούμε ότι ο Ζωηδάκης είχε έρθει, τον είχα πρωτογνωρίσει εγώ πριν 2-3 χρόνια, ήταν και έρθει στο Fix νομίζω, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Και είχαμε πάει και τον δούμε, τον είχα πάθει πραγματικά πλάκα με τις μαντινάδες, τις οποίες εκείνη την ώρα.
0: Αυτοσχεδιάζει.
1: Ήταν καταπληκτικός πραγματικά. Τα χαιρετίσματά μου και την αγάπη μου στον Νικόλα του Ζωηδάκη.
0: Ας πάρουμε σου μια τραγουδίτσα, μια μαντινάδα.

0: με τραγούδι. Τώρα πάμε λίγο να σχολιάσουμε και την αθλητική επικαιρότητα.
1: Τι έγινε, δεν ξέρω.
0: Σήμερα είχαμε ένα και σημαντικό παιχνίδι για τις ομάδες πόλης μας. Μάλλον δύο βγήνανε, το ένα ήταν σημαντικό. Ο Ηρακλής επικράτησε τη Ζακύνθου με 2-1 με ανατροπή. Έχανε 0-1 να γύρισε. Ευτυχώς και πλέον εξασφάλισε τη συμμετοχή του στα πλέον. Βέβαια και τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα. Θα ξεκινήσει με Demaraz De Savantage καλύτερα 6 βαθμών από την Κέρκυρα και τον Ολυμπιακό Βόλου. Αλλά βέβαια ποδόσφαιρο είναι, η μπάλα είναι στρογγυλή, γυρίζει και όλα είναι πιθανά. Εμείς να ευχηθούμε με την πλευρά μας καλή επιτυχία στο εσωτερικό συμμετείο του Ηρακλή. Ευχής έργων είναι να ανέβει κατηγορία και να, του χρόνου να υπάρχουν δύο ομάδες στην πόλη. Καθώς όπως γνωρίζει Νίκο, ο ιστορικός Άρης δυστυχώς αποχαιρετά. Και δεν ξέρω αν έμαθες για την κατάδια αυτής της ομάδας, ότι κατέβηκε στο Καραϊσκάκη στον Πειραιά να παίξει με τον Ολυμπιακό αύριο με λεωφορείο.
1: Για το λεωφορείο, στο δικό του λεωφορείο.
0: Δεν είχε, όχι, δεν είχε ούτε καν. Όχι, δεν είχε λεφτά για να πάει με το αεροπλάνο και κατέβηκαν.
1: Όχι, άλλο λέω, δεν έχει λεωφορείο και λεωφορείο.
0: Όχι, δεν έχει, δεν έχει δικό του. Μόνο πάω και έχει δικό του διόξιδο. Όχι, όχι, ο Άρης δεν έχει. Και κατέβηκε με το λεωφορείο γιατί δεν είχε τα χρήματα οι διοικούντες που φτάσαμε.
1: Αφού μαζέψαν 250 χιλιάρικα.
0: Α, πες λίγο για τον Κουγιά, τι έγινε. Πώς το βλέπεις, θα αναλάβει τον Άρη.
1: Τώρα ο Κούγιας.
0: Παπατζής, δεν νομίζω. Ο Κούγιας δεν παρετείται, παρότι έχει φέρει τον Άρη στο κύλος της καταστροφής, έτσι, ένα βήμα από την Β' Εθνική. Βασικά στη Β' Εθνική έπεσε, θα δούμε τώρα αν θα αγωνιστεί
1: στο πρωτάθλημα. Δεν παρετείται ο αυτός, ο
0: Σκόρδας.
1: Σκόρδας, γιατί να πει, που βρήκε την αγγελάδα της πέρα τα λεφτά τώρα. 250 χιλιάρικα πήραμε τις πράξεις, ξέρεις.
0: Από πού?
1: Από προχθές που παίζανε.
0: Να.
1: Ναι, βέβαια. Τα βάλε στην τσέπη, έφυγε.
0: Όχι, αυτά λέει τα λεφτά δόθηκαν για να πληρωθούν οι ποδοσφαιριστές.
1: Τι ποδοσφαιριστές, 250.000 έδωσε για τους ποδοσφαιριστές εμένα.
0: Πάντως τον κυνηγάει όλος ο κόσμος του Άρη, είναι εξαγριωμένος. Προσπαθεί να κρυφτεί, είδες τι έγινε. Πήγαν να γιορτάζουν και τα 100 χρόνια στο Αλεξάνδριο και με τον που τον
1: είδαν. Και πάνω το μπουτάρι και τον κυνηγούσαν όλοι μαζί. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι.
0: Ο μπουτάρις Νίκο δεν πρόλαβε καν να αρθρώσει λέξη, έτσι.
1: Είναι αρθρώσει, τον μπουκάλια του ρίχνει.
0: Μπουκάλια, γιουχαίσματα και αποχώρησε άρον άρον. Κάτσε λίγο να πούμε και για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος αύριο έχει εύκολο παιχνίδι, εύκολο έργο απέναντι στην Καλονή, 3 ώρες στο γήπεδο της Τούμπας. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θέλει την νίκη για να εκμεταλλευτεί το σημερινό αποτέλεσμα του Ατρομήτου με τον Παναθηναϊκό, 0-0 το τελικό αποτέλεσμα. Πήραν από ένα βαθμό ένα εξαιρετικά καλό αποτέλεσμα για την ομάδα του Δικεφάλου, που αύριο, άμα κερδίσει, θα βρεθεί μόνο στη δεύτερη θέση του Αθηνικού Πινάκα, θα αποσπαστεί 4 βαθμούς από τον Παναθηναϊκό και θα κάνει ένα σημαντικό βήμα ώστε να ξεκινήσει τα play-off με ένα σημαντικό ντεζαβαντάζ, με ένα σημαντικό αβαντάζ εν ώψη των play-off και για τη διεκδίκηση της δεύτερης θέσης που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League.
1: Ας ακούσουμε μια τραγούδι τώρα, γιατί να πάρουμε το Αλεξίξ. Σε παρακαλώ τραγούδι, Αλεξίξ, να μιλήσει.
0: Ανησύχησες μήπως δεν έρθω,
1: γιατί εδώ ο Παναγιώτης λέει μαρκίζας έκανε.
0: Έδωσα όμως το παρόν.
1: Με φώτα έτσι, και λοιπά, έβαλε φώτα λέει.
0: Ναι, αλλά έδωσα το παρόν έστω και αργά. Τελευταία στιγμή έσωσα την παρτίδα. Ανησύγησα, Μάκης Δημάκης, πάμε να τον απολαύσουμε.

0: Παναγιώτη και Στέλιο, λοιπόν, τα τραγούδια που διαλέξαμε ήταν ένα και ένα, Στέλιο. Έτσι. Αν και είναι τελευταίος σήμερα, στη τιμωρία.
1: Να να πω κάτι. Σήμερα είχε αφιέρωμα στον Αλφα, ο Παπαδόπουλος, ο Σπύρος, στο μεγάλο στράτο Διονυσίου.
0: Καλά, αυτό δεν κάνει εκπομπέ.
1: Ήταν εκεί ο Μαργαρίτης. Όχι, εντάξει, δεν λέω. Εγώ δεν λέω για να τονίσω τον Παπαδόπουλο. Εντάξει. Ήταν η γη του ο Στέλιος και ο Άλλος, πώς το λένε. Ο Άγγελος. Ο Άγγελος. Στέλιος και Άγγελος. Και ήταν και ο Μαργαρίτης. Είπαν και κάτι τραγούδια. Το έβλεπε ο πατέρας μου, δηλαδή. Γι' αυτό έτσι λίγο έριξα και εγώ βλέφαρο. Είχε αφιέρωμα στο στράτο Διονυσίου. Μεγάλος τραγουδιστής. Έφυγε νωρίς και αυτός. Δεν το ήξερα ότι έφυγε τόσο νέος, Νίκο. 52 χρονών όλοι πέθανε. Απίστευτο. Νεότατος.
0: Και αυτός.
1: 51. Α, 91. 52 χρονών δεν το ήξερα. Πολύ νέος. Να.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα και συνεχίζουμε εδώ με πολλά τραγούδια. Φυσικά εδώ όλοι μαζί, όλη μια παρέα, συντονισμένοι στο καλύτερο global ψηφιακό ραδιόφωνο, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο. Έτσι εδώ θα τα λέμε εδώ πέρα με συνεντεύξεις, με τραγούδια, με τα πάντα, παιδί μου, με επί της πληροφορικής, με το αθλητικό. Ο Σύρμας έβαλε τώρα εδώ, βάλαμε και το αθλητικό.
1: Και όχι μόνο έτσι, και για την στενή διασκέδαση, για τα πολιτικά,
0: τα πάντα.
1: Κοινωνικά, πολιτιστικά, έχει οικονομικά,
0: δικαστικά, δικηγορικά, ό,τι θες. Από όλα έχει ο Μπαξής.
1: Εκπομπή Εφόλης της Ύλης, ναι. Στο νούμερο ένα ψηφιακό ραδιόφωνο του πλανήτη. Διαδικτυακά ακούτε Νίκο Βάνη για να φτάσετε στο ταβάνι.
0: Πάμε σε ένα διάλειμμα.

Λοιπόν, εδώ έτσι λίγο αργοπορημένα. Σήμερα καθυστερήσαμε με την εκπομπή, με την προηγούμενη που ήταν εδώ φυσικά το IT φαινόμενο, αλλά έτσι μαζί στην εκπομπή Ελληνικό Φαινόμενο, που φυσικά είμαστε εδώ και μας ακούτε κάθε φορά στο ψηφιακό, στο καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο, μπορούμε να το πούμε έτσι στα ελληνικά, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο, όπου μας ακούτε ανά τον κόσμο. Πάμε με παλιό καλό λαϊκό τραγούδι.

0: της.
1: Λοιπόν, να στείλουμε χαιρετίσματα και στο φίλο μας τον Κώστα στη Γερμανία. Γεια σου Κωστάκη, εκεί όπου εκεί με την υγρασία στη Γερμανία. Πω το μπόι σου λέει τραγούδι.
0: Ρίλτε στο γυαλί βαρμάκι.
1: Εδώ είναι ο Μανώλης Αγγελόπουλος. Εδώ στο καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο με τον Νίκο Βάνη, παρέα με όλους εσάς. Γεια σου Κωστάκη. Τα στείλω χαιρετίσματα τον Μπέτρο, τον Στέλιο, τον Παναγιώτη, τον Γιώργο εδώ, όλους μαζί, εδώ που είμαστε όλοι μαζί. Μια παρέα, μια γροθιάρα, παιδί μου, ενωθείτε όλοι οι Έλληνες μαζί. Μην είστε διαρρεμένοι και μας παίρνουν από κάτω μετά. Μα πραγματικά είμαστε διαρρεμένοι τελείως.
0: Ρίχτε στο γυαλί φαρμάκι. Ρίχτε στο γυαλί φαρμάκι.
1: Ως Κωστάκη, τα στείλω χαιρετίσματα τον Μπέτρο, τον Στέλιο, τον Παναγιώτη, τον Γιώργο εδώ, όλους μαζί, εδώ που είμαστε όλοι μαζί. Μια παρέα, μια γροθιάρα, παιδί μου, ενωθείτε όλοι οι Έλληνες μαζί. Μην είστε διαρρεμένοι και μας παίρνουν από κάτω μετά. Μα πραγματικά είμαστε διαρρεμένοι τελείως.

Καλημέρα στο βγάλι του ψηφιακού ραδιόφωνο με τον Νίκο Βάνη, παρέα με όλους εσάς. Για πάμε έτσι να ανέβουμε, να παιδούμε σιγά σιγά να ανεβαίνει η ψυχολογία, όχι κατεβασμένο. Όλα χρειάζονται παιδιά, όλα στην ζωή. Σιγά σιγά, σιγά σιγά. Πώς λέγαν παλιά, σιγά σιγά η αγορίδα μην γίνεται μέλη έτσι. Πάμε έτσι, πάμε έτσι. Τα Μπινλάντια, όσοι ξέρετε από Μπινλάντια. Για το όμορφο Μαχαραγιά, όσοι του τραγούδι Μαχαραγιάς.

Λοιπόν, πάμε και με την Μοσχολιού, έτσι, ποιοτικό τραγούδι, ρε παιδί μου, για όλους εσάς φίλους ακροατές, ακροάτριες. Αυτό για το φίλο μου τον Δημήτρη που μας ακούει εκεί στην Τούμπα. Γεια σου, Δημητράκη μου. Και τον άλλο μου Δημήτρη, συγχαρηλάω, έτσι, Δημητράκη, για σένα. Τον άλλο τον Δημήτρη, φυσικά, με το μαγαζάκι που έχει εκεί στα ηλεκτρονικά. Γεια σου, Δημητράκη. Αλλά και στην Αθήνα, το φίλο μου του Σοκράτη. Γεια σου, Σοκράτη, έτσι καλά. Που χθες, έτσι μου λέει, ακούγοντας εσένα, λέει, μου ανοίξει την καρδιά. Άρα, Σοκράτης.

Για πάμε έτσι να ανεβαίνουμε εδώ στο ψηφιακό ραδιόφωνο, έτσι με όλους τους φίλους ακροατές, ακροάτριες. Τα χαιρετίσματά μου και στην Ελβετία, εκεί στη Ζυρίχη. Γεια σου Αντώνη. Αντώνη, τον Κούστα είπαμε στη Γερμανία, μην ξεχάσουμε Κουστάκι.

0: Λοιπόν, φυσικά τραγούδια ένα και ένα. Δεν τα ακούτε στα υπόλοιπα έτσι ραδιόφωνα, κανάλια, αλλά ακόμα και στο ίντερνετ δεν μπορούν να τα βρουν, παιδί μου. Πού είναι αυτά τα τραγούδια και τα βρίσκουν ορισμένα.
1: Κάποιο μεσημέρι αν με σκέφτει.
0: Εδώ φυσικά με τον Νίκο Βάνη, παρέα με όλους εσάς, στο καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο. Για να είστε οι διαφορετικοί, ρε παιδί μου, οι διαφορετικές.
1: Έλα να με βρεις, θα σε καρτέρω.
0: Τραγούδια δηλαδή, έτσι από τη ζωή, από τη ζωή.

0: λίγο να... Τι έγινε ο Αντώνης, γιατί δεν άνοιξε χθες? Λέω για τον Αντώνη ρε μου που δεν άνοιξε χθες. Είχε πολλά ρεζερβέ για αυτούς.
1: Αν στο δρόμο σου κουράστηκες.
0: Έτσι παθαίνουμε. Κάποιοι τραγουδιστές έρχονται να χτυπήσουν τους άλλους και στο τέλος μπατούν οι ίδιοι. Και όπως λέει η παροιμία, όποιος κάβει από τον λάκκο μπαίνει ο ίδιος.

Λοιπόν, αυτό είναι. Έλα να με βρεις, λέει. Τι ωραία τραγούδια. Από τη ζωή, μέσα από τη ζωή βγαίνω. Διότι χωρίς τη ζωή, παιδιά, αν δεν τη φάμε με το κουτάλι, έτσι όπως λέγανε οι παλαιότεροι, δεν γίνεται τίποτα. Πάμε έτσι με ένα παλιό τραγούδι.

Εδώ στο καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο, έτσι με τον Νίκο Βάνη. Φυσικά όσοι θέλετε να με διαβάσετε στην απόλυτη τηλεφημερίδα στο www.ellinikopavlafenomeno.gr. Την εφημερίδα που φυσικά βρίσκεται τα πάντα από την ενημέρωση, τα καλλιτεχνικά δρόμενα, τα πολιτιστικά δρόμενα, τα πολιτικά δρόμενα, τα κοινωνικά δρόμενα, τον πολιτισμό μέχρι αθλητισμό. Έτσι τα πάντα έχει ο Μήλος που λέμε, στην απόλυτη τηλεφημερίδα ελληνικόφαινόμενο.gr.

Λοιπόν, πάμε να ανέβουμε έτσι, έτσι μια και στην κορυφή, ρε παιδί μου, έτσι, του ανεβάσματος του, των Ελλήνων και της Ελληνίδος. Αλλά τον κόσμο μιλάω, δεν μιλάω για Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Κοζάνη, Βέρεια, Ξάφη, νησιά, Κρήτη. Μιλάω, ρε παιδί μου, παγκόσμια. Global είμαστε, global. Έλα, ρε παιδί μου. Πάμε να σας ανεβάσω λίγο έτσι την διάθεση. Γιατί με αυτά που γίνεται στην Ελλάδα, εκεί που μας οδηγούν οι λαμογιώτατοι.

0: Δαβίδη, δώσε. Γεια σου Παραγιώτη. Ας τις γυναίκες κάτω. Έρχεται νύχτα και παγώ. Να πούμε ότι ο Πάνος Κιάμος θα είναι, όχι αυτή τη βδομάδα μας, την επόμενη θα είναι εδώ στο στούντιο.
1: Στη μοναξιά μου
0: 10:30. Να πάει για... στο πολιτιστικό κέντρο.

Αυτά είναι τραγούδια. Αυτά είναι, αγαπητοί μου φίλοι, τραγούδια έτσι για να ανεβαίνουμε ψυχολογία. Να πλέει, ρε παιδί μου, η ψυχολογία προς τα πάνω και όχι προς τα κάτω. Να ξέρετε ορισμένοι. Πάμε και του Μπασχάλ Τερζή. Μετά του Σταμάτη Γονίδη. Τα κλάματα. Έτσι χρειάζεται. Για ακούστε και αυτό, για ακούστε το έτσι.

0: Γεια σου Στέλιο. Τι να μην σε κράξω, αφού ακόμα σε περιμένω. Όχι τίποτα άλλο. Καλά είμαστε κι εσείς και πίνηκα από τότε που τα πια εγώ χθες. Όλα μαζί. Γίναμε σουρωτήρι το πρωί. Θέλω πάρα μέτρο να έρθω, παιδί μου. Γεια σου Θανάση. Στην Κύπρο, στη Λευκοσία που μας ακούς. Πάμε με ένα τραγούδι.
1: Σπίτι μου, στις δυο μισή
0: και κάτι.
1: Μα όσο κι αν προσπάθησα.
0: Λέω, Στέλιο, τι έγινε, ο φίλος του Αντώνης ο Ρέμος δεν άνοιξε το μαγαζί της, τι έγινε. Πολύ κόσμο είχε έμαθα.

0: Δηλαδή, ρε παιδί μου, όταν το τραγούδι είναι πάρα πολύ καλό, έτσι, μπορεί να ανεβάσει τον κόσμο, να φτιάξει την αισιοδοξία, μπορώ να πω, μπορεί να φτιάξει το κέφι, να φτιάξει τη διάθεση. Όλα γενικώς αλλάζουν, γρήγορα αλλάζουν τα πράγματα, φίλοι μου ακροατές και ακροάτες, διότι το πάνε είναι σήμερα να μπορούμε να μας φτιάξουν την, έτσι, τη διάθεσή μας, που έτσι πάσχουμε. Πάσχουμε από διάθεση του τελευταίου καιρό, διότι με αυτά που ακούμε στην τηλεόραση, γι' αυτό σας λέω, κλείστε αυτή τη μάνα τηλεόραση. Μόνο με τηλεόραση εκεί. Εκεί. Ιδίως οι θείες εκεί πέρα, παιδί μου, κλείστε την παλιό τηλεόραση που λέω. Ανοίξτε κανένα έντερνετ, διαβάστε κάτι, να μάθετε, ακούστε κανένα ραδιόφωνο ψηφιακό, έτσι. Να φτιαχτείτε, να ευλογήσουμε και εμείς τα γένια μας λίγο. Εδώ στο καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο, στο global ραδιόφωνο, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο εδώ. Με τον Νίκο Βάνη, τον Στέλιο από την Καλαμαριά, τον Παναγιώτη Μητσινίκο και τον Γιώργο Αραβίδη, τον Πέτρο που μας ακούει εκεί στον Καραμούτα. Πέτρο, τι έγινε, έμεινες εκεί λάφρυκης στον Καραμούτα? Πάμε Νίκο Βέτης, έτσι να ανέβουμε. Ο Νικολάκης.
1: Σβήσε το φως για στη σιωπή να μιλά. Είναι στιγμές που λένε τα μάτια πολλά.
0: Και μάλλον θα μπορεί να έρθει κατά τον Απρίλιο, το Μάρτιο. Κάτι τέτοιο μάθαινε. Αν και δεν μίλησα, προχθές είχα μιλήσει μαζί, αλλά δεν το ρώτησα.

Και χθες μια περατζάδα που έκανε στα νυχτερινά δρόμενα της πόλης, εδώ στα νυχτερινά και τα πάνω σκιάμος που βρίσκεται στην πόλη, χαμός χθες γεμάτος. Νίκος Μακρούπλου δίπλα, Γιαννιάς. Μόνο Αντώνης δεν έλεξε. Ρε Αντώνη, τι έγινε, ρε, τι έχεις πάθει, Αντωνάκι μου. Ρε τώρα Αντώνη, το ρε μου να μην.

Λοιπόν, Πάνος Κιάμος που βρίσκεται εδώ στο Fix. Να πάτε να το δείτε όσοι δεν πήρατε, χάνετε. Και φυσικά όσοι θέλετε να με διαβάζετε την απόλυτη τηλεφημερίδα στο www.ελληνικοπαύλαφαινόμενο.gr.

Αυτά είναι, αυτά είναι τα τραγούδια. Σιγά σιγά δηλαδή ανεβαίνει, επειδή μου ανεβαίνει, ανεβαίνει, ανεβαίνει σκαλοπάτι και φτάνει τόσο ψηλά που λες μετά να την κάνω, να μην την κάνω. Λέω. Για να πει. Όπου τραγούδια που βάζουμε ένα και ένα. Ένα και ένα, πώς είναι.

0: Μοίρασε τα λέει. Όπου στείλεις Κώστα, μοίρασε τα. Γερμανία, Θεσσαλονίκη, μοίρασε τα. Έχει τον Παραγιώτη εδώ πέρα, τα μοιράσουμε. Έρχεται και ο Στέλιος. Είναι έτοιμος για την περατζάδα ο Στέλιος απόψη μαζί με τον Παραγιώτη. Ο Γιώργος έφυγε. Κάμε για τον Γιώργο εδώ, έτσι μια ομάδα.
1: Μη κρύβεσαι με στην ομίχλη σου.
0: Έτσι ακριβώς με στην ομίχλη.

Αχ, αυτά είναι τραγούδια έτσι. Αυτά είναι τραγούδια που σας ανεβάζουν, σας φτιάχνουν τη διάθεση. Γενικώς, ρε παιδί μου, πώς πάντα πράγματα πολλές φορές μας ανεβάζουν, μας φτιάχνουν έτσι να είμαστε όλοι συντονισμένοι και όχι απογειωμένοι, λέω. Είναι βασικό αυτό. Με ποιο αυτό το τραγούδι το βρείτε. Έχω αυτή, ρε παιδί μου, έχω τεράστιο αυτή. Μετά σε παρακούσα να καράπητες. Δεύτερο.

να σου μάθω. Να ορίσει το ρέμο, είδε το ρέμο σε όλο. Τι άλλο θες πω. Φαγός με τον Αντωνάκη. Ο Αντωνάκης όμως Κώστα μου δεν άνοιξε για τις χθες. Για να δούμε σήμερα, θα είναι ανοιχτός. Είναι εδώ, διήμερο, ήρθε να χτυπήσει διήμερα. Αρπαχτές, τι λες, νύχτα. Αρπαχτές. Κώστα, τι λέει, έχουμε καμιά φρόη line πάνω.

Λοιπόν, αυτά είναι έτσι το, τη ζωή μου, το ζεμπέκικο λέει. Ο Αντωνάκης που λέμε, ρε παιδί μου. Ο Αντώνιος, ο Ρέμος. Έτσι, γιατί και αυτός πολλές φορές έχει πάρει ψηλά το λαμανί και πρέπει να κατέβει από το άλογο. Γιατί το άλογο μπορεί να το κλωτήσει μια μέση κάτω. Γενικώς. Έτσι. Όχι, τα λέμε σωστά, παιδιά. Τα λέμε σωστά. Καβαλάνε λίγο τα άλογα. Τα αλόγατα που λένε οι καλλιτέχνες.

Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι, λέει η Νατάσα της. Πρέπει να βάλουμε ένα τραγούδι έτσι. Τι γουστάρι έτσι να ακούσε από το μισθό. Πάμε και με αυτό και μετά να αλλάξουμε. Α, και ό,τι σας έχω βάλει είναι έτσι καλά τραγούδια. Α, είναι η Μπέγκη, το πεκάκι μου.

Και φυσικά έτσι εδώ στο καλύτερο ψηφιακό, στο global ψηφιακό ραδιόφωνο εδώ, ελληνικό φαινόμενο, global παγκόσμιο ραδιόφωνο. Διότι εμείς δεν ανήκουμε, ρε παιδί μου, σε σύνορα. Τα έχουμε ρίξει τα σύνορα. Το καλύτερο global ελληνικό ραδιόφωνο. Εδώ με τον Νίκο Βάνη. Τώρα όσοι γουστάρετε να με διαβάσετε στο www.ελληνικοπαυλαφαινόμενα.gr. Να επαναλάβουμε έτσι την ψηφιακή πλατφόρμα, ρε παιδί μου, το πόρταλ, το απόλυτο πόρταλ, ελληνικοπαυλαφαινόμενο.gr και το ψηφιακό ραδιόφωνο ελληνικοφαινόμενο.com. Τώρα όσοι γουστάρετε έτσι να είστε εδώ, πάτε και στον πάνω και μια βολτίτσα. Γιατί έτοιμος είναι ο Παναγιώτης σήμερα. Το Στέλιος θα κάνει περατζάδα γερίες.

Λοιπόν, αυτά είναι έτσι τα τραγούδια, ένα και ένα που λέω εγώ, έτσι στο καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο, εδώ με τον Νίκο Βάνη, παρέμονση σας. Πάμε να ακούσουμε και αυτό του Νίκου Βέρτη, αφιερωμένο special για όλους εσάς. Μια κοίτα εδώ και έρχεται μια συναυλία έτσι, χαμός τώρα. Χαμός λέω, χαμός ο ίσιο μάρα, παιδί μου. Στο χωματόδρομο έχεις πει. Να. Δικιά μου έτσι, αρχίζω να τραγουδάω εγώ, παραγγελτή. Γιατί με δικό μου τραγούδι δεν καταλαβαίνω. Αν τραγουδήσω εδώ, είναι κάτι σαν πούλος.

Λοιπόν, αυτό ήθελα να βάλω. Γιατί παίρνω ψηλά το τραγούδι. Για ακούστε αυτό το τραγούδι. Αφιερωμένο για όλους εσάς, φίλους ακροατές, ακροάτριες. Για όλους τους Έλληνες και Ελληνίδες του εξωτερικού, ρε παιδί μου. Γενικώς τους Έλληνες, τους απαταχού Έλληνες, τους ομογενείς μας. Δώσε πάμε στην ξενιτιά.

0: Αυτό είναι αυτό. Πάμε και με τον Βασίλη Καρά. Έτσι, στην αγκαλιά σου, αν με βρεις. Στην αγκαλιά σου, ρε παιδί μου, αν θα με βρεις. Ωραίο, ωραίο, ωραίο τραγούδι, ωραίο στίχος. Για πάμε να ακούσουμε έτσι. Αφαιρωμένο για όλους τους φίλους και φίλες, ακροάτριες, ακροατές.
1: Στην αγκαλιά σου, άσε με χωρού, τελειωμένο.
0: Και ας πούμε.

0: Πάμε με το Θέμη Αδαμαντίδη. Έτσι, με αγέρας και βοριάς, ρε παιδί μου. Για τους αγέρες και βοριάδες. Έτσι, να σαρώσει. Να μην είναι τίποτα, ρε παιδί μου. Για ακούστε αυτό, για ακούστε. Θέλεις πάλι από μένα. Θυμάμαι εδώ στο Ζυγού ένα βράδυ και γάμος. Πετούσα τα λουλούδια έτσι με το, με τον τόνο.
1: Και χτυπάς.
0: Τι ζημιές για αυτός ο άνθρωπος. Και έκανε ζημιές που όπω.
1: Για σένα είναι ανώφελο.
0: Γεια σου Αλέξη. Εκεί στη Νέα Υόρκη που μας ακούς. Να είσαι καλά.
1: Για τη μαγέρα σκούφισα και ό,τι βρεις στο περασμά του.
0: Και μετά έρχεται αυτό που θες. Γεια μου.

0: φίλο του ανέμου.
1: Πάμε και με τον άρχοντα Σταμάτη Κούκοντα, φίλος από τα παλιά. Σταμάτης. Έτσι, ο προσωπικός φίλος που έχει μείνει, που ζει ακόμα και μεγάλος καλλιτέχνης, ο προσωπικός φίλος του Αριστοτέλη Ωνάση και τραγουδιστής μου, τον είχε δώσει, θυμάμαι ρε παιδί μου, μου τα έλεγε. Τότε είχε κάνει ένα εκατομμύριο δολάρια ζημιά ο Αλέξανδρος στο Παρίσι. Είχε σπάσει όλο το μαγαζί. Και πήγε ο Κόκοντας και το παζάρψε με 500.000 καθάρισε όλη την μπουγάδα που λέμε εμείς επί της διασκεδάσεως.
0: Δίχως μοίρα, δίχως ήλιο
1: κι ουρανό. Γεια σου ρε Σταμάτη άρχοντα. Αυτό είναι για τους γιους που δεν ακούν.

0: Λοιπόν, και μετά τον Άρχο Τεσταματικό, όταν πάμε με τον Βασίλη Καρά, ανοίχτω σου και απόψε, ρε παιδί μου. Όπου τραγούδι, σα βάζω τραγούδια ένα και ένα, ρε παιδί μου. Κατευθείαν από το σιρτάρι του Νίκου Βάνη, τα έχω βγάλει έτσι, τσακ. Τσακ. Πάμε, ανοίχτω σου και απόψε. Ανοίχτω σου και απόψε. Θυμάμαι στην καλύβα του Καρά.
1: Σε και απόψε.

Γεια σου Κωστάκη στη Γερμανία. Μας ακούς? Γεια σου Κωστάκη. Πάμε το Βασιλάκι ρε παιδί μου. Είχαμε και τον Νίκο Μακρόπουλο εδώ.

Λοιπόν, και μου ζητάς να μείνουμε φίλοι, τελευταίο τραγούδι, έτσι και πάμε μετά σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και μείνετε εδώ συντονισμένοι, διότι έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Ακόμα έχουμε εδώ, έχουμε άσο. Αφιερωμένο για το φίλο μου τον Κώστα εκεί στη Γερμανία και όλους τους φίλους και φίλες. Το Γιώργο, το Στέλιο, το Δημήτρη, τον Παραγιώτη, την Αλεξία. Όλους εσάς που είστε συντονισμένοι εδώ στο καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο, φυσικά ελληνικό φαινόμενο, διαδώστε το στόμα με στόμα.

Λοιπόν, πάμε λίγο με καψούρα, ρε παιδί μου, έτσι, για τους πολύ καψούριδες και καψούρες, όμορφες γυναίκες, που λέει και φίλος μου Σταμάτης Γογονίδης. Πάμε έτσι με τον Κωστή Χρήστο, γιατί δεν το ξέρετε. Για ακούστε ένα τραγούδι.

Λοιπόν, αφιερωμένο για όσους εσάς φτάνει και έρχεται ο Σταμάτης Γονίδης μετά ένα live. Και σιγά σιγά πάμε για διαφημίσεις μετά.

0: Κατάλαβες, Παναγιώτη μου, έτσι είναι τα πράγματα. Άκουσε ακόμη και λίγο ο Στέλιο Καρατζίνη τραγουδάρα.
1: Α, το προηγούμενο ιδέα σου. Εγώ είμαι αετό. Φοβερή επικιά. Τι καλύτερε επικέ.
0: Εγώ είμαι αετό. Τέτοιο τραγούδι. Δεν τα ακούσει σήμερα.
1: Είναι μέσα στι 10 καλύτερε επικέ όλων των εποχών.
0: Δεν υπάρχουν τέτοια τραγούδια.

0: ζωή.
1: Δηλαδή αυτά τα τραγούδια να τα ακούσεις. Καταρχήν δεν τα ακούσεις σε ραδιόφωνα. Δεν μπορεί να τα ακούσεις σε ραδιόφωνα. Δεν μπορεί να. Τέτοια τραγούδια δύσκολα να ακούσεις. Να. Δηλαδή να μάθει αυτό τα τραγούδια.
2: Ναι, παίζουν τα καινούργια.
1: Παίζουν τα καινούργια που. Λαλαλαλαλα, σουζού και λοιπά.
2: Αυτά τα διαχρονικά τραγούδια δεν τα παίζουν.
1: Δεν τα παίζουν. Δηλαδή άμα σε βάλω ένα Στράτο τώρα ξέρω εγώ. Εδώ.
2: 40, βάλε το Στράτο. Το...
1: 40 χρόνια Στράτος εδώ.
2: Α, αυτό.
1: Λοιπόν. 60 λέει 90.
2: Τι θα βάλεις, Νίκο?
1: Και ξέρεις τι θα βάλεις, ε? Θα βάλεις το πρώτο, ο Σαλονικιός. Ο Σαλονικιός, θα γίνει χαμός.
2: Αυτό είναι για άλλους εμάς, ο Σαλονικιός.
1: Ο Σαλονικιός, ναι, έτσι καλύτερος. Γιατί μόνο οι Σαλονικοί. Λοιπόν, έχουν...
2: Όχι, κάτι τραγούδια εδώ, Νίκο.
1: Έχει τραγουδάσει, δεν μπορεί να πεις. Έχει τραγούδια ένα και ένα, παιδιά, ένα και ένα. Όπως λέμε, ένα και ένα και ένα κάνουν δύο, έτσι ακριβώς.
2: Νίκο, μεγάλος ο διάφορος.

0: Λοιπόν, για ακούστε και αυτό αφιερωμένο για όλους τους φίλους ακροατές και ακροάτριες. Για τον φίλο μου που μας ακούει στο Τορόντο.
1: Τορόντο, Καναδάς.
0: Τορόντο, Καναδάς. Και είναι στο φίλο μας τον Κώστα στη Γερμανία.
1: Από όλο τον κόσμο σας ακούω.
0: Από όλο τον κόσμο.
1: Από όλο τον κόσμο.
0: Έχουμε από όλο τον κόσμο.
1: Γερμανία, Αυστραλία, παντού που υπάρχει ελληνισμός.
0: Όπου υπάρχει ελληνισμός. Γαλλία. Κανένας δεν γεννήθηκε λέει αλήτης. Κανένας. Θυμάσαι που το έκανα παραγγελία στο κουτουκάκι που πήραμε.
1: Έτσι.
0: Αυτό ακριβώς έκανα παραγγελία.
1: Ναι, ναι, ναι. Τι είναι κύριε Νίκο.
0: Για πες, το κουτουκάκι, για άκουσε αυτό το τραγούδι. Θα το αφιερώσουμε στη Δέσποινα. Θα το αφιερώσουμε την ημέρα. Πού είναι η Δέσποινα.

0: Αυτά τα τραγούδια, πού να τα πει ένα νέο καλλιτέχνη, δεν τα ξέρει για τα λεφτά, δεν τα μελετεί. Αυτά είχα μια συζήτηση σήμερα με έναν καναλάρχη που, που σε πήρε τηλέφωνο και μου λέει:
1: Μεγάλο καναλάρχη, δεν
0: ξέρω. Μεγάλο
1: καναλάρχη.
0: Αυτά λέγαμε ότι δεν τα ξέρουν τα τραγούδια τα νέα τα παιδιά. Και είναι, κοίτα, και είναι λυπηρό.

0: Πραγματικά αυτό που λέει ο Σαλονικιός, ρε παιδί μου.
1: Αυτό υπαρκτό πρόσωπο.
0: Αυτό υπαρκτό πρόσωπο είναι. Αυτός ο στίχος που γράφει είναι για το ένα πραγματικό Σαλονικιός.
1: Έχεις ακούσει τα Νίκο, έκανε ζημιές κάτω για Αθήνα, ε.
0: Μεγάλες ζημιές. Και γουστάρει ο Σαλονικιός.
1: Τι φωνή αυτό ο Στράζος.
0: Φωνάρα, τώρα τι μου λέω. Τώρα ακούστε τις φωνές που υπάρχουν καμιά. Μεταλλικές φωνές, αυτά είναι με μέταλλα.
1: Τι καλό.
0: Ο Σαλονικιός.
1: Ο,
0: δώσε. Πάμε να ανέβουμε.
1: Τέλειο, ωραίο αυτό το.

0: Λοιπόν, αυτά είναι τραγούδια, παιδιά, φίλοι μου ακροατές, φυσικά στο καλύτερο global, έτσι, ψηφιακό ραδιόφωνο που φυσικά
1: ελληνικό
0: τα φαινόμενο. Ακούτε όλα ελληνικό φαινόμενο, και λέει και ο φίλος μας ο Παναγιώτης εδώ, έτσι, τον Παλιατζή,
1: της γιαγιάς μου, αγαπημένο το μάτι.
0: Για πάμε να τα ακούσουμε αφιερωμένο special για όλους τους Έλληνες, ομογενείς και Ελληνίδες, αλλά και για όλους εσάς εδώ.

0: Λοιπόν, ο φίλος μας, αυτός είναι ο φίλος μου, ο Δημητράκης Γεωργόπουλος, έτσι για όσους δεν το γνωρίζουν. Αυτός είναι που φυσικά έβγαλε τον Βασίλη Καλά, τον Πασχάλη Τερσί, όλη αυτή τη φουρνιά, την παλιά φουρνιά. Αυτός ήταν ο μεγαλύτερος σολίστας του ελληνικού τραγουδιού. Μεγάλο μπουζούκι και τραγουδούσε.
1: Πολύ ωραίος, πολύ ωραίος. Δεν τον γνώριζαν.
0: Όταν ο Δημητράκης ήταν στο Διογενές, πάει εδώ στη Γιάννητσόρα, γινόταν γάμος.
1: Μπράβο, είναι ο Διογενές.
0: Αυτός, μεγάλη φωνή. Και έφυγε, πέθανε πρόσφατα, πριν που είχα κάνει μια βραδιά φιλανθρωπική για τον Δημητράκη του φίλου μου. Και τα έσοδα πήγαν στην οικογένεια του, στην γυναίκα του.

0: Λοιπόν, θα πάμε και σε ένα έτσι δεύτερο τραγούδι, επειδή χορευτικό, αλλά γενικώς έχει πολλά. Ο Δημητράκης, ο Δημητράκης έχει πολλά τραγούδια. Ο Δημητράκης έχει πολλά τραγούδια φυσικά.
1: Πού να τα ακούσετε αυτά τα τραγούδια, Νίκο, τώρα. Το φαντάζομαι να δείχνω με το μυαλό μου που πηγαίνω στα μαγαζιά και είναι σε εποχήρα.
0: Βάλε το επόμενο λίγο, το επόμενο, όχι αυτό, το επόμενο. Από εκεί. Το επόμενο, το επόμενο. Πάει το επόμενο, κάτσε.
1: Το βρήκες, Νίκο, εντάξει μας.
0: Όχι, το επόμενο. Κάτσε λίγο. Για άκουσε λίγο. Αυτό είναι ακορντεόν, δεν τα ακούσαμε, δεν πες με.
1: Πού να...
0: Για άκουσε. Ζεμπέκικο, αυτό είναι.

Λοιπόν, πάμε τώρα να ανέβουμε έτσι, να σας φτιάξουμε τη διάθεση έτσι, να ανέβουμε, να πούμε, να πούμε. Πάμε. Πάμε ένας... Για πάμε έτσι να κόψουμε φλέβες.

0: Λοιπόν, αυτά είναι τραγούδια. Γενικώς, αν ακούτε τέτοια τραγούδια πουθενά, λέω πολλές φορές, ρε παιδί μου, ακούω κάποια τραγούδια που δεν τα ακούμε σε ραδιόφωνα. Και αυτό είναι μεγάλο, δηλαδή, μείον για τα ραδιόφωνα. Λέω, είναι μεγάλο μείον. Παναγιώτη.
1: Ο Αδόπουλος Κυριάκος, επιτυχίες.
0: Ναι. Έχει γράψει πολλά. Παναγιώτη.
1: Πάρα πολλά έχει γράψει.
0: Αυτά είναι του Κυριάκου πολλά. Γι' αυτό λέω, ας πούμε.
1: Διάφορος καλλιτέχνης, μεγάλος καλλιτέχνης, έτσι.
0: Ναι. Θα πάρουμε και μετά μια τσίνη πάνω που είσαι.

0: Λοιπόν, αυτά είναι τα τραγούδια γενικώς που ακούτε σήμερα. Ένα και ένα, ρε παιδί μου.
1: Καταπληκτική Τζένι Βάουν. Το αίμα μου στα ζυνοπό.
0: Τι να πεις τώρα πια, τι να πω. Αχ, τι να πω λίγο. Αφιερωμένο για όλους εσάς, φίλους, ακροατές, ακροάτριες.

0: Δηλαδή σήμερα, Παναγιώτη μου, δεν μπορείς να ακούσεις τραγούδια συγκεκριμένα. Δεν παίζονται ούτε στα νυχτερινά κέντρα, ούτε στα μπαράκια. Ακόμα, εντάξει, και ούτε κάπου να τα απολαύσεις, ρε παιδί μου, έτσι να πεις και να πάω να πιω ένα κρασάκι και να ακούσεις τη τραγούδια.
1: Με συνεπήρε, Τζένι Μπάουνικου, πραγματικά.
0: Ακόμα και στα κουντουκάκια δεν παίζονται τα
1: τραγούδια. Δηλαδή, και κουντουκάκια και...
0: Δεν τα ξέρουν. Αυτό είναι το λάθος που γίνεται.
1: Παλιό λαϊκό ελληνικό τραγούδι είναι.
0: Δηλαδή, γι' αυτό και αυτό το μεθοδεύσαν, δηλαδή, και αυτό το σκάψαν τα θεμέλια για να πέσει. Γι' αυτό βγάλαμε αυτά τα παλιό τράγουδα τώρα που παίζονται στα ραδιόφωνα. Αυτός είναι ο λόγος. Τα έχω πει και τα έχω γράψει εδώ και πολλά έτη. Και τα λέω.
1: Καλά κάνεις, να τα λες, ναι.
0: Λοιπόν, και λέω τα σίκα σίκα και τις κάψεις κάτι. Είδες προηγουμένως, πήρα ένα τηλέφωνο και τον έβαλα τον άλλο χέρι.
1: Ναι, κατευθείαν.
0: Όχι παραμύθια, ένα και ένα κάνουν δύο. Και λέει, έχεις απόλυτο δίκιο. Τι να πει, μπορείς να πει, αυτή η πραγματικότητα. Λοιπόν, για βάλε το άλλο, βάλε το άλλο. Βάλε το άλλο. Για ακούστε ένα τραγούδι, ακούστε. Από τα παλιά, αυτά είναι από τα παλιά του Στέλιου, του Καζατζίδη. Για ακούστε.

0: Πιάσαμε λίγο και τα παλιά έτσι τραγούδια, διότι μόνο τα καινούργια δεν βγαίνει νόημα, παιδιά, έτσι. Για αφιερωμένο για όλους εσάς, φίλους ακροατές, ακροάτριες, αλλά τον κόσμο παγκοσμίως, λέω, παγκοσμίως, Παναγιώτη, διότι μόνο παγκοσμίοι είμαστε εμείς.
1: Όπου υπάρχουν Έλληνες, ναι.
0: Διότι, να σου πω κάτι.
1: Παντού υπάρχουν Έλληνες.
0: Στην Ελλάδα, στην Ελλάδα, επειδή έτσι που τα φτιάξαμε τα πράγματα, ο ελληνισμός είναι οικουμενικός. Οικουμένοι είμαστε εμείς. Διότι εμείς δεν παίρνουμε σε καλούπια. Αλλά εδώ μας βάλανε όμως, εντάξει. Με τα κόμματα με αυτά μας βάλανε σε καλούπια.
1: Αυτό.
0: Μας δουλέψανε δηλαδή. Φάγαμε παραμύθι με τα κόμματα, γιατί όλοι είναι πράκτορες.
1: Θα ξαναγυρίσουν τα πράγματα.
0: Όλα τα κόμματα είναι πράκτορες. Όλοι δουλεύουν για κάποιον έξω. Είναι με τα κόμματα και τα παίρνουν όλοι. Δεν υπάρχει κόμμα καθαρό. Δεν υπάρχει ούτε ένα σε δείγμα. Τους καθαρούς τους καθαρίζουν. Να βλέπεις τον Δραγούμη, τον καθάρισε. Έλεγε για τον
1: Καποδίστρια.
0: Ναι, τον Καποδίστρια. Έλεγε για τον Βασιλιά, τον Κολοκοντρό, τον βάλαμε φυλακή. Τον Βασιλιά. Έλεγε για τους ξένους να τάλω, σου λέει αυτός εδώ τι. Πάρε το κεφάλι. Για πάμε έτσι να ανεβούμε.
2: Στην αγορά του Πειραιά.
0: Μετά έρχονται τα καλά. Αυτά είναι τα λεγόμενα ρεμπέτικα, Παναγιώτη.
1: Ρεμπέτικα που έχουν μεγάλο κοινωνικό.
0: Ναι, να σου πω κάτι.
1: Εμένα, πολλοί φίλοι μου, συγγνώμη, Γιακόπτο, πολλοί φίλοι μου είναι φαν, πολύ ρεμπέτικο.
0: Έξω στο εξωτερικό, μόνο τα ρεμπέτικα δουλεύουν.
1: Έχει μεγάλο κοινό το ρεμπέτικο.
0: Δηλαδή, εδώ τα έχουν, δηλαδή, τα έχουν παρακατιανά, που λέμε. Γιατί δεν γνωρίζω, ας πούμε, το ρεμπέτικο το τραγούδι. Έχει πραγματικό στίχο που αγγίζει το λαό. Βάλτε μου, για βάλτε μου. Είδες τις έχω βάλει έξω, δεν
1: θέλω.
0: Έχεις επιλογές, έγινες καλός, βλέπω επιλογές. Θα σε αφήσω και θα φύγω.
2: Θέλω απόψε να
0: με πεις.

Λοιπόν, εδώ θα δεκάρεις κομμάτια λέει, το τραγούδι. Το καλύτερο έτσι τραγούδι του Σταμάτη Γονίδη από εκείνες τις παλιές εποχές, επειδή μου εδώ στο καλύτερο global ψηφιακό ραδιόφωνο, ελληνικό φαινόμενο, το μόνο ραδιόφωνο που τα λέει, τα χώνει, πάει κόντρα στο κατεστημένο και φυσικά παίζει ό,τι καλύτερο υπάρχει στην καλύτερη μουσική με πολλές εκπομπές καραμπινάτες όμως. Πάμε έτσι, θα με κάνεις κομμάτια ρε παιδί μου. Για αυτούς που γίνονται κομμάτια. Για το Στέλιο που γίνεται κομμάτια.

Και υπάρχει περίπτωση να έχουν και μια έκπληξη έτσι σήμερα. Εδώ συντονισμένοι στο καλύτερο ψηφιακό να τα ακούτε όλο το 24ωρο. Διότι σας φτιάχνει τη διάθεση, σας ανεβάζει. Λέει τα πράγματα τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Με πολλά ρεπορτάζ. Από ρεπορτάζ πάμε καλά έτσι. Και το ελληνικό φαινόμενο .gr που είναι η απόλυτη τηλεφημερίδα. Και φυσικά το φαινόμενο News, η εφημερίδα που διανέμεται δωρεάν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Πάμε έτσι να ανέβουμε, ανεβείτε.

0: Λοιπόν, πάμε έτσι να ανεβαίνουμε και φυσικά εδώ στο καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο με τον Νίκο Βάνη. Στέλνω, τι έγινε, τι κοιτάς πάλι το τηλέφωνο. Πάλι το τηλέφωνο. Για πες.
1: Καλωσόρισε με πρώτα.
0: Καλωσορίζω, ναι, σε καλωσορίζω.
1: Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές.
0: Τι καλησπέρα, στο... καλησπέρα, καλημέρα, όλο το 24ωρο παίζουμε εδώ.
1: Καλησπέρα, καλημέρα, καληνύχτα.
0: Πες τα όλα.
1: Σε όλο τον κόσμο, σε όποιο σημείο και αν βρίσκεται του πλανήτη, έτσι αλλού είναι νύχτα, αλλού είναι μέρα, αλλού είναι μεσημέρι. Αλλού ετοιμάζεστε για την νυχτερινή σας έξοδο, αλλού ετοιμάζεστε για ύπνο, για ξεκούραση. Αυτό που έχει σημασία είναι να είστε όλοι καλά. Καλή ακρόαση. Νίκος Βάνης, Τέλος Πουλόπουλος, το καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο και όχι μόνο.
0: Και φυσικά ελληνικό φαινόμενο, έτσι.

0: σου.
1: Λοιπόν, Στέλιο, συνέχεια λες τα ακουστικά αίμα ή έγινες και εσύ, ρε, να σου κάνει ένας δημοσιογράφος. Δεν χρειάζεται ακουστικά να έχει, χωρίς ακουστικά. Θες να εγώ να σου κάνω χωρίς ακουστικά, εκπομπή.
2: Εντάξει, μπορώ, απλά ακούγεται καλύτερα τα ακουστικά.
1: Δηλαδή, αν δεν ακούγεις τα αυτιά σου, τι γίνεται δηλαδή.
2: Για να δω, να ρυθμίζω λίγο τις χορδές.
1: Ποιες
2: χορδές? Πώς ακούγομαι, πώς φωνάζω.
1: Θα τραγουδήσεις εκεί,
2: έχεις
1: τραγουδιστείς τώρα.
2: Βέβαια.
1: Μετά λες καλά.
2: Να υψώνω τη φωνή, να χαμηλώνω, να ανεβάζω τον τόνο, γι' αυτό εδώ δεν θέλω τα ακουστικά.
1: Για να βάζω τον τόνο, να σε δούμε να ακούσεις.
2: Να κάνω, πώς το λένε.
1: Ορίστε, από εδώ θα φαίνεται άμα η φωνή σου καλά. Τη βλέπεις.
2: Θα κάνω δοκιμαστικό δηλαδή. Μάλιστα.
1: Δεν χρειάζεται να ακούσει. Κανονικά θα βγάλω και εγώ τα ακουστικά τώρα. Τι να τα κάνω ακουστικά.
2: Λες εμένα και τα ακουστικά, αλλά εσύ βλέπω πρώτο θα φορέσει.
1: Λοιπόν, μια και κάνα μια περατζάδα έτσι στα νυχτερινά δρόμενα και σε έβγαλα τι προάλλησει σου έξω.
2: Ναι. Δύο φορέ βγήκαμε. Μία τα γυρίσαμε όλα στην περιοχή του αεροδρομίου. Την άλλη, βέβαια, εξελίχθηκε κάπω αρνητικά η έξοδο.
1: Όχι αρνητικά, να πούμε ότι να σου πω κάτι. Δηλαδή πήγαμε στο Ρέμο.
2: Αρνητικά.
1: Πήγαμε
2: ναι,
1: στο Ρέμο.
2: Εισαγωγικά.
1: Πήγαμε στο Ρέμο και ήταν ένας στην πόρτα εκεί. Ένας που είναι και στον ΠΑΟ και του
2: ναι,
1: παίζει μεγάλο σύνολο.
2: Υπεύθυνος ασφαλείας.
1: Τι ασφαλείας, ποιος είναι υπεύθυνος ασφαλείας. Αυτός δηλαδή τζάμπα τους πληρώνει και ο Σαββίδης. Λοιπόν, τζάμπα φυσικά τους μου και που τους πληρώνει και στην πόρτα στο Ρέμο στο stage, να πούμε. Λοιπόν, και μας είπα δεν είναι ώρα για περαντζάδα. Δεν κατάλαβα εκεί πέρα τους επιχειρηματίες.
2: Δεν είναι ώρα για βόλτες, λέει.
1: Ναι. Για βόλτες και αυτά, δεν είναι ώρα για βόλτες. Δηλαδή, επειδή είχε κόσμο, νομίζω ότι κάποιες στιγμές ότι όλα πάνε νορμάλα.
2: Ενώ όταν είναι άδειες, στο στρώνει κόκκινο χάλι να περάσει, χωρίστε και τι να σας προσφέρουμε. Και
1: τι να σας δώσουμε και κλπ. Τέλος πάντων, εγώ με το Ρέμο δεν μ' αρέσει και πολύ σαν καλλιτέχνης, αλλά και για το συγκεκριμένο το μαγαζί που.
2: Νίκο, να σε διακόψω λίγο. Νομίζω εδώ, άσχετα με το αν συμπαθήσει όχι το Ρέμο, νομίζω ότι δεν έχει να κάνει με το Ρέμο. Δεν έδωσε εντολή ο Ρέμος στον συγκεκριμένο πορτιέρι να
1: ναι,
2: συμπεριφέρεται με αυτόν τον
1: τρόπο. Διασταυρώνοντας το θέμα, μας είπαν ότι είναι, έδωσαν εντολή επιχειρηματίες. Ποιοι επιχειρηματίες? Και όταν πήρα τηλέφωνο, δεν μου είπαν ποιοι επιχειρηματίες. Φοβηθήκαν. Σου λέει τώρα θα μπλέξουμε το βάνι, μας βγάζει τη φορά όλα. Και το μαγαζί το επινοικιάζουν εκεί οι επιχειρηματίες από Αθήνα. Δεν είναι επινοίκιαση κάνουν, που απαγορεύεται με βάση νόμου. Έτσι, για να τα λέμε, για να ξέρουν.
2: Ναι.
1: Βέβαια, απαγορεύεται η επινοίκιαση να νοικιάζει ένα χώρο άλλο. Απαγορεύεται δια του νόμου επινοίκιαση.
2: Δηλαδή πρέπει να το λειτουργεί μόνο διοκτήτη.
1: Βέβαια, μόνο
2: διοκτήτη. Γιατί δεν είναι σαν σπίτι, α πούμε, ότι μπορεί να το πάρει και να το
1: δεν μπορεί να
2: το
1: επενοικιάσει, όχι. Πρέπει να πα στη φορέα, κάνει κάτι, αυτή τα παίρνει, α πούμε, και άλλοι δουλεύουν.
2: Φαίνεται ότι είναι μέσα
1: άλλοι,
2: και αυτό, ε. Ναι, κατάλαβα.
1: Δηλαδή αυτά που γίνονται στις άλλες.
2: Είχες, δεν είχες, τα έβγαλες τα τάμπλετα στη φορά.
1: Και να σου πω και το άλλο. Όταν το συγκεκριμένο σχήμα, δηλαδή Ρέμο Σασανίδη, που ξεκινήσαν Στέλιο. Και ξεκινήσα να βάλω 1.000 ευρώ, ας πούμε, στο άτομο. Το άτομο 1.000 ευρώ για να κάνεις μπροστά στο πρώτο τραπέζι.
2: Ναι.
1: Τι νόμιζα ότι είναι στη Μύκονος.
2: Τα μπερδέψα. Σε μεγιστάνες, έτσι, σε εφοπλιστές και σε επιχειρηματίες και σε Ρώσους και Σαουδάραβες.
1: Όχι, νομίζω ότι είναι στη Μύκονο κάτω και
2: ναι,
1: όλα.
2: Εκεί που πηγαίνουν όλοι οι Σαουδάραβες που έχουν
1: 100 εκατομμυρίων. Δεν έχει τα πράγματα. Πάμε να ακούσουμε λίγο το Μητροπάνο γιατί είναι ωραίο τραγούδι.

0: Λοιπόν, Στέλιο, διότι πολλές φορές λέμε πράγματα και κατακρίνουμε κάποιους καλλιτέχνες που πρέπει να τους τα λέμε στα ίσια και του επιχειρηματίες, γιατί το φταίξιμο είναι και το επιχειρηματία. Εκτός των...
1: Φυσικά και οι δύο έχουν ίδια μερίδιο ευθύνης.
0: Ναι, γι' αυτό σου λέω ότι δεν φταίει... Λες, λέει, δεν φταίει ο καλλιτέχνης. Ναι, αλλά ποιος τραγουδάει. Ο καλλιτέχνης φαίνεται. Φαίνεται ο... Κατάλαβες ο...
1: Ναι, σίγουρα, εντάξει, θα πει ο άλλος πήγα εκεί και έγινε αυτό και αυτό. Αλλά ναι, τώρα πολλές φορές συμβαίνει, δεν ξέρω και τη συγκεκριμένη περίπτωση, για το χύψη λόγο, επειδή θέλουν να πουλήσουν μούρι και να κάνουν και εφέ οι μερικοί πορτιέριδες, που δεν ξέρω και εγώ τι νομίζω ότι είναι, γιατί είναι, να μην τους χαρακτηρίσω τώρα, αμόρφωτοι και αστοιχείωτοι και δεν έχουν καθόλου σωστούς τρόπους συμπεριφοράς. Έτσι, απλά τους έχουν βάλει, έχουν εκμεταλλευτεί τις περιστάσεις λόγω της σωματικής τους διάπλασης, τους έχουν βάλει μπροστά στην πόρτα και νομίζω ότι κάποιοι είναι. Ενώ δεν είναι απολύτως τίποτα, είναι το απόλυτο μηδέν, έτσι. Διότι οι άνθρωποι πρέπει να λύνουν τα προβλήματά τους και ό,τι έχουν με το λόγο, με τη γλώσσα και όχι με την σωματική μας δύναμη.
0: Ναι.
1: Αυτοί εκμεταλλεύονται βέβαια τις περιστάσεις και νομίζουν ότι κάποιοι είναι και πουλάνε τρέλα και μούρι στον κόσμο. Βέβαια σε αυτούς που τους παίρνει, έτσι, γιατί πολλοί που ξέρουμε εμείς τι είναι δεν περνάνε αυτά, έτσι, όπως φυσικά και σε σένα δεν περνάνε, γιατί είμαστε μαζί και αμέσως μετά επιλήφθηκες του θέματος και νομίζω ότι σου ζήτησαν και συγγνώμη.
0: Όχι, με ζήτησαν, με παρακαλούσαν και να πείσουν και να πείσουν. Να λέμε. Δηλαδή ο υπεύθυνος του μαγαζιού με πήρε τηλέφωνο και μίλησα από πέρα εγώ και μου λέει
1: και να λες και αν θα έμπαινε ένα άτομο μέσα θα γινόταν κάτι δηλαδή.
0: Και δύο
1: δηλαδή.
0: Και τρεις, τι θα γινόταν.
1: Θα δημιουργούσε πρόβλημα στο μαγαζί.
0: Δηλαδή το συγκεκριμένο μαγαζί, το States εκεί πέρα, στην περιοχή του Fix, είναι ένα μαγαζί που το ξέρω εδώ χτες, που το έχουμε τάχω κτίσει
1: εγώ. 800 άτομα έχει χωρητικότητα.
0: 800 άτομα.
1: Ωραία, πες είχε μέσα 850 και μπαίναν άλλοι τρεις και γινόταν 853. Και εντάξει. Έγινε κάτι?
0: Ή μήπως το είδα για αυτό το θέμα της ασφάλειας, ας πούμε.
1: Ναι, καλά.
0: Έτσι.
1: Με ξέρω, μου έκανε και πολύ αρνητική εντύπωση που είχε κόσμο απ' έξω. Περιμένα τα πρόβατα, πότε θα δώσει το OK αυτό στην πόρτα για να περάσουν. Δηλαδή,
0: ναι,
1: μόνο
0: βλακίες, βλακίες.
1: Δηλαδή θα βγαίνουν δύο, θα βάζεις δύο, βγαίνουν δύο, βάζεις δύο. Λες και αυτό μου θυμίζει εποχές στην Τούμπα, στο γήπεδο όταν πηγαίναμε.
0: Ναι.
1: Που υπήρχε πολύ μεγάλη παρουσία κόσμου και για να μην στριμωχτούμε μπαίνανε 50-50 άτομα μέσα στα τουρνικέ. Τι να πω τώρα, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, ό,τι μου είπες εκτός αέρα, χθες έκανες την καθιερωμένη σου περατζάδα, έτσι, από τα νυχτερινά κέντρα στην περιοχή αεροδρομίου, που βέβαια ο καιρός δεν βοηθάει, έτσι. Μέχρι και την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε 30 βαθμούς, ξαφνικά έπεσε πολύ θερμοκρασία, βροχές, καταιγίδες, πτώση θερμοκρασίας, σίγουρα που δυσχέρινε την κατάσταση στο αεροδρόμιο. Πολλοί κόσμος που θα ήθελε να βγει προς τα εκεί το σκέφτηκε. Διότι εντάξει, είναι ανοιχτοί χώροι. Μερικά βέβαια έχουν έτσι από πάνω σκέπαστρο, είναι κλειστά, αλλά δεν πάβει να υπάρχει ψυχρά. Διότι αν δεν ανάψει θέρμανση, εντάξει, είναι λογικό να είναι κάπως τσιμπημένη η θερμοκρασία. Πέρασε και από τον Βέρτη, έτσι, από ό,τι μου είπες. Εκεί υπήρχε πληρότητα 100% νομίζω.
0: Πάει καλά. Είναι τελευταίο διήμερο, κλείνει.
1: Ναι. Τελευταία μέρα σήμερα, έτσι.
0: Τελευταία μέρα και ξεκινάει 17 το μηνό στο κέντρο Αθηνών, να πούμε. Αθήνα.
1: Δεν πρέπει να έχει παράπονο. Νομίζω ότι όλες τις Παρασκευές και τα Σάββατα ήταν κάτι παραπάνω από κατάμεστο το νυχτερινό κέντρο το οποίο εμφανίζεται. Πληρότητα σχεδόν 100%. Πολύ κέφι. Εξαιρετική παρουσία σκηνική από τον Νίκο Βέρτη που το προκαλούσα και εγώ. Τρομερό το όλο στήσιμο στο μαγαζί με, με το μπαλέτο, με τα φωτορυθμικά, με την ορχήστρα, καταπληκτικό
0: πάντα,
1: πρόγραμμα, το ντύσιμό του, όλα λειτουργούσαν στην εντέλεια, και τα ποτά καθαρά, έτσι να το πούμε και αυτό εδώ πέρα. Παρότι δεν πρέπει να το επαινούμε, θα πρέπει να συμβαίνει, έτσι, αυτό εδώ είναι δεδομένο.
0: Είναι κανόνας.
1: Είναι κανόνας, ακριβώς. Δηλαδή το αυτονόητο δεν πρέπει να το επαινούμε, αλλά δυστυχώς στην Ελλάδα έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο να επαινούμε το αυτονόητο. Τώρα για τα άλλα δεν ξέρω. Είναι και ο Μελάς με τον
0: Τελέγκα,
1: τον
0: Βασίλη.
1: Τελέγκα,
0: ο
1: ναι.
0: Βασίλης σταμάτησε γιατί ξεκίνησε η Αθήνα.
1: Έφυγε, οπότε συνεχίζει μόνος του ο Ζαφίλης Μελάς.
0: Και αυτός τελευταία μέρα είναι σήμερα.
1: Μάλιστα.
0: Και να πούμε ότι ήταν να συνεχίσει ο Ζαφίλης ο Μελάς και ο Βασίλη Τελέγκα στο σύνολο. Αλλά αυτό δεν θα γίνει. Ξεκίνησε στην Αθήνα με την Χαρά πέρα ο Βασίλης Τερλέγκας.
1: Ο Μελάς κάτι άκουσε θα συνεχίσει στη Θεσσαλονίκη. Όχι, τελικά δεν ισχύει.
0: Τελικά χάλασε το θέμα. Χάλασε και θα κάνει, έχει συναυλία να πάει στην Αυστραλία και στην Αμερική και στο Ισραήλ θα πάει.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε.
1: Καλή περιοδία, ναι, στο εξωτερικό.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Λοιπόν, με τον Μητροπάνο. Και μετά έρχεται Νίκος Μακρόπουλος.

0: λοιπόν, Τιμ Κρός που είναι ο κόσμος, λέει ο Νίκος ο Βέρτης, έτσι. Στέλιο, πώς τον είδες εδώ, Νίκο, εσύ που είσαι επαγγελματίας?
1: Ναι, τι να σου πω. Μ' άρεσε πολύ, είπα και πριν, εκπληκτικός. Και σκηνική παρουσία, φωνή, τα τραγούδια του, όλο το στήσιμο στο μαγαζί, το μπαλέτο, τα όργανα και η ορχήστρα, ήταν νομίζω κορυφή πραγματικά.
0: Έκανε σοου μεγάλο σοου.
1: Άριστα 10, ναι.
0: Σοου.
1: Ήταν σοου πραγματικό, άψογα όλα. Άψογα,
0: ναι,
1: όλα.
0: Άψογα όλα.
1: Λίγο βέβαια να ήταν και λίγο πιο ευγενικός και ο σερβιτόρος εκεί δεξιά που συνεχώς μας στραβοκιτούσε, αλλά εντάξει.
0: Σερβιτόροι είναι προσπαθούν.
1: Βέβαια και αυτοί κάνουν τη δουλειά τους κάτω από αντίξωες συνθήκες, αλλά οφείλουν να είναι πιο ευγενικοί.
0: Εννοείται, πιο... εννοείται. Αλλιώς
1: να έχουν πιο κόσμο συμπεριφορά.
0: Εννοείται.
1: Τι έχεις να κάνεις με κόσμο.
0: Εννοείται.
1: Αλλιώς, αν δεν θες να δουλέψεις, κάτσε σπίτι σου και κοιμήσου.
0: Ξεκουράσου, εγώ μου, ξεκουράσου, κάτσε, ξεκουράσου.
1: Είναι απλό το πράγμα.
0: Μην του κουράζετε ορισμένοι σερβιτόροι, ορισμένοι μέτοι. Καθίστε, αράξτε σπίτια σας. Κατάλαβες.
1: Έτσι είναι. Λοιπόν, να πούμε λίγο και μερικά αθλητικά, την αθλητική μας ενότητα.
0: Άσε μετά λες τώρα τα αθλητικά, γιατί έχουμε καλλιτεχνικά σήμερα.
1: Γιατί?
0: Καλλιτεχνικά.
1: Τα αποτελέσματα να πω μόνο.
0: Τι να πεις, μην μιλάς τίποτα, γιατί γράφουμε τώρα, βλέπεις εδώ τι κάνουμε. Άσε, θα το πούμε μετά. Μόλις κλείσουμε το link, θα τα πούμε μετά. Εντάξει, και τα αθλητικά.
1: Okay, okay.
0: Να περιμένουμε μετά. Οι ακροατές. Εδώ λέμε τώρα τα καλλιτεχνικά μας. Μπάς στο αθλητικά. Όχι, εδώ θα πούμε καλλιτεχνικά. Τελείως. Λοιπόν,
1: τι άλλο θα πούμε.
0: Παγκόσμια, πάμε στο Ρέμο. Ωραία, είδες τι έπαθες με το Ρέμο. Το φίλο σου. Το
1: δεν πήρε,
0: χίλια ευρώ η καρέκλα. Άντε, πήγαινε για και δεν πήγες.
1: Θα πάω.
0: Τραπεζάκι που με έλεγες.
1: Θα πάω σήμερα.
0: Πού, θα πάω σήμερα. Θα φας ένα παλτό σήμερα εκεί πέρα. Τραβά. Σ' αρέσει το παλτό το γούνινο, είσαι ρε.
1: Ναι.
0: Σ' αρέσει το γούνινο το παλτό. Στέλιο, άκου να σου πω τι γίνεται. Να πούμε και ότι ετοιμάζει Γοργότες και μετά. Και ο Μάκης ο Δημάκης άνοιξε χθες.
1: Πού?
0: Μάκης Δημάκης, voice.
1: Πού?
0: Λοιπόν, voice, Μάκης Δημάκης, ένα φίλο μου επιχειρηματία.
1: Πού είναι αυτή?
0: Στα παλιά άστρα.
1: Α, μάλιστα.
0: Και θα έρθει Γιάννης.
1: Voice έγινε.
0: Ναι, voice. Θα έρθει και Γιάννης Πλούταρχος στο Fix. Και Λένα Παπαδοπούλου και.
1: Πλούταρχος εδώ ήταν μέχρι πριν.
0: Λοιπόν,
1: το...
0: και η Οικονομόπουλος θα έρθει μετά τον Ιανουάριο. Θα έχουμε σχήματα. Σφακιαλάκης θα έρθει ο φίλος ο Νότης. Πάμε έτσι να ακούσουμε ποιος θα. Πάμε λίγο τον Νίκο Βέρτη.

0: Λοιπόν, πάμε και με τον Νόρι τη Σφαγιαλάκη, μια και μας το ζητήσαν αυτό ο φίλος μας, ο Κώστας. Πώς τον είπαμε, ο Κώστας, πού βρίσκεται, σε ποια πόλη? Ξέχασε την πόλη.
1: Στο Λούντενσάιντ.
0: Λούντενσάιντ.
1: Γερμανία.
0: Γερμανία, εκεί τώρα με την ξανθιά είναι αγκαλιά στο κρεβάτι και μας ακούει. Δεν πειράζει, Κώστα, κάτσε εκεί πέρα.
1: Δεν ακούει, τον έστειλα μήνυμα στο Facebook, αλλά δεν με απάντησε.
0: Άσο, όχι, ακούει, τον είδα πριν εγώ.
1: Ακούει, ναι.
0: Ακούει, βέβαια, δεν ακούω στο στήριο. Άκου για σένα, αν και ξέρεις τι πάθαμε. Φάγαμε πόρτα με το ρέμο, να ξέρεις. Περάκι μου γλυφό, γελάνε. Πάμε λίγο για πίσω.
1: Κώστα, άστο να λέει, εγώ πάτησα στο ρέμο, τον απόλαυσα 4-5 ώρες στην Καβάλα, στον Πάτη. Ήρθε στην ακτή Πάτη, στην αυλία.
0: Πήγε στην Καβάλα, μόλι τον απόλαυσε και τι έγινε.
1: 4 ώρες, 3.000 κόσμος, αποθέωση, έτσι, πλήρη αποθέωση. Ασταμάτητα τραγουδούσε, χωρίς παύση. Χωρίς παύση, χωρίς διάλειμμα.
0: Όμως, χωρίς διάλειμμα.
1: Ακαταμάχητος, ανεπανάληπτος, μοναδικός. Πραγματικά συναγώνιστος, νομίζω, κορυφή. Θα συμφωνήσει απόλυτα και ο φίλος μου Κώστας.

0: ξεκίνησα.
1: Έτσι ξεκίνησα λοιπόν, έτσι ξεκίνησα λέει ο Νότης Φαγιαδάκης. Αυτός θα ξεκινήσει, θα έρθει και εδώ και θα πάει και στο Φωταέριο, σε καινούργιο μαγαζί. Λες Στέλιο να αρχίσει να ρίχνει μπηχτές για τη Χρυσή Αυγή.
2: Τι Φωταέριο, τι είναι αυτό?
1: Είναι καινούργιο μαγαζί στην Αθήνα που άνοιξε. Μάλλον άνοιξε από πρόπερση.
2: Α, τρίτη χρονιά. Θεσσαλονίκη πού θα έρθει? Δεν ακόμη και κάτι.
1: Ακόμα δεν είναι τελειωμένο, γι' αυτό δεν πρέπει να το ανακοινώσει που θα πάει, γιατί παίζεται σε δύο μαγαζί, δύο χώρους. Οπότε θα τα χώσει πάλι για τη Χρυσή Αυγή.
2: Λες, ε.
1: Ας ακούσουμε ακόμα ένα δεύτερο, γιατί σε αρέσουν έτσι, ή όχι?
2: Ναι, ναι, είναι κορυφή. Είναι άρχοντας όπως το παρουσιάζει, είναι όντως άρχοντας. Μ' αρέσει το Στέλιο και τα τραγούδια του είναι καταπληκτικά.
1: Λοιπόν, Στέλιος Πουλόπουλος εδώ στο καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο, στο Global ψηφιακό ραδιόφωνο, όπου σου ακούτε όλο τον κόσμο. Και φυσικά Νίκος Βάνης εδώ παρέα με το Στέλιο. Στέλιο εδώ πρέπει να μας συντροφεύει το ραδιόφωνο, γιατί πάντοτε μας συντροφεύει, έτσι δεν είναι? Δεν το ραδιόφωνο ρε Στέλιο Μαγεία, έτσι να πούμε και.
2: Δεν το συζητώ.
1: Λίγα λόγια για το ραδιόφωνο.
2: Δεν το συζητώ. Όταν πιάνεις εδώ τα πλήκτρα, την κονσόλα και ανοίγεις, κατεβάζεις, βάζεις τραγούδια, ακούει ο κόσμος, ευχαριστιέται, χορεύει, ξυπνάει, βγάζεις αναμνήσεις, μιλάς, ενημερώνεις, διαβάζεις άρθρα, ανεβάζεις τον κόσμο, σχολιάζεις την επικαιρότητα, έχεις διάλογο, είναι νομίζω ότι καλύτερο. Έρχεσαι σε άμεση επαφή με τον κόσμο, είναι νομίζω μαγεία πραγματικά. Δεν υπάρχει
1: κάτι διαφορετικό
2: να περιγράψεις. Ναι, ναι, εντάξει, το ραδιόφωνο. Και αυτό αρέσει και σε πάρα πολύ κόσμο νομίζω. Δηλαδή, αν κάνεις ένα γκάλοπ κάτω να ρωτήσεις, θες να κάνεις ραδιόφωνο, νομίζω από τους 10 ή 9 θα σου λέγανε ναι.
1: Πολύ στέλνει όμως το ραδιόφωνο παραγωγή, δεν το βλέπουν έτσι όμως όπως το βλέπεις.
2: Ναι, σίγουρα, εντάξει.
1: Που ας πούμε στην ουσία το ραδιόφωνο είναι ένας έρωτας, μια αγάπη ας πούμε. Και διότι κάνεις πάρα πολλά πράγματα για το ραδιόφωνο. Και φυσικά εσύ που είσαι και αρκετά χρόνια στο ραδιόφωνο, το ξέρεις ας
2: πούμε. Μια δεκαετία.
1: Μια δεκαετία ας πούμε. Λοιπόν, είσαι λάτρης του ραδιόφωνο όπως και εγώ ας πούμε.
2: Τι έγινε με το 987, μια που πιάσαμε την κουβέντα? Γιατί είναι και η προηγούμενη μας στέγη, έτσι, το 987, ως ράδιο σπορ, έτσι,
1: όπως αφρικά. Έχει τελειώσει, έχει κλείσει.
2: Πλέον δεν εκπέμπει, για να δοκιμάσω τώρα τι κάνει, τη μουσική έχει ή δεν έχει τίποτα?
1: Τώρα δεν ξέρω, κάτσε να πω, ας βάλω.

0: το τραγούδι Στέλιο Αιτός να γίνεις να πετάς και γίνεις σου ξέ και φτάνει 20.000 έτσι
1: συγχαρητήρια
0: YouTube.
1: Μπράβο.
0: Και εδώ ξεπερνάμε τις 30.000 που φυσικά παίζεται στο ραδιόφωνο, ακούει και πολλοί κόσμος και αυτό κάναμε μια επιτυχία έτσι με τον φίλο του Βασίλη Τεδέγκα. Ο Βασίλης έγραψε Στέλιο να πούμε τη μουσική και το στίχο το έχω γράψει εγώ. Φυσικά ξαφνικά μου λέει στείλω μου ένα στίχο, ένα καλό στίχο, λέω. Έχω ένα πολύ καλό στίχο, ρε Βασίλη, λέω. Θα μπορέσουμε να δούμε αν σ' αρέσει. Και μου λέει, τι έχεις γράψει, λέω. Και άμα παρατηρήσεις από κάτω τα σχόλια που γράφω, τίγος, λέει, είναι σαν το παλιό τραγούδι, σαν το παλιό καλό κρασί.
1: Μεγάλη επιτυχία και τα λόγια είναι συμβολικά, έχουν αξία.
0: Ναι,
1: σημασία μεγάλη.
0: Το έχω γράψει αυτό για την κρίση σήμερα και το προσομοιάζω τον Αετό με τον άνθρωπο που δεν είναι ελεύθερος σήμερα ο άνθρωπος και μακάρι να είναι από ψηλά ελεύθερος ο άνθρωπος για να μπορεί ας πούμε να πετάει ελεύθερο, να μην έχει αυτούς τους βρόχους που βάζει το κράτος, τις εφορίες, το αντάλλο. Δηλαδή εκεί το πήγα σήμερα.
1: Αυτό το σκεπτικό δηλαδή τώρα.
0: Αυτό το σκεπτικό να το γράψει με άλλα λόγια. Δηλαδή ένας άνθρωπος που πρέπει να γίνει Αετός, να πετάει να είναι ελεύθερος, να μην έχει δηλαδή να σπάσει τα δεσμά, να μην γίνει στην εξουσία λόγος και λοιπά. Γιατί εδώ πέρα, όπως πάει ο Έλλας, 20 φόρους θέλει, 20 φόρους μας πάει. 20 φόρους τα κίνητα μόνο, τα κίνητα.
1: Για κάτι που μόχθησες, ίδρωσες,
0: ναι,
1: κόπιασες,
0: το προπάπου σου, παππού σου,
1: πληρώνεις, δηλαδή τώρα ξανά διπλά και τριπλά.
0: Όχι διπλά.
1: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, εντάξει, είναι τελείως παράλογο. Δεν υπάρχουν λόγια να εκφραστείς για αυτό το... Γι' αυτό το σκεπτικό, γι' αυτό το, την απόφαση που έχει υπαρθεί και πληρώνει, βάζουμε τον κόσμο να πληρώνει ξανά.
0: Χαράτσια και έμφυα και βλακίες και λεγιό. Βρήκαν αυτοί και κάνουν τώρα οι πολιτικοί. Πάμε να τους πούμε.

0: Λοιπόν, πάμε και με το Θέμη Αδαμαντίδη σαν βομβαρδισμένη πολιτεία μετά τον Αϊτός να γίνεις να πετάς του Βασίλη Τερλέγκα, έτσι ένα τραγούδι. Πάμε με ζεμπέκικα, παιδιά, να ανέβουμε λίγο, έτσι. Πρέπει να ανέβουμε. Τα χαιρετίσματα στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα χαιρετίσματά μου στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, σε όλη την Θεσσαλονίκη.
1: Στην Καβάλα, στην Δράμα.
0: Στην Δράμα, ξέχασα την Δράμα και τον Μπάμπη το Μορφίδη.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Πού είσαι, Μπάμπη Μορφίδη, φίρμα.
1: Τον είδα την προηγούμενη εβδομάδα. Πήγα και τον είδα. Πήγαμε και πιάμε ένα καφεδάκι. Τα είπαμε.
0: Τα είπατε.
1: Πέρασε και από το μαγαζί του. Δεν έχει καθόλου δουλειά. Είναι και σε σημείο που δεν είναι περατζάδα. Δεν είναι.
0: Δεν έχει περατζάδα. Αυτό κακό πράγμα να μην έχει περατζάδα.
1: Και δε. Δυσκολεύεται πολύ άνθρωποι.
0: Καβάλα δύσκολα τη βλέπει, έτσι.
1: Καβάλα, εντάξει, καλύτερη μοίρα από τη Δράμα, διότι έχει τους φοιτητές, έχει το λιμάνι, έχει, εντάξει, καλύτερη κίνηση, περισσότερο κόσμο, μεγαλύτερη πόλη είναι και υπάρχουν και γύρω στους 5.000 φοιτητές, οπότε όπως και να είναι υπάρχει έτσι μια ζωντάνια. Η Δράμα έχει καταρρεύσει τελείως, φύγανε και φαντάρι, καταργήσαν και τα ΤΕΗ εκεί που είχε, οπότε πλέον τον έχουν αφήσει το έλεος του Θεού να μαραζώνουν.
0: Θα τα καταργήσουν όλα από την Ελλάδα, δηλαδή οι κυβερνώντες πάρα τα κλείσουν όλα, μην αφήσουν τίποτα όρθιο, καμιά ας πούμε υποδομή.
1: Έτσι, δύσκολα να είμαι. Νίκο, ήθελα να σου πω, με έκανε εντύπωση χθες το βράδυ είχα βάλει το Έψιλον το κανάλι και είχε εκπομπή ο Χαρδαβέλας. Τώρα πρέπει να ήταν μάλλον επανάληψη. Στυλ,
0: επανάληψη είναι.
1: Όπως ο Σπύρος Παπαδόπουλος.
0: Όλα, άκουσα κάτι. Στην τηλεόραση να ξέρεις, όλα στέλνω. Είναι επανάληψη, δεν υπάρχει τίποτα ζωντανό.
1: Ναι, εντάξει, τώρα θα ξεκινήσει νομίζω κάθε Σάββατο Παπαδόπουλο στον Άλφα που κάνει την εκπομπή.
0: Και όχι και αυτό, και αυτό είναι κονσέρβα.
1: Κονσέρβα είναι.
0: Κονσέρβα, δεν έχει. Μάλιστα. Γυρίζεται δηλαδή 11 η ώρα το πρωί, 12.
1: Α, μάλιστα. Και το δείχνουν. Ναι. Και τραγουδούσε η Ραλία, η Χριστίδου. Και μου έκανε τρομερή εντύπωση. Αυτή η κοπέλα πώς έχει εξελιχθεί. Εντάξει, το ξέραμε και από το reality ότι είχε καταπληκτική φωνή, τρομερό ταλέντο, αλλά δυνάτησε. Έφτιαξε και την εξωτερική της εμφάνιση, σουλουπόθηκε έτσι, βάφτηκε, έκανε τα μαλλιά της, άλλαξε το σπίτι της. Νίκο, άμα την άκουγες, δεν ξέρω, μου κάνει εντύπωση, τρομερή φωνή, έπαιζε και κιθάρα, είναι δηλαδή πολυτάλαντη αυτή η κοπέλα και νομίζω ότι είναι, πώς να το πω, μια πρόταση που κάνω προς τους επιχειρηματίες της Θεσσαλονίκης να δούνε και προς άλλους καλλιτέχνες, δηλαδή όχι όλους τους ίδιους και τους ίδιους. Γιατί βλέπουμε συνεχώς τα ίδια και τα ίδια πρόσωπα. Φυσικά εννοείται ότι δεν θα επενδύσεις σε ένα Βέρτη, σε ένα Κιάμο, σε ένα Καρά, σε έναν Κουρκούλη, σε ένα Ρέμο. Αλλά ας κοιτάξω και λίγο τους νεότερους. Νομίζω ότι υπάρχουν πολλά αξιόλογα παιδιά, καταπληκτικές φωνές και μία από αυτές είναι η Ραλία Χριστίδου. Φυσικά δεν την κάνω αβάντα, δεν την ξέρω καν την κοπέλα. Τη θυμάμαι απλά από το reality και την είδα χθες και μου έκανε τρομερή εντύπωση. Καταπληκτική φωνή και πολύ ωραία τραγούδια και μου έκανε εντύπωση γιατί έπαιζε και κιθάρα μόνη της. Δηλαδή δεν υπήρχαν άλλα όργανα. Ήταν αυτή με ένα ακόμη παλικάρι. Ο άλλος έπαιζε κιθάρα, μπουζούκια, η κοπέλα κιθάρα, η Ραλία, και τραγουδούσαν. Και πολύ κέφι, είπαν τραγούδια και δικά τους, αλλά και επιτυχίες άλλων γνωστές, άλλων καλλιτεχνών. Εξαιρετική παρουσία. Θα ήθελα να πω στους επιχειρηματίες της Θεσσαλονίκης να κοιτάξουν λίγο και προς τους νεότερους. Να μην καλούν συνεχώς και φέρνουν σχήματα μόνο με τους ίδιους και τους ίδιους.
0: Εννοείται.
1: Δηλαδή στο πλάι του Κιάμου, νομίζω κάλλιστα θα μπορούσε να είναι μια Ραλία Χριστίδου και όχι π.χ. η Βέγκας. Έτσι.
0: Όχι, έχει την αυτή, την Αγγελική Ηλιάδη.
1: Την Αγγελική Ηλιάδη και η Βέγκας, δεν είναι. Ναι. Εντάξει, μπορεί να είναι και η Αγγελική Ηλιάδη γιατί πρέπει να είναι και η Ραλία Χριστίδου.
0: Τέλος πάντων, αυτά είναι οι επιλογές του επιχειρηματίου.
1: Φυσικά.
0: Ας πούμε, αλλά πολλές φορές κάνουν μεγάλα λάθη, κτρά λάθη. Κάνουν στέλιο και οι επιχειρηματίες.
1: Ναι, απλά εγώ βλέπω ότι είναι στην καλλιτέχνη και οι ίδιοι, έτσι. Δεν
0: αλλά να σου κάτι, δεν θέλω να πάρω κι άλλα λίγο να είναι.
1: Μάλλον κάποιοι, δεν του αρέσει, είναι το ρίσκο κάπου.
0: Όχι, δεν θέλω να έχω δίπλα του φωλές καλές και δυνατές. Γιατί του φοβούνται.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι. Όλοι οι καλλιτέχνε.
1: Τι φοβούνται.
0: Φοβούνται με του φάει, α πούμε. Από το κοινό.
1: Α, μήπως κάνουν καλύτερη επιτυχία, ναι, μεγαλύτερη επιτυχία.
0: Το κοινό χειροκροτεί αυτό και δεν χειροκροτεί τώρα.
1: Ναι.
0: Βέβαια, πάρουν και αυτά. Βέβαια.
1: Δηλαδή, συγγνώμη τώρα λίγο. Υπάρχει περίπτωση να πει στον τάδε καλλιτέχνη ότι θα σου έχω μαζί σου στο πλάι σου τη Ραλία Χριστίδου και να πει αυτό όχι, δεν θέλω αυτήν για το χύψη λόγο.
0: Εννοείται, βέβαια. Αυτό...
1: Και ουσιαστικά ο κύριος λόγος, ο πραγματικός λόγος να είναι αυτό που λες εσύ.
0: Αυτό εισακούγεται που σου λέω αυτό.
1: Ναι,
0: βέβαια. Εννοείται.
1: Κάνει εντύπωση.
0: Εννοείται, βέβαια. Λοιπόν, για να πάμε. Να πάμε να αλλάξουμε ένα τραγούδι στέλνω και να παίξουμε ένα άλλο πολύ καλύτερο λόγο. Λοιπόν, λάθος κάναμε τέλος πάντων. Κάτσε να βάλουμε ένα άλλο που ήθελα, το 3 θέλω.
1: Δεν πειράζει, για τα λάθη μέσα στο πρόγραμμα. Όταν είναι ζωντανή εκπομπή.
0: Για άκου τραγούδι, όχι άκου τώρα και μετά να μιλάς. Άκου, αφήσουμε. Όχι, άσο.
1: Όταν είναι ζωντανή εκπομπή, γίνεται και
0: αυτό. Ναι, άκου όμως, τραγούδι. Αφιερώνω για όλους τους φίλους ακροατές και ακροάτριες, ανά τον κόσμο, ρε παιδί μου, και εδώ και στην Κρήτη.

0: Πάμε και με ένα παλιό έτσι, ρε παιδί μου. Γιάννης Πουλόπουλος. Αυτοί που φεύγουν, ρε παιδί μου.
1: Σφυγούν τα χείλια.
0: Έτσι ακριβώς, όπως λέει το ρητό και το πείμα, ρε παιδί μου.
1: Να μη φανούν.
0: Αφιερωμένο special για όλους εσάς, φίλους ακροατές και ακροάτριες, εδώ στο καλύτερο global ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Τι τραγούδια σε έχω βάλει ερωτικά, ρε παιδί μου, καψούρα μέσα. Τέτοια τραγούδια εσύ, Στέλιο, τώρα ακούτε κάτι.
1: Για ύπνο.
0: Κάτσε, βάζει κάτι τραγούδια εσύ, ακούτε κάτι βλακίε. Γιατί δεν πα να κοιμηθεί, τράβε και εμεί, βάτε. Γιατί αυτά είναι τα τραγούδια που ανεβάζει. Για πες, τι να είναι.
1: Πουλόπουλο γουστάρω.
0: Ναι, είπα μου, δεν γουστάρω, εντάξει.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Μα να γίνει. Παναγιά. Μεγάλος θέλος, μεγάλος θέλος. Μεγάλες φωνές. Αυτοί οι τραγουδιστές, Στέλιο μου, είχαν υποδομή. Αυτοί οι καλλιτέχνες είχαν παντελόνι, είχαν λόγο, τα είχαν όλα. Σήμερα οι καλλιτέχνες δεν το έχουν. Και από πίσω με μηχανήματα, με αυτά, με 1200 δηλαδή.
1: Υποστήριξη και.
0: Τι, και
1: μόλις. Μεγάφωνα, μικρόφωνα, ένταση τρελή.
0: Μόλις τους τόσοι. Όχι, ήταν τώρα αυτός εδώ.
1: Πού να βγει τώρα, Πουλόπουλος και Μητροπάνος και Βοσκόπουλος και Καζατζίδης.
0: Τώρα δεν βγαίνουν, α πούμε. Ξέρετε γιατί δεν βγαίνουν. Γιατί δεν έχουν, α πούμε, το κάτσι για να μπορούν να βγουν. Δηλαδή. Που θα βγω, ρε, τελείως. Δεν έχουν τίποτα.
1: Έτσι, δυστυχώς, δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα.
0: Τέλος πάντων, ας πάμε λοιπόν και σε ένα τραγούδι έτσι αυτό και μετά θα πάμε με ένα άλλο τραγούδι, ένα καινούργιο καλλιτέχνη εδώ.
1: Πώς το λέμε,
0: τα βράδια, ναι, του Μαρίνο. Έτσι να ενισχύσουμε και ένα νέο παιδί, ρε Στέλιο.
1: Έτσι, πρέπει,
0: αν και έτσι ενισχύουμε, Στέλιο, και μετά μας ξεχνούν και αυτοί, καταλάβεις. Αυτό το ξέρει τώρα. Ναι, το ξέρει.
1: Μετά κάνουν τι δεν ξέρω.
0: Μα το ξέρει, είναι κανόνας.

0: σκέφτωσα και πάλι σε ζητώ.
1: Λοιπόν, πάμε και με τα τραγούδι τελευταίο του Μαρίνου. Έτσι, από τα τραγούδια τα καινούργια. Νύχτωσε τα βράδια που δεν σε έχω, Στέλιο. Λέγε ρε, τι
2: μου όχι ρε, τι να λέω, τι είναι, σαλιάρης είμαι, όχι, δεν λέω.
1: Δεν είσαι ρομαντικός. Είσαι και εμένα είσαι.

0: Λοιπόν, τα βράδια που σας έχω έτσι Μάρινος και θα περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα εδώ στο καλύτερο global ψηφιακό ραδιόφωνο να τα ακούτε
1: τα βράδια που δεν σε...
0: όλο το 24ωρο, διότι σας δίνει, σας ανεβάζει, σας φτιάχνει τη διάθεση, σας τα λέει με πολλά ρεπορτάζ, πολλές συνεντεύξεις και με πολλά καλά τραγούδια. Σας θέλω.
2: Απόλυτα, απόλυτα. Να είστε συντονισμένοι.
0: Να είστε συντονισμένοι στο καλύτερο.
1: Η μοναξιά μου πήγω στο φωτό.
0: Που λέμε. Λοιπόν, ορισμένα πράγματα πρέπει να τα έχουμε, κύριε Παναγιώτη, στο πιάτο που λέμε. Έρχονται χρόνια δύσκολα, λέει ο Στέλιος, αλλά ποιος τον ακούει? Τον ακούει κανένας? Δεν τον ακούει.
3: 50 χρόνια τώρα και είστε εσείς που με φωνάζετε με
0: φωνή. Ακούστε, 50 χρόνια και είστε εσείς που με φωνάζετε. Στελάρα, έλεγε ο Στέλιος. Αλλά ποιος τον άκουγε τούτος?
3: 50 χρόνια.
0: Παναγιώτη, κάνουμε διάλογο. Μπράβο, έτσι
4: θέλετε. Δεν τον άκουγε κανένας.
0: Κανένας δεν τον άκουγε.
4: Τα έλεγε, όπως τα έλεγε και ο Χάρη Κλίν.
0: Και ο Χάρη Κλίν τα έλεγε.
4: Το 1980.
0: Ναι, τα λέγαν ορισμένοι. Αλλά δεν τα άκουγε κανείς, Παναγιώτη μου. Ξέρει γιατί?
4: Έλεγε τώρα, τι λέει τώρα αυτός, έτσι.
0: Ναι.
3: Για τις μανάδες.
4: Τι μας λέει τώρα,
3: βέβαια. Για τις μεγάλες.
0: Για τις μεγάλες μας μανάδες. Κάτσε. Κάτσε.
3: Οι φίλοι μου με καταλάβατε. 50 χρόνια τώρα και είστε δίπλα μου. Σας ευχαριστώ γι' αυτό. Ευχαριστώ που με νιώθετε σαν δικό σας άνθρωπο. Ο φίλος σας, Στέλιος Καζαντζίδης.

0: Λοιπόν, έρχονται χρόνια δύσκολα, χτυπάει και το κινητό. Τι να κάνουμε. Χωρίς το κινητό γίνεται.
1: Δεν γίνεται χωρίς το κινητό. Δεν έχουμε...
0: χτυπάνε, μα, ο κόσμος τα ζητάει όλα. Όλα θέλει. Μας ακούν τώρα.
1: Τραγούδια. Τραγούδια αφιερώσει.
0: Αφιερώσει, όχι, λέει ωραίος ο διάλογος. Εντάξει, τον είπε, γι' αυτό τον είπε για να μην. Ο διάλογος είναι πολύ καλός. Μας ακούν τώρα.
1: Μας για... ακούει ο κόσμος.
0: Μας ακούει ο κόσμος. Λοιπόν, όταν τα έλεγα εγώ, τα έλεγε ο Χάρη Κλίν, τα έλεγε ο Καζατζίδης, τα έλεγαν και πολλοί άλλοι, και εσείς οι απλοί τα λέγατε, κάποιοι απλοί, έτσι πολίτες. Λοιπόν, τώρα μην κοιτάς και εσύ, μπήκες εδώ στο
1: εγώ
0: θέμα.
1: Στο δημοτικό μας αυτό δεν είναι.
0: Δημοτικό σχολείο, τέλος πάντων, δεν έχει σημασία αυτό. Εκεί εσύ θα άκουγες ότι σε κάποιοι να λέγανε, δεν τα λέγανε και τους κάποιους.
1: Εντάξει, τα λέγανε κάποιοι, πάντα τα λέγανε. Πάντα υπάρχουν κάποιοι που τα λένε. Εμείς... οι λίγοι πάντα αυτοί που τα λένε, που είναι μπροστά, προχωρημένοι που λέμε.
0: Οι μπροστάριδες.
1: Οι είναι... προχωρημένοι είναι οι λίγοι.
0: Είναι
1: οι μάζες είναι που είναι.
0: Είναι
1: όλοι μαζί πηγαίνουν.
0: Λοιπόν, και αυτό είναι το λάθος που συμβαίνει πολλές φορές. Που δεν αναγνωρίζουμε τις μονάδες. Βλέπεις τους βολεμένους αυτούς. Τους βολεμένους. Είναι τακτοποιημένο, ο λαός πεινάει και αυτοί.
1: Και ο μήνας έχει 9.
0: Έχει 9.
1: Πάντα θα υπάρχουν αυτοί.
0: Όταν διορίζουν, δηλαδή λέει. 60 συμβούλους λέει ο Γεωργιάδης. Τι τους είναι 60 συμβούλους?
1: Για να τους συμβουλεύουν.
0: Μέχρι λέει ηλεκτρολόγο λέει διόρισε στο Υπουργείο Υγείας. Δεν του κάνει ηλεκτρολόγο.
1: Μας αλλάξει τα φώτα.
0: Πολύ καλό που λες, μας αλλάξει τα φώτα. Λοιπόν, διότι έχουμε και τις αταγές. Κάτσε να δούμε τι λέει ο Σελάρας. Φωνιάδες μονοπόλια. Φωνιάδες μονοπόλια, έργει ο Στελάρας.
1: Α, γι' αυτό είναι ένα απογνωσμένο. Κατάλαβα.
0: Παντού φωτιές ανάμπουν. Φωνιάδες μονοπόλια. Μας καίνε. Μας δικάζουνε. Άκου τραγούδι, άκου στιγμή. Τύχη μας βγάζουνε.
1: Γι' αυτό δεν είχαν απαγορεύσει.
0: Και ναι. Ζωντανούς μας λάβουν. Ζωντανούς μας λάβουν. Έρχονται χρόνια δύσκολα, διότι θα το βάλουμε το τραγούδι, να το ακούσετε και μετέπειτα. Το τραγούδι αυτό το έχει γράψει ο φίλος μου, ο Νίκος, ο Θεός, που δεν παίρνει κανένα πνευματικό δικαίωμα να τις ταχώσουμε και στην IP. Κανένα.
1: Τίποτα.
0: Τίποτα, δεν μου έχουν πληρώσει καμιά φορά. Λέει πνευματικά δικαιώματα. Εδώ δεν είναι χρέες που λέγαμε, να το πούμε αυτό, για τον εθνικό ύμνο. Δεν υπάρχουν στα δημοτικά τραγούδια, στα δημοτικά τραγούδια, πνευματικά δικαιώματα. Αυτό να το ξέρουν όλοι. Είναι μια φούσκα. Και το πνευματικό δικαίωμα είναι ένα παραμύθι. Και όχι τα 70 χρόνια λέει, που υπογράψες η βάση για να τα παίρνουν κάποιοι λαμογιότατοι που τους λέω. Γιατί πραγματικά τα παίρνουν κάποιοι λαμογιότατοι.

0: Μας κλείνουνε το στόμα, λέει.
1: Εντάξει, να βάλεις λίγο. Να βάλεις το τραγούδι του Νταλάρα. Πού είναι τα χρόνια, ωραία.
0: Έχει, τώρα δεν εντάξει. Κάτσε, θα το ξαναβάλουμε αυτό για να το ακούσει ο κόσμος.
2: Όχι. Λοιπόν, ξανά από την αρχή. Αλλά κάτσε να βάλουμε. Να βάλουμε το χάρι πρώτα. Να βάλουμε το χάρι πρώτα. Και μετά.
0: Λοιπόν, πάμε το χάρι έτσι. Χάρισε. Τον ονό. Το βάλαμε όλα. Τι ωραίο.
1: Τι μένα όταν το πρωτάκουσα και γενικά όταν το ακούω, Νίκο, ο νονός είναι...
0: Είμαστε και μαζί. Καλώς σου.
3: Τόσο καιρό που σε χρειαζόμουν, είχες καθώς.
0: Για να ακούσουμε λίγο.
3: Προφανώς τώρα έρχεσαι να μου ζητήσεις χάρη. Αλλά εγώ είμαι πάντα μεγαλόψυχος με την οικογένεια.
4: Ναι, σου ζητώ ταπεινά συγγνώμη για τη συμπεριφορά μου και θέλω να με συγχωρέσεις. Σου ζητώ να ξαναδουλέψω κοντά σου.
3: Και τι είναι αυτό που μπορείς να κάνεις για μένα?
4: Ναι, εγώ για χατήρι σου μπορώ να κλέψω, να ληστέψω.
3: Τι άλλο?
4: Να καταχραστώ δημόσιο χρήμα, να δώσω δημόσια έργα σε μετέρους.
3: Τι άλλο?
4: Να χαρίσω τα χρέη στους εφοπλιστές, να πάρω μίζες, να πέσω στη ρεμούλα, να στήσω κομπίνες.
3: Δεν μου λες συνταξιούχους, αγρότες, ναυτεργάτες δέρνεις.
4: Τους γαμώ τη μάνα, ναι.
3: Σημαίες κατεβάζεις?
4: Και τα βρακιά μου κατεβάζω αμαλάχη.
3: Από ποδιές, πώς πάμε, φυλάς?
4: Μόνο κατουρημένες, ναι.

0: Λοιπόν, βάλαμε και τον Χάρη Κλίν Παναγιώτη. Βλέπεις τι γίνεται. Χαμός. Αυτά που λέγαμε προηγουμένως. Ο Χάρη Κλίν, ο Στέλης Καρατζίδης και πολλοί άλλοι ταχώνουν στο σύστημα, στο κατεστημένο, αυτό το σάπιο κατεστημένο, στους βολεμένους, διότι όλοι αυτοί που είναι μέσα στο σύστημα, στα κόμματα, παντού, είναι βολεμένοι και για τα καλά. Έχουν τακτοποιήσει, έχουν βάλει τους δικούς τους και φυσικά πέρα βρέχει. Δεν τους νοιάζει δηλαδή. Γι' αυτό έλεγε και ο Οδυσσέας Ανδρούτσος.
1: Τι έλεγε, ναι.
0: Δηλαδή, ακούς το τραγούδι. Οδυσσέας το λέει. Ανδρούτσος του Καραϊσκάκη.
1: Ανδρούτσος.
0: Ναι. Και ο Κολοκοτρώνης.
1: Βάλα φυλακή του Κολοκοτρώνη.
0: Τι δεν βάλα.

0: Αμού τα δυο, το έλεγε το τραγούδι. Έτσι έλεγε, να σου πω κάτι.
1: Πρώτα φορά το ακούω αυτό, Νίκο, το ξανά.
0: Αυτό. Από Κωνσταντίνο.
1: Από Κωνσταντίνο, ναι, ναι. Αλλά δεν το έχω ακούσει.
0: Αυτό το τραγούδι που έχει γράψει ο Κολοκοτρώνης για τους προσκυνημένους προδότες. Του Καρισκάκης, ναι. Του Σιένα. Αυτό είναι δημοτικό τραγούδι.
1: Μπράβο, ναι, το έκανε.
0: Το έκανε ο Παπακοσταντίνο, ας πούμε, το έκανε έτσι.
1: Σαν διασκευή κάτι.
0: Σαν διασκευή.
1: Το στυλ το έκανε πιο ροκ.

0: Άκουσες ορολογία. Μίλα και εσύ, ωρε, Καραθοδουρή.
1: Τις Καραθοδουρές.
0: Να μην γάμει. Σου τα έλεγε και... Σήμερα τι, σήμερα πού είμαστε Παναγιώτη. Σήμερα Παναγιώτη κρυβόμαστε. Σε όλα τα πράγματα τρέμουμε. Δηλαδή πώς κατάντησε ο Έλληνας. Ή μήπως δεν έχω δίκιο αυτό που λέω Παναγιώτη.
1: Φοβάται ο κόσμος. Φοβάται ο κόσμος.
0: Τρέμει. Τι φοβάται. Εδώ έβριξε σήμερα για να τους πνίξει όλους.
1: Φοβάται να βγει λες.
0: Τώρα και αυτό, μα να σου πω κάτι.

0: Δεν ξέρω τι κατάσταση στη Θεσσαλονίκη. Κοίτα τώρα, χάλια Θεσσαλονίκη.
1: Πρωτεύουσα
0: των Βαλκανίων, θυμάσαι τα παλιά που λένε. Πρωτεύουσα των Βαλκανίων με τα.
1: Α, πολιτιστική πρωτεύουσα τότε.
0: Δεν μου λες, τώρα αυτά τα νερά που θα πάει, στο μετρό κάτω. Τώρα αυτό θα είναι.
1: Στο θερμαϊκό μπορεί να μου
0: ξέρω. Ποιο θερμαϊκό. Θα πάω στο θερμαϊκό κάτω στο μετρό κάτω. Αφού άνοιξαν την ρήπα τώρα, δεν φτιάχνουν τίποτα.
1: Εγώ άκουσα σε κάνα δύο χρόνια θα φτιαχτεί το μετρό νεκού πάντως.
0: Εγώ έγραψα το 2090.
1: 2090
0: μου λέει. Θα ζήσεις, δεν ξέρω. Θα ζω, δεν μου κάνεις μου. Αυτή η καταργία μας, αυτό, εκεί μας καταντήσαμε. Δηλαδή ξεφτύλα τελείως.
1: Παρακαλάμε να μην βρέχει Νίκο να μην κάνει κρύο τώρα για το πετρέλαιο.
0: Ναι, επιτρέπει τώρα εμείς θα είμαστε έτσι. Για πες. Επιτρέπεται.
1: Δεν επιτρέπεται Νίκο, ξέρω.
0: Όχι, πώς μας καταντήσα Παναγιώτη έτσι. Αυτό είναι. Δηλαδή να βρέχει, να πλημμυρίζει Θεσσαλονίκη, να πεινάνε να είναι παιδιά στα σχολεία καθημερινά να μην έχουν αφάν και να λιποθυμάνε τα παιδιά.
1: Υπάρχουν προβλήματα, Νίκο, σοβαρά.
0: Και κατά λεφτά,
1: σοβαρά προβλήματα.
0: Και πληρώνουμε τον χρόνο 50 δις, το χρεολύσια, που δεν έχουμε λεφτά. Για πες μου τα 50 δις, πώς θα πληρώνουμε τον χρόνο. Φέτος πληρώσαμε 49 δις. Πώς θα πληρώσαμε, που δεν έχουμε. Δεν έχουμε για σένα, για μένα, για τα παιδιά αυτούς.
1: Τι να πω, Νίκο.
0: Δηλαδή, είναι να τρελές. Βάλε λίγο το Στέλιο που γιατί βάλε. Πάτα, πάτα κουμπί.
2: Γεια σου, Μητσάκη.
0: Γεια σου, δάσκαλε. Δάσκαλε, μεγάλε δάσκαλε.
1: Ωραίος ο Μητσάκης. Αυτό είναι που θέλει ρετσίνα αυτό τώρα. Αυτό θέλει ρετσίνα.
0: Κάθε νύχτα. Του λέω αλλιώς παρτελούς. Στο βαρδάρι. Για τους βαρδάριτσους είναι αυτό.
2: Εγώ δεν είμαι
0: παλιάτζης. Πώς θα ακούς τραγούδι.
1: Ωραία ζεμπηγιάννη μου. Ωραία ζεμπηγιάννη.
0: Δηλαδή ακούς τέτοια τραγούδια σήμερα. Στις μπάντες που γυρίζει αλήθεια.
1: Όχι, όχι, όχι, τραγούδια.
2: Βλέπω τους άλλους που πονούν και εγώ αναστενάζω.
0: Και εγώ αναστενάζω λέει. Τραγούδα μου, ανάγκη ότι. Βλέπω τους άλλους.
1: Ρωσιλία είναι στο κατσίνο τραγούδι.

0: να ζούμε μάγκε.
1: Το πεζοδρόμιο αφήνει την αλήθεια.
0: Μα εκεί είναι βάση.
1: Εκεί είναι το σχολείο. Το πεζοδρόμιο που λες. Που κάνει ρεπορτάζ καθημερινά εσύ.
0: Αυτό καθημερινά.
1: Και το ρεπορτάζ αυτό μόνο εδώ στο ελληνικό φαινόμενο.
0: Μα, δεν το βρίσκει ούτε άλλο.
1: Υπάρχουν θέματα, παιδιά μα ακούτε όλοι εδώ, στο ελληνικό φαινόμενο που κάνει ο Νίκο Σοβάνη. Που δεν υπάρχουν άλλο. Πραγματικά. Και είναι δεν, ρεπορτάζ όχι, που είναι εκ τη στιγμή.
0: Και δεν τα βρίσκει αλλού.
1: Μαχητικό ρεπορτάζ κάνετε.
0: Μαχητικό και πραγματικό ρεπορτάζ. Μα έτσι. Και να πάρει.
1: Φιλοξένα, πώς είναι, Νίκο.
0: Φιλοξένα και ξένα, να δεις, ας πω κάτι. Όσο πήγε και λιγότερα περίπτωση. Ήταν 3-4 πέρυσι, 4 περίπτωση σήμερα, 2 φέτος.
1: Εγώ να σου πω μαζί που πήγαμε κιόλας. Πρώτη φορά δεν ξαναπάει. Στην φιλοξένεια.
0: Πώς είναι εσύ που πήγε.
1: Εντάξει, την περίμενα πιο μεγάλη να σου πω.
0: Είχε παλιό που είχε 5 και 6 περίπτωση.
1: 5 και 6 περίπτωση. Εγώ έψαχνα το περίπτωση της Βραζιλίας.
0: Δεν υπήρχε.
1: Το περίπτωση της Βραζιλίας για να μας κάνουν τιμές για να πάμε με την εθνική.
0: Εντάξει, αυτό το τακτοποίησε. Ο Στέλιος
1: το τακτοποίησε. Το τακτοποίησε.
0: Λοιπόν, Παναγιώτη και η έκθεση είχε και αυτά, αλλά δεν είχε αυτό, αυτά τα περίπτερα που ήταν παλιά.
1: Δηλαδή, εσύ ξέρεις καλύτερα, εγώ πρώτη
0: ακόμα,
1: φορά.
0: Ακόμα και η έγκλη της εκθέσεως είχε αλλάξει, είχε χαθεί.
1: Αυτό είναι μεγάλη και απλούς.
0: Δηλαδή και η έγκλη της εκθέσεως, Παναγιώτη.
1: Εγώ θυμάμαι πηγαίναμε παιδάκια, ναι, γενικά στην έκθεση τώρα λέω, όχι μόνο, ναι, την κανονική που γίνεται διεθνής έκθεση που είναι.
0: Ναι, δεν είναι, δηλαδή και η έγκλη της εκθέσεως έχει φύγει, έχει χαθεί. Αυτό είναι πολύ λυπηρό να έχει χαθεί η έκθεση, ας πούμε. Πολύ λυπηρό, λέω. Και πολλές φορές δεν το βλέπουμε αυτό. Τι τραγούδια είναι αυτά. Πολλές φορές, παιδί μου, έτσι, ακούς κάποια τραγούδια και λες εδώ είσαι, ρε παιδί μου. Εδώ σε φτιάχνεις, ανεβαίνεις.
1: Λες και είναι εδώ δίπλα μας τραγουδιστές και μας τραγουδάνε.
0: Μα δίπλα είμαστε, πολύ δίπλα. Να, πήρε και ο φίλος μου που μας άκουγε. Λέει, ωραία τα λέτε, λέει. Τα χώνετε. Ωραία, τα χώνουμε.
1: Εμείς λέμε πώς θα αισθανόμαστε, λέμε.
0: Τι θα λέμε, τι καλά που είμαστε και τι καλά και που
1: είμαστε. Τραλό.
0: Δηλαδή, εδώ.
1: Α, και λένε ότι το 14 θα ανεβεί, λέει Νίκο. Πώς τα λένε αυτά, έτσι.
0: Το 16.
1: Το 16 πάνω τώρα, Νίκο.
0: Και είπε ο Σαμαράς ότι εντάξει, θα πάω και στη Βραζιλία. Θα δω, λέει, τι δουλειές έχουν να κάνω από πίσω, λέει.
1: Α, θα πάει και στη Βραζιλία.
0: Να τον Έλληνα τον κατεβάσει ακόμα λίγο το επίπεδο, λέει. Έχασε 25, να χάσει άλλα 25, πάει στα 50. Το ΑΕΠ, δηλαδή πιο φτωχό. Ξέρετε τι θέλω να μας κάνω στην Ελλάδα. Όπως ήταν παλιά με τα κάρα. Πώς ήταν.
1: Με τα κάρα,
0: εκεί θα τον πάνε τον Ελληνικό, να με θυμηθείς. Αν δεν τον πάνε εκεί, στο λέω τώρα, γράψτε αυτό. 2013 θα με θυμηθείς. Δεν θα έχει ούτε πετρέλαιο να γίνει στο Ελλάδα.
1: Τώρα δεν έχει πετρέλαιο. Τι.
0: Σήμερα να ακούω τον άλλον που είχε τρία παιδιά και να λέει με κόψα το ρεύμα και είμαι στο σκοτάδι και μαγειρεύω δηλαδή με τον καζάκι.
1: Κάποιε καταστάσει αυτά ήταν.
0: Και να σου κάνει, αυτοί πάνε ψηφίζουν κανονικά.
1: Στον πόλεμο ήταν.
0: Οι βουλευτές πάνε ψηφίζουν κανονικά όμως. Και βγάλαν και το άλλο παραμύθι 8.000. Δεν είναι 8.000 που παίρνουν. Παίρνουν 16.700.
1: Μαζί με όλα άλλε τώρα τα.
0: Είναι με όλα.
1: Τα προνόμια που έχουν αυτά.
0: Και έχουν 80% αφορολόγητο. 80%. Άρα τα 20.000 αφορολογούν. Από τα 80.000 αφορολογούν τα 20.000. Γιατί δεν γίνεις και εσύ βουλευτής, σε βγάλουμε στο κοινοβούλιο.
1: Εκείνη που πρέπει να πας γραμμή.
0: Με τη γραμμή ή γονατιστός πρέπει να πας. Γιατί μόνο γονατιστός άμα πας καταλαβαίνεις τι γίνεται παράγει του. Δηλαδή. Δηλαδή πολλές φορές τα λέω αυτά. Και κάποιοι, ας πούμε, λέει, κάθε και λέει. Αυτή η πραγματικότητα όμως. Δεν αλλάζει, Παναγιώτη, τίποτα να ξέρει στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα είμαστε με αυτούς τους πολιτικούς που μπλέξανε. Αφού και ξέρει. Ψηφίσανε ένα μνημόνιο, χωράζει να το φέρω στη Βουλή. Παπαδρέω, ψήφισε ένα μνημόνιο, πέρασε υπόγραψε μια σύμβαση, μια ιδιωτική σύμβαση τραπεζών και την έκανε χρέος κράτους. Δηλαδή, χρωστούσε ο Σάλλας, χρωστούσε ο Κωστόπουλος. Χρωστούσε λοιπόν ο Λάτσης, όλοι οι τραπεζούς, ο Κοντομινάς, χρωστούσαν όλοι αυτοί Και αυτά τα χρέη που φάγανε αυτοί οι μάγκες και επηρέασαν τις επιχειρήσεις τους, γιατί αυτά τα λεφτά που χαθήκαν πήγαν στις επιχειρήσεις από το νου. Και αυτοί τα βγάλαν έξω και κάνανε άλλες επιχειρήσεις. Και αυτά τα χρέη τα πληρώνει ο ελληνικός λαός. Και αναγνωρίζει δηλαδή ο ελληνικός λαός να πληρώσει τα χρέη του Κόκαλη, του Βαρδινογιάννη, του Λάτσι, του Κωστόπουλου, του Σάλα. Και δεν το λέει κανένας. Είναι δυνατόν? Τον άλλο λέει, του χαρίζουν, λέει, το άκουσα σήμερα.
1: Ποιο είναι εγώ?
0: Ότι θα χαρίσουν τις αμυντικές βιομηχανίες σε έναν Εβραίο που έχει αμυντικές βιομηχανίες με έναν ευρώ. Με ένα ευρώ, λέγει. Ένα ευρώ.
1: Εδώ στην Ελλάδα το πρόβλημα είναι άμα χρωστάς λίγα, Νίκο. Άμα χρωστάς πολλά, είσαι αρχηγός.
0: Για άκουσε και αυτό τι λέω σε στην Ελλάδα του 2000 όλοι οι τραγουδιστάδες γίνανε αρχοντάδες, λαμογιότατοι. Δηλαδή είναι ξεφτύλα στην Ελλάδα του 2000. Γιατί δεν λες στην Ελλάδα του 2013 όλοι οι Έλληνες τους κάναν πιο φτωχούς?
1: Και τι θα γίνει τώρα με τα σπίτια, Νίκο? Μεγάλο θέμα τα σπίτια, Νίκο. Πολύ μεγάλο.
0: Τα σπίτια, εγώ στο είπα αυτό.
1: Μεγάλο, τεράστιο θέμα.
0: Είδα αυτό σήμερα στο ρεπορτάζ και άκουσα Παναγιώτη. Δηλαδή λέει, τέσσερις μήνες λέει, κομμένο το φως και να πληρώσω 3.600 ρεύμα. Πάει το σπίτι.
1: Μα δεν είναι μόνο αυτό, είναι οι φόροι που βάλανε στα σπίτια, Νίκο.
0: Αυτό είναι. Ο άνθρωπος με τα 3.600 από το σπίτι είναι. Του χαράτσι τον είχε βάλει τον άλλο 1.500 ευρώ χαράτσι. Πότε βρήκε ο άνθρωπος να δώσει?
1: Ναι.
0: Μιλάμε για αλητία τώρα, δεν μιλάμε για...
1: Δεν ξέρω, αυτό νομίζω ότι μιλάμε, τα σπίτια δεν θα περάσει, νομίζω.
0: Όχι, μιλάμε... Όλα περάω, έλα, δεν κάνει τίποτα, κοιμάται εκεί και λέει εντάξει.
1: Είναι το τελευταίο αυτό το σπίτι για τον Έλληνα, είναι, δεν είμαστε προς το εξωτερικό. Εδώ
0: Παναγιώτη,
1: έχει μεγάλη ιδιοκατοίκηση στην Ελλάδα. Δεν είμαστε που...
0: Παναγιώτη,
1: πάμε μας κάνουμε όπως στην Ευρώπη, Νίκο, που είναι εκτές. Είναι
0: δε...
1: όλοι στα νίκια και τέτοια πράγματα.
0: Μα το είπε η Άγγελα Δωροθέα Μέρκελ.
1: Δωροθέα τι λες? Ναι?
0: Δωροθέα.
1: Δωροθεού, ναι. Η Μέρκελ.
0: Όχι, Δωροθέα.
1: Έτσι λένε Δωροθέα.
0: Η Θεοδώρα τι λένε.
1: Ναι.
0: Ναι. Η Θεοδώρα είναι, ξέρεις, πάστορες, αυτή καθολική.
1: Πάστορας.
0: Είναι ότι χαιρεότερη καθολική.
1: Δεν το γνωρίζω να σου πω την αλήθεια.
0: Λοιπόν, ναι, ό,τι χαίρεται η καθολική είναι ότι χειρότερο, δεν υπάρχει. Ιδίως αυτοί οι πάστορες είναι άστο. Δηλαδή η Δωροθέα αυτή είναι η Μέρκελ, είπε λέει οι Έλληνες έχουν 146 δισεκατομμύρια ακίνητα. Γιατί να έχουν, λέει, οι Γερμανοί έχουν. Να τους τα πάρουμε, ρε παιδιά.
1: Και θα ξαναπουλήσουμε μετά που θα ανέβουν τιμές.
0: Ναι, δηλαδή σου δίνει ένα δάνειο 100 και το πέρα ο Γερμανός τα 100.000 που κάνει αξία το σπίτι του πέρα 10.000 σπίτι, ολόκληρο σπίτι.
1: Εκεί στα νησιά είναι εκεί τα φιλέτα.
0: Εκεί στην Κρήτη.
1: Θα έρθουν και θα πάρουν ένα κομμάτι ψωμί.
0: Στην Κρήτη κάτω σου είπα τι έγινε. Σε ένα χωριό πήγαν το πέρα όλοι οι Γερμανοί.
1: Ναι, μου το έπες.
0: Και σήκωσα γερμανική σημαία. Έλεος. Έλεος, ρε παιδί. Εμείς πήγαμε στο Βερολίνο, σηκώσουμε γερμανική σημαία. Πάραμε το Βερολίνο ολόκληρο. Δηλαδή τον Έλληνα τον κάναν αυτή η λοποδίτηση πολιτική που του λέω, τα λαμόγια αυτή όλη η πολιτική. Να του κάνω τον Έλληνα ό,τι χειρότερο γίνεται. Ο Έλληνας δεν ήταν καμιά φορά σε αυτήν την κατάσταση. Ακόμα και από τον πόλεμο τα βγήκε. Μπορεί να πούσε, αλλά είχε μεροκάμι, το είχε αυτό. Ο πατέρας του κόσμου, δουλεύαν όλοι. Φτιάξα μια αυτή την περιουσία και ο πατέρας και όλοι αυτοί και τώρα έρχονται αυτές, θα τα πάρουν όλα. Σε ένα βράδυ. Γεια σας.
1: Γεια σας, ακριβώς. Γίνεται με τα σπίτια, θα γίνει δίμευση, Νικουανικά γίνεται.
0: Αφού σου λέει από τα 200 ευρώ και έγινε δίδυμος. 200 ευρώ.
1: Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι.
0: Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Έτσι, ένα τραγούδι έτσι. Ελλάδα, για την Ελλάδα αυτό το αφαιρεμένο. Για όλους εσείς.

0: Λοιπόν, άκουσες του Κλαρίνο πως κλαίει.
1: Πολύ ωραίο τραγούδι, πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Παναγιώτη μου.
1: Μελαγχολικό βέβαια.
0: Δηλαδή, όχι μελαγχολικό, αλλά καλό Παναγιώτη. Δηλαδή...
1: Είναι και ο καιρός σήμερα λίγο, δεν ξέρω. Μελαγχολικός λίγο Νίκο σήμερα.
0: Θα σε βάλω όμως ένα τραγούδι πάλι.
1: Βάλε για... με να με ανεβάσει Νικόλα.
0: Πάλι... Όχι, ένα τραγούδι.
1: Να με ανεβάσει.
0: Για την Ελλάδα πάλι.
1: Να πάρει και την Ελλάδα.
0: Καινούργιο. Άκου τώρα. Γιακο, live κατευθείαν από νυχτερινό κέντρο. Δεν έχει πνευματικά δικαιώματα, το
1: έξερε. Α, δεν έχει.

0: Παναγιώτη, είδε τι έχω βάλει. Έχω βάλει τραγούδια που, α πούμε, για άκουσε τα αυτά. Πουθενά αλλού θα τα ακούσει.
1: Αυτό πρώτη φορά το άκουσα τραγούδι.
0: Είδες. Είναι καινούργιο τραγούδι.
1: Ναι.
0: Καινούργιο τραγούδι. Με. Με μεγάλη επιτυχία το λέει ο Γιώργος ο Γιασημής. Ένα καλό τραγούδι.
1: Ωραία ήταν, εγώ να είμαστε.
0: Λοιπόν, τραγούδι φυσικά που δεν τα ακούς στα υπόλοιπα. Λοιπόν, γιατί εσύ τώρα ξέρω τι θέλεις. Αλλά σιγά σιγά.
1: Το άλλο το άκουσες που υπόθηκε στην πόλη.
0: Όχι,
1: και γέλας.
0: Για πες.
1: Ε?
0: Για πες. Όχι, δεν έρχομαι.
1: Που θα γίνει, λέει, σκέφτονται να κάνουν διαστημική βάση στην Καλαμάτα.
0: Βάση.
1: Ναι, ξοξεύουν.
0: Εδώ δεν
1: από εκεί λέτε τα. Ναι.
0: Από εκεί να πάρω.
1: Από εκεί θα εξωτεύονται οι πύραυλοι. Για δορυφόρους και τέτοιοι.
0: Ναι, και πού θα πέφτουν. Κάτσε, πού θα πέφτουν.
1: Είναι, κάνανε μελέτες και είπαν ότι εκεί λέει στην Καλαμάτα είναι το καλύτερο μέρος να κάνουν στην Ελλάδα, λέει, βάση. Ναι. Υπόθηκε στην Βουλή τώρα το. Δεν...
0: Ναι, και τι θα γίνει, το κάνουμε και στείλουμε.
1: Θα κάνουμε, ναι, να κάνουμε δική μα δορυφόρου και να.
0: Οι Έλληνε.
1: Ναι, ναι, ναι. Από εκεί διαστημική βάση, και εμεί θα του εκτοξεύουμε του δορυφόρου από εκεί.
0: Παναγιώτη.
1: Υπόθετε και θα φτάσει η Βουλή.
0: Δηλαδή, ευτυχώ έχουμε τέτοιου βουλευτέ που δεν έχουν παιδεία, δεν έχουν τίποτα. Και ο καθένα λέει και μια μπουρδολογία που του λέω εγώ. Γλώσσα. Διότι όλα αυτοί είναι άνθρωποι τη μπουρδολογία. Δηλαδή, εσύ τώρα πιστεύεις ότι.
1: Τι να πιστεύω, ρε Νίκο, τώρα. Εδώ θέλει η Ρωσία, λέγανε 14 χρόνια για να τα κάνει αυτά και με δισεκατομμύρια δολάρια τώρα. Πού να τα βρούμε τα λεφτά εμείς. Α, όχι, ξέχασα, θα τα βρούμε τα λεφτά, Νίκο.
0: Θα
1: βγάλουμε τα πετρέλαια.
0: Λεφτά υπάρχουν.
1: Λεφτά υπάρχουν.
0: Λεφτά, παιδιά, υπάρχουν.
1: Μόλις βγουν τα πετρέλαια, Νίκο, θα φάμε ρωσά κουτάλια, έτσι λένε.
0: Πότε.
1: Πότε θα. Κάτσε τώρα, εντάξει.
0: Πότε θα βγάλουμε τα πετρέλαια, Παναγιώτη, που τα ξέρει τα πράγματα έτσι. Εκ των πετρελαιών. Κάτσε.
1: Δεν ξέρω, Νίκο, για τα πετρέλαια. Εγώ ξέρω ότι χρόνο θα έχουμε δωρεάν WiFi.
2: Σας αποκαλώ φίλους μου, γιατί έτσι αισθάνομαι απέναντί σας.
0: Κάτσε 20 μιλούντου, φίλου.
2: 50 χρόνια στο τραγούδι και όλα αυτά που σας είπα με τα τραγούδια.
0: Λίγο ο δίσκος είναι λίγο
2: ζεκατεμένος. Αλλά να αναπτυχθούν ανάμεσά μας.
0: Δεν έχει σημασία αυτό. Έχει ότι ακούτε το Στέλιο.
2: 50 χρόνια τώρα.
0: Και το βάζω αυτό για να μην διακόψω μετά το τραγούδι. Διότι το τραγούδι.
2: Με το μικρό μου,
0: Παναγιώτη μου.
2: Στέλιο.
0: Έχει μεγάλη σημασία.
2: Αυτό μόνο τους φίλους.
0: Είναι απογορευμένο.
2: 50 χρόνια τώρα στο τραγούδι.
0: Γιατί μιλάει για πολυεθνικές, μιλάει για.
1: Μονοπόλια.
0: Μονοπόλια.
2: Εσείς θα θέλατε να.
0: Αυτά που δεν τους αρέσουν κάποιους. Γενικώς το κάτι στιγμή.
2: Για τους Έλληνες όλης της γης.
0: Λοιπόν, θέλω να φλάτ τραγούδι.
1: Για τους Έλληνες όλες τις γης.
2: Για τις μανάδες μας,
1: γιατί
2: για
1: Ελλάδα
2: τις μεγάλες μας αγάπες. Είπα και τραγούδισα αυτά που έπρεπε να σας πω. Και εσείς, οι φίλοι μου, με καταλάβατε. 50 χρόνια τώρα και είστε δίπλα μου. Σας ευχαριστώ γι' αυτό. Ευχαριστώ που με νιώθετε σαν δικό σας άνθρωπο. Ο φίλος σας, Στέλιος Καζαντζίδης.

που σου λέει το τραγούδι είναι. Ξυπνήστε Έλληνες και Ελληνίδες, διότι κοιμάστε του. Κοιμάστε πολύ βαθιά. Και αφήστε τηλεοράσει.

0: Αυτά είναι τραγούδια. Αυτά τραγούδια που φυσικά είναι λυπηρό, Παναγιώτη μου, και δεν τα ακούμε σήμερα στα ραδιόφωνα. Και πού να τα ακούσεις, ποιος να τα παίξει, ποιος έχει την παιδεία. Ακούς κάποιους στα ραδιόφωνα, κάποια παιδάκια που σου λέγω, κάποιους ραδιοφωνατζίδες της πλάκας, δηλαδή κάποια παιδάκια, λοιπόν, που λες, είναι δυνατόν να μην ξέρουν να κάνουν επιλογές τραγουδιών για να παίξουν στο ραδιόφωνο.
1: Άμα τα γνώρισε τα τραγούδια, Ρενίκο, πώς θα ήταν, δεν τα γνώρισε.
0: Παναγιώτη, δηλαδή έχουν μεσάνυχτο. Κάτσε να σε βάλω τραγούδι που σου αρέσει και εσένα μου είπες, για να το ακούσουμε εδώ. Αυτός κρύπτης είναι.
1: Ο Μέγιστος, Στράτος Γιονυσίου.
0: Στράτος.
1: Το άλλο μου αρέσει, το επόμενο, το ακούσουμε το επόμενο.
0: Κάτσε, ακούσουμε. Μην βγει, όλο βιάζεις και εσύ μόνο.
1: Δεν βιάζομαι, λοιπόν.

Αυτά είναι τραγούδια. Αυτά είναι. Να στείλω χαιρετίσματα και στη Γερμανία στον Κώστα. Γεια σου Κωστάκη. Κουρομία κάτσε και τα μηνύματα βλέπω Κωστάκη.

0: Εμείς δεν φεύγουμε, είναι εδώ.
1: Και εμείς θα μείνουμε εδώ, παιδιά. Θα φύγουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη, ό,τι και να γίνει.
2: Να ξαναδούμε.
1: Ό,τι και να γίνει, η επανάσταση θα ξεκινήσει από εμάς, να ξέρετε.

για τους Έλληνες του εξωτερικού και Ελληνίδες. Παντού Έλληνες. Αλλά και εδώ και για εδώ. Έτσι. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι.

0: Λοιπόν, τραγούδια από σαν το καλό.
1: Σαν το παλιό.
0: Σαν το καλό και παλιό, όπως λέει και ο φίλος μου Παναγιώτης Κράση. Τραγούδια τέτοια που δεν τα ακούτε.
1: Τα μελιτζανιά σου μάτια.
0: Ναι, στις μπάντες Παναγιώτη. Και φυσικά, Παναγιώτη, θα βάλεις τώρα εδώ το 12. Το 12. Βγάζεις το ένα.
1: Για το 12 ποιο.
0: Λοιπόν, το 12. Βγάζεις το από εκεί το CD. Λοιπόν, και βάζεις το 12. Θα σε βάλω ένα τραγούδι τώρα, Παναγιώτη μου. Δεν πειράζει, βάλει αυτό να μαθαίνεις κιόλας, γιατί σε βλέπω ακόμα να τρέμουν τα χέρια. Λοιπόν, για πάρει το CD που κάτω, γιατί το πατήσεις κάτω και να πάει χαμένο κύριε ακριβώ αυτό το CD. Δεν το βρούμε. Όχι, ακριβώ, δεν το βρούμε. Αυτό είναι. Λοιπόν, βάλει το 12, Παναγιώτη, είπαμε. Το 12, Παναγιώτη, είπαμε. Εκεί, άσο, Παναγιώτη. Λοιπόν, για βάλε το τραγούδι, για να ακούσουμε, βάλε.
1: Το παιδί με τα λαχεία.

0: Μ' άρεσε που ο Στήλος θα ερχόταν νωρίς. Είναι δηλαδή
1: λόγω της βροχής μας άρεσε.
0: Όχι, βροχή δεν πέσε βράδυ. Γιατί τώρα με το μηχανάκι που είναι αυτό, εντάξει.
1: Γι' αυτό
0: με άσχημο, δεν πέσε. Να στείλουμε χαιρετήματα του Γιώργου, του Αραβίδη. Γιώργο, και εσύ.
1: Γεια σου, Γιώργο, καλησπέρα.
0: Γεια σου, Γιώργο, σε έπιασε βροχή και σένα.

0: δικές σου μωρό μου.
1: Ω, από τραγούδια ερωτικά.
0: Και μες στον ήρω μου φωτογραφίες.
1: Βλέπεις, Παναγιώτη, τι, καμιά φορά τι τραγούδια ακούς, έτσι. Με φωτιά. Μεγάλη φωτιά, Παναγιώτη. Που δεν τα ακούς. Γιατί όλοι είναι θλιμμένοι, αλλά πρέπει να του βάλει κανένα τριντάκι, θα μου φαίνεται.
2: Βάλτε τριντάκι, να του ανεβάσει.
1: Θέλω, γιατί πολύ στο σλό είμαστε. Yeah. Εκεί τι βάλαμε.
2: Πειραστήκαμε λίγο από το.
1: Βάλαμε τον Γκιάμο.
2: Τον Γκιάμο, ναι.
1: Εντάξει, θα βάλουμε ένα δημάκι μετά. Ανησύχησα.
2: Ανησύχησα, έχω μέρα εδώ, σε απευθύνησα. Γκιάμο έφυγε.
1: Τέλειωσε τι εμφανίσει. Ο Πάνος ήταν 2 μήνες εδώ. Δεν μπορούσε να κάτσει και παραπάνω. Εντάξει. Ξεκίνησε Αθήνα χθες, δεν ξέρω τι είναι κάτω. Λοιπόν, θα μάθουμε όμως, εντάξει, αυτό είναι εύκολο να μάθουμε.
2: Στο Βαγιανάκι και τι έγινε, Νίκο.
1: Με τη Χρυσή Αυγή.
2: Έγινε, ναι, θέμα,
1: Έλα, εντάξει, επειδή στο νότιο ξέρω εγώ, ας πούμε, ρίχνει κάτι φωτοβολίδες για να πιάσει τα φώτα της δημοσιότητας. Μόλις θα πιάσει τα φώτα της δημοσιότητας, τρέχουν όλοι από πίσω. Τον ξέρω χρόνια το νότιο, ο νότιος θα κάνει αυτά.
2: Πάνω. Έτσι το είδα στην τηλεόραση.
1: Σε πολλά, όχι μόνο για τη Χρυσή Αυγή. Λέει και μια μπαρούφα κάποια φορά και γιατί τρέχουν όλοι από πίσω. Γιατί πάνω εκεί στηρίζει η δημοσιότητα. Και από παλιότερο, όχι τώρα. Βάλαμε εκεί το 3 είπαμε.
2: Το 2 είπαμε.
1: Μετά από τον Γκιάμο θα πάμε στον Τιριντάκτα, να ξέρετε, παιδιά.

0: Λοιπόν, Παναγιώτη, βάλαμε πάλι για βροχές.
1: Πώς μεταχώρησες, πρέπει να ανοίγουμε, Νίκο.
0: Ναι, θα βάλουμε τώρα ανησύχηση. Μετά τον πάνω και αν πάμε ανησύχησα. Και μετά έρχεται Αργυρός, θα παίξουμε τον Αργυρό.

0: Λοιπόν, πάμε να ανέβουμε έτσι. Ανεβείτε, σκαρφάλε.
1: Βάλτε και ένα ουίσκι να βγείτε.
0: Βάλτε και ένα ουσκάκι. Και ένα κρασάκι, ό,τι έχετε και νερό.
1: Κρασάκι, άλλε. Στρίξουμε Ελλάδα.
0: Όχι, Ελλάδα, ρε, άσε το κρασάκι.
1: Τέρματα ουσκι.
0: Κρασί. Πάμε έτσι, ανησύχησα.

0: Δώσε ρε παιδί, δώσε. Ανησυχήσα. Γεια σου Μάκη Δημάκη. Γεια σου Μάκη Δημάκη.
1: Ωραία ακούγεται κουμπέ. Μάκη Δημάκη.
0: Καλό παιδί, ξέρεις. Είναι από τα παιδιά τα δικά μου.
1: Ναι, Νίκο.
0: Ναι. Δεν έχω συρρήξει πολλά χρόνια. Και καλό παιδί είναι χαμηλότερο. Δεν μπράβο. Είναι, ξέρεις, κατά αλλιώς. Δώσε, δώσε, δώσε, δώστε και σώστε. Έλα ρε παιδί μου, ανέβα. Αυτά είναι, αυτά τραγούδια. Ανησύχησα.
1: Έχω μέρες να σε δώσω, παιδί μου.
0: Πολύ, πολύ. Από το Πάσχα έχω να σε δώσω.

0: Βάλαμε και αμανέ, έτσι. Πάμε να ακούσουμε και το άλλο. Α, ακούγουμε λίγο έτσι. Χρειάζεται λίγο έτσι.
1: Ωραία, αυτό.
0: Κανεί δεν είναι κανένα. Αυτό πρέπει να το λέω Παπαδρέου. Αυτό είναι για το Γιωργάκη. Ο Γιωργάκης.
1: Θα γραφτούν πολλά τραγούδια αυτό να είναι. Αυτό είναι πολλά τραγούδια αυτό.
0: Άκου τι λέει το τραγούδι μου, άκου τι λέει.

0: Λοιπόν, αυτός ήταν ο Κώστας Αργυρός. Πάμε σε ο Κωνσταντίνος, πάμε σε ένα δεύτερο να δούμε.
1: Έγινε αυτό... μεγάλη επιτυχία αυτό, Νικό.
0: Ναι. Ποτέ ξανά, δεν το ξέρεις, ε.
1: Ποτέ ξανά, ναι. Αυτό το έχει γράψει η Γερμανούνης, να τα λέει.
0: Την ξέρεις.
1: Δε, Ναταλία, ρε, τι ήρθες. Μας είχαμε πάρει το καλοκαίρι.
0: Το Πάσχα σε είχα δει.
1: Το Πάσχα.

0: Λοιπόν, ορίστε, ορίστε, να, αυτά τα τραγούδια.
1: Το ξέρω δεν θα ξαναβρω.
0: Αυτός είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Εδώ με τον Νίκο Βάνη, παρέα με όλους εσάς, παρέα με όλους φίλους ακροατές, ακροάτριες.
2: Ακροάτριες τονίζει, πάντα το ωραίο φίλο το τονίζεις.
0: Πρέπει να υπάρχει λίγο άρωμα γυναίκας.
2: Ωραία ταινία. Αλ Πατσίνο, ε.
0: Αλ Πατσίνο.

0: Λοιπόν, αυτή η γυναίκα θα είναι, λέει, το φινάλε μου τραγουδάρα. Παναγιώτη, πώς το είδες το έργο έτσι. Τραγουδάρα, ε.
1: Ωραία τραγούδια είναι, κονά. Πολύ ωραία τραγούδια.
0: Δεν ακούσε τέτοια
1: τραγούδια.
0: Τραγούδια,
1: ναι.
0: Δηλαδή, σπανίζουν. Γεια σου, Γιώργο. Να στείλουμε και το φίλο μας, τον Γιώργο, που μας έστειλε και το μήνυμα και το τηλέφωνο που πήρες. Δεν το πρόλαβα το τηλέφωνο, Γιώργο μου. Να είσαι καλά που μας ακούς. Το φίλο μας, τον Γιώργο, τον αστυνομικό. Γεια σου, Γιώργο.
1: Γεια σου, Γιώργο.
0: Να φυλάς εκεί, να φυλάς, μας φυλάς. Αλλά και εσάς, σας έχουν πετσοκόψει με τα λεφτά.
1: Δέκα μου.
0: Κόψε, θα το σκάσω. Αυτό καλό είναι.
1: Παράλογο
0: είναι
1: δεσμή.
0: Αυτό πάρα πολύ καλό τραγούδι.
1: Από εδώ, γυναίκα μου, και
0: το αίσθημα.

0: Παναγιώτη, μου φαίνεται κάποιος ξεσκέπασε το βράδυ χθες το βράδυ.
1: Με την βροχή τώρα, ναι.
0: Βροχή. Δεν περισσυμβαίνει και αυτά, εντάξει. Να στείλω χαιρετίσματα σε όλους τους φίλους ακροατές και στο φίλο μας τον Γιώργο που μας ακούει εκεί, λέει, στο Κιλκής. Γεια σου, Γιώργο.
1: Κιλκής, πω. Έχω να πάω στο Κιλκής.
0: Πόσο καιρό? Πολύ καιρό, ε.
1: Δεκαετία σου.
0: Μια ζωή στο Κιλκής.
2: Και εμένα μου λείψατε, μου λείψατε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου για την υποδοχή σας. Ευχαριστώ πολύ.

0: Θέλω να ξέρετε κάτι. Θέλω να ξέρετε κάτι ακόμα. Ότι η αιτία και η αφορμή για αυτή την ηχογράφηση είστε εσείς. Όλα αυτά τα χρόνια μου δίνετε και μου παίρνετε και σας δίνω και σας παίρνω.
1: Λοιπόν, άκου Γιώργο, φίλε μου Γιώργο, εκεί στη Γερμανία, τι λέει ο Αντύπας, μου δίνετε, σας δίνω και σας παίρνω. Αυτό έτσι πάει, οι καλλιτέχνες πάντοτε, Παναγιώτη, το έχουν αυτό, να ξέρεις, το έχουν πάντοτε αυτό. Ναι. Αλλά πρέπει να σας βάλω και ένα Αγγελόπουλο.
2: Τα μαύρα μάτια σου.
1: Τα μαύρα μάτια σου. Θα το βάλω μετά. Μετά από αυτό εδώ θα βάλουμε Καρά, Βασίλη Καρά, για το φίλο μας τον Γιώργο. Εδώ που μας ακούει εκεί, Imperale Deutschland. Σε λέω γερμανικά, Γιώργο, τι να κάνουμε. Ο Σαμαράς ήρθε στη Γερμανία, κοιτάει καρμαντάρ για τους. Πάμε να ακούσουμε αυτό, πάμε. Δώσε ρε παιδί μου, δώσε ρε, ανέβα ρε παιδί μου.
2: Τα βάλει.
1: Τα βάλει όλοι.
2: Με τον Νίκο το βάλει.
0: Ευχαριστώ πολύ.

τον εαυτό μου. Λοιπόν, Κώστα, έλεγα και για τον φίλο μου τον Γιώργο, που κι αυτός είναι η Γερμανία. Και νομίζω ότι είναι στην ίδια πόλη με σένα, αν δεν κάνω λάθος. Α, όχι, εσύ, ναι, είσαι πιο ψηλά. Αυτός είναι Νιρεμβέργη, Γιώργος. Αλλά και ένας Γιώργος πριν με μπέρδεψε, ο Γιώργος ο αστυνομικός. Μιλάμε για τον Κώστα. Κώστα, λοιπόν, να μας ακούσει εκεί ψηλά που είσαι. Διότι κάνω σχέδια για το καλοκαίρι που θα κατέβεις. Θα γυρίσουμε άπαντα τα νυχτερινά κέντρα. Λοιπόν, το επόμενο που είναι και για το φίλο μας το Γιώργο και τον Κώστα, γιατί και οι δυο στη Γερμανία είναι δυο παιδιά, τζιμάνια που λέω. Βάλε ρε τον καρά, έτσι ακούσουμε τον καρά που θέλει και ο Γιώργος και ο Κώστας μαζί. Αφιερωμένο και για τους δύο.

Λοιπόν, για όλους τους Έλληνες και Ελληνίδες, πέντε Έλληνες λέει στον Άδη Ελγίου, Μανώλης ο Αγγελόπουλος, αφιερωμένο special για τους Έλληνες, τους Ελληναράδες, ρε παιδί μου, και τις Ελληνίδες, αλλά τον κόσμο, και για σένα, Κωστάκη, για σένα.

0: τα μάτια.
1: Τι φωνάρα.
0: Στους γαρντάσιδες.
2: Και γίνονται.
0: Γεια σου Κωνσταντίνε, γεια σου Κωνστάκη. Έτσι ακριβώς φοβάται μη λιώσει ο Πουλόπουλος. Από ζάχαρη γίνει. Δεν πειράζει, τον πειράζει, είναι καλό παιδί.

0: Λοιπόν, θα πάμε λίγο με έτσι, τον άρχοντα, τον Μανώλη Αγγελόπουλο, τον Μαχαρίτσι, αυτός, αλλά δεν πειράζει.
1: Νέος πεθάνει από τον Νίκο.
0: Είναι νέος, ναι, ναι. Αφιερωμένο για όλους εσάς, όλους φίλους τους ακροατές. Για τον Κώστα, για τον φίλο μας τον Γιώργο, για τον Στέλιο που μας ακούει, για τον Πέτρο, τον Γιώργο τον Αραβίδη, τον άλλο Γιώργο, τον Γιώργο
1: της Αραβίδης.
0: Το φίλο μου τον Χάρη Κλίν. Μας ακούνε αρκετοί κόσμοι. Από την Αθήνα ο άλλος ο καλλιτέχνης ο Νίκος.
2: Αν να ξεχάσω.
0: Τον Μπάρι να στείλω κάτω. Τον Κωνσταντίνο τον Αργυρό που μας ακούει και αυτός περαστικά του είναι ένα άρρωστος. Και πολλούς άλλους που είστε συντονισμένοι εδώ βλέπω. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι έτσι. Ακούστε φωνές ρε παιδί μου.

0: Κώστα, έρχεται και ο Στέλιος. Του Κώστα λέει στην Γερμανία, έρχεται και ο Στέλιος. Καταφτάνει σε 5 λεπτά εδώ. Τον έπιξε βροχή, αλλά...
1: Έρχεται.
0: Πάμε λίγο με ο Μανώλη να ακούσουμε, Αγγελόπουλο. Δώσε με το μανέβα.

0: Να παίξουμε λίγο ρε παιδί μου, έτσι Αγγελόπουλο, μήπως και ανέβουμε ψυχολογικά. Πρέπει να σε βάλω μετά Πουλόπουλο, Γιάννη Πουλόπουλο.
1: Γιάννη Πουλόπουλο.
0: Μετά βάλουμε Γιάννη Πουλόπουλο.

0: Λοιπόν, θέλω, άκουσε, κράζει ο Κώστας στη Γερμανία, τώρα ήρθες μόλις.
1: Όχι ο Κώστας, εσύ του έδωσες πάτημα, ναι, και αφορμή.
0: Ναι, αφού από την βροχή είπες 9.30 ώρα θα είσαι εδώ και η ώρα πήγε 11.30.
1: Ναι, έβρεχε, εντάξει, για κάποιες υποχρεώσεις στο σπίτι και εντάξει.
0: 23 και 43.
1: Εντάξει, αλλάζει. Όχι, 23 και 24 είναι, όχι και
0: 43. Τι 23, εδώ και εδώ, κοίτα, 43 λέει.
1: Και 24
0: λέει. Άρα, 24, εντάξει.
1: Δεν μας τα λες καλά, κύριε Βάνη. Τι έγινε, καλησπέρα σε όλο το ακροατήριο.
0: Στείλε πώς.
1: Στο νούμερο ένα ψηφιακό ραδιόφωνο στείλε... του πλανήτη.
0: Στείλε πώς είδες σήμερα, πολύ βροχή.
1: Βροχή και συλληπιτήρια στις οικογένειες. Είδες τι έγινε κάτω στο Ρόδο. Δύο συμπολίτες μας. Ειδικά η μία κοπέλα 27 χρονών.
0: Δύο ή παραπάνω δεν
1: είναι. Δύο είναι σίγουρα. Υπάρχουν κάποιοι αγνοούμενοι. Ας ελπίσουμε ότι θα έχουν αίσιο τέλος οι έρευνες εκεί των αρχών.
0: Μα να σου πω κάτι, νομίζω ότι είναι παραπάνω γενικώς.
1: Δεν έχουμε υποδομές καθόλου, Ρονικό. Είναι δυνατόν με μια νεροποντή να έχουμε να θρυνούμε ανθρώπινα θύματα στο 2014? Δεν είναι δυνατόν.
0: Δεν είναι σουβαρδάρι εδώ ότι κατεβάζουμε τα γάλα εδώ πέρα. Γέμισε.
1: Πού?
0: Εδώ σουβαρδάρι, δεν μπορεί να περάσει.
1: Σοβαρά, πότε?
0: Το 9 η ώρα που ήρθα εγώ. Χαμός γίνεται.
1: Άντε ρε. Τώρα οι δρόμοι καθάρισαν. Στεχνή είναι όλοι. Δεν έχει. Δεν δείχνει. Δεν φαίνεται πιθανό να λάβει.
0: Πλημμύρισε όλη η πόλη.
1: Τι είχε γίνει νωρίτερα?
0: Πλημμύρισε όλη η πόλη. Χαμός.
1: Απίστευτη. Ναι. Εντάξει, τα φεράρια βουλωμένα. Κανένα δεν ενδιαφέρεται.
0: Κάτσε. Ποιο θα.
1: Οι δρόμοι είναι τραγικοί.
0: Άμα πνίγει κανένα θα βγουν μετά. Θα ακούσει του δημοσιογράφου. Θα βγούμε να πούμε κι εμεί τώρα κάτι.
1: Φυσικά στην Ελλάδα πάντα με τα χρυσό προφήτης γνώμαστε. Αφού γίνει το κακό, τότε αρχίζουμε να παίρνουμε μέτρα και αυτό και εκείνο και να αρχίζουμε να δείχνουμε το ενδιαφέρον μας για τους συμπολίτες μας. Τι να πω, εντάξει, είναι θλιβερά γεγονότα αυτά. Ας ελπίσουμε να μην έχουμε άλλα. Τώρα από εκεί και πέρα, δεν ξέρω, άκουσα και λίγο την εκπομπή εδώ που κάνατε με τον Παναγιώτη. Ωραία τραγουδάκια βάλατε, φτιάξατε έτσι και την ατμόσφαιρα
0: ενός
1: εξόδου. Ναι, ωραία τραγουδία, ποιοτικά και φάτα.
0: Μόνο μην πατάς στο καλώδιο γιατί κάνει διακοπές.
1: Μάλιστα, βάλτε λίγο. Ωραία.
0: Εντάξει. Λοιπόν, πόσο είδες γενικώς την εθνική Ελλάδος?
1: Η εθνική, καταρχάς θα πούμε γιατί δεν μας δόθηκε ευκαιρία. Όταν είχαμε μιλήσει με τον Πάνο Κιάμου που του πήραμε τη συνέντευξη και το ρώτησε, ήταν το μάτς, δεν είχε γίνει το δεύτερο στο Βουκουρέστι. Η ρεβάντς, 1-1 το τελικό αποτέλεσμα όπως όλοι οι Έλληνες φυσικά γνωρίζετε. Πήραμε το εισιτήριο για το Μουντιάλ, για τα γήπεδα της Βραζιλίας. Τεράστια επιτυχία και οφείλουμε να συγχαρούμε τον Φερνάντο Σάντος, τους ποδοσφαιριστές, το team, την ΕΠΟ και όσους βρίσκονται στο πλευρό της εθνικής και τον κόσμο.
0: Τώρα στείλει πόσα λεφτά θα πάνε αυτοί?
1: 10 εκατομμύρια ευρώ.
0: 10 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ναι, είναι το ποσό πριμ που θα δώσει η Παγκόσμια Ομοσπονδία στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Και τα 5 εκατομμύρια λέει θα τα μοιραστούν οι ποδοσφαιριστές της ομάδας.
0: Τα άλλα 5 πού πάει?
1: Στα ταμεία.
0: Πάει στο κράτος δηλαδή?
1: Ναι, στα ταμεία της ΕΠ.
0: Α, στην ΕΠ πάει δηλαδή?
1: Ναι.
0: Για που τα λες δηλαδή αυτή που...
1: Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία.
0: Ποιοι τα δουλεύουν εκεί πέρα?
1: Ο πρόεδρος, αντιπρόεδρος, συμβουλάτορες.
0: Κόβουν λεφτά, δώσουν.
1: Ναι, και καλά δίνουν και κάποιες χορηγίες ή κάποια βοηθήματα στις ομάδες, στα σωματεία. Αλλά εντάξει, τα πολλά είναι μαύρα και καταλήγουν στις τσέπες των επιτίδιων.
0: Πάντως, δηλαδή τόσα στείλω, τόσα λεφτά. Δηλαδή που πήγανε τόσες ομάδες. Γιατί δηλαδή για το που πήραμε το ευρωπαϊκό, τι πήραν αυτοί?
1: Και τα ποσά ήταν
0: ηλικιώδες. Και τα φάγανε και αυτά. Δεν φτιάξει και τίποτα στην Ελλάδα.
1: Όχι.
0: Πού τα πάνε αυτά, όλα στην Ελβετία τα πάνε.
1: Εδώ δεν βλέπεις τι έγινε με τους Ολυμπιακούς Αγώνες που είχαν γίνει τα έργα και με διάφορα γήπεδα που έχουμε, εγκαταστάσεις και σαπίζουν και τους έχουν αφήσει το έλεος του Θεού.
0: Η πλάκα ποια είναι, ότι τα πήραν όλα. Τα πήραν ακόμα και τα κουφώματα, τα βγάλαν όλα.
1: Ναι. Και τα υπερκοστολόγησαν. Καλά, αυτό δεν το συζητάμε. Σε άλλες χώρες οι Ολυμπιακοί Αγώνες κοστίζαν, ας πούμε, λέω εγώ τώρα ένα παράδειγμα, δεν ξέρω ακριβώς το ποσό, 2 δις. Εδώ το κόστος ήταν 4. Δηλαδή όλα ήταν διπλά και τριπλά τα κοστολογούσαν. 50.000 έκανε, το κοστολογούσαν 100. Έκανε 100, το κοστολογούσαν 200. Ασυδοσία.
0: Τι κακό
1: είναι. Ατιμωρησία. Ο καθένας ό,τι ήθελε έκανε.
0: Πώς το είδε ο Σαμαρά που πήγε η Γερμανία, πώς βλέπεις? Πήγε στον Κώστα, βρει τον Κώστα πάνω.
1: Τι να το. Κώστα, χαιρετίσματα, φιλαράκι μου, να είσαι καλά.
0: Ακούς, με έδειξε ένα βίντεο σήμερα ο Χάρικλιν που πήγα στο σπίτι του και δεν είδε στο τέλος πώς τον κάνει η Μέρκελ του Σαμαρά. Το είδε? Δεν το είδε. του Καράντι, πάμε, άστα αυτά, του λέει, πάμε να φύγουμε. Έτσι το λέγανε, σαν τον Παπαδρέο, και σημαίνει τον Παπαδρέο. Πώς σου φέρνει τον Παπαδρέο. Δηλαδή, πώς μας έχουν οι Γερμανοί, ρε παιδί, ξέρετε. Σαν άντρα φύγε πεταμένα από εδώ, άντρα, φτάνει είπε στον
1: Πήγε από εδώ. Υπό ανάπτυκτε.
0: Ναι. Δηλαδή, όταν το είδα αυτό το βίντεο στο τέλος.
1: Εγώ δεν το είδα, να κάτσω να δω όμως στο YouTube, να έχω και άποψη.
0: Ναι, μπες και το έχει ο Χάρη Κλίνης και στη σελίδα του, στον blog του. Λοιπόν, άμα δεις πώς το κάνει, δηλαδή μιλούσε ο άλλος και άλλο έφυγε και του λέει, άντε φτάνα, πού είσαι και φύγει κιόλας. Παναγιώτη και Στέλιο. Δηλαδή, αυτό πώς το επιτρέπουν, ρε παιδί μου, έτσι, να μας ξεφτυλίδουν έτσι. Για Παναγιώτη, τι λες.
2: Τα είπαμε και λίγο και προηγουμένως. Τι να πούμε. Υπομονή.
0: Στέλιο, τι έχεις να πεις για αυτό τώρα. Που το λένε γιατί πάμε άστο τώρα. Είχε φύγει αυτή και τώρα και άλλος μιλούσε νομίζω.
1: Όπως τρώσαμε θα κοιμηθούμε. Αυτές είναι οι συνέπειες της εισόδου μας στο μνημόνιο και στο... Γιατί τώρα ισοθήκαμε από την κατοχή των Γερμανών. Είναι γεγονός
0: αυτό. Στέλιο, τι έλεγα προηγουμένως.
1: Θέλω, σκόγουράβουνε.
0: Να σου πω κάτι, γιατί και εσύ δεν το έχεις κατάλαβει καλά. Αυτό έλεγα με τον Παναγιώτη προηγουμένως. Καταρχήν μια ιδιωτική σύμβαση, γιατί το συγκεκριμένο δάνειο, αυτά τα χρήματα τα χρωστούσαν οι τράπεζες. Δηλαδή οι τράπεζες έκαναν δικό τους όμιλους, όπως ο Βγενόπουλος έκανε δικό του όμιλο και αγόρασε εταιρείες του. Αγόρασε τη Δέλτα, αγόρασε την Τζιπίτα, αγόρασε το ένα, αγόρασε το άλλο, την Κούντις, αγόρασε τον Αγαπητό, αυτά, όλα αυτά. Αυτά τα λεφτά του ελληνικού λαού τα πήρε ο Βγενόπουλος, ο Σάλας, ο Λάτσης, ο Κωστόπουλος και αυτά ήταν ιδιωτική σύμβαση. Αυτά ήταν από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα που τα πήραν τα λεφτά. Και τι το κάνανε οι μάγκες, του κάνανε κρατικό χρέος. Δηλαδή αυτοί που φτιάξαν τους όμιλους και πήραν τις επιχειρήσεις, του πληρώνει ο ελληνικός λαός. Δηλαδή κλοπή, αυτό δεν το λέει κανένας. Μόνο ο Νίκος ο Βάζης το λέει. Δηλαδή και η πρώτη σύμβαση γιατί δεν πέρασε από τη Βουλή, ξέρεις. Με υπογραφή Παπα Κωνσταντίνου, ούτε ο Παπαδρέου έχει υπογράψει. Δηλαδή, αν πάει ο Παπαδρέου για να τον πάει φυλάκι, θα πει εγώ δεν υπογράψω. Ο Κωνσταντίνου είναι. Αυτός υπογράφει. Ο Κωνσταντίνου και ο Προβόπουλος. Πρώτη θέση τη Ελλάδα, μπορεί να του κάνει.
1: Κατ' εντολή του Παπαδρέου. Ναι.
0: Και μετά το φέρα στη Βουλή και πέρασε με 182. Πάλι όμως δεν νομιμοποιείται, βάσει νομικά δεν νομιμοποιείται, γιατί το πρώτο μνημόνιο δεν πήγε στη Βουλή καθόλου και πέρασε έτσι. Δηλαδή ψηφίστηκε μετέπειτα, δεν ισχύει όμως η σύμβαση. Δηλαδή το χρέος, αυτά τα χρέη που είχαν οι τράπεζες των τραπεζών, γιατί εσύ είχες κανένα όμιλο, Παναγιώτης είχε κανένα όμιλο, όχι, όχι. Δηλαδή αν πας όλοι οι ομίλοι. Δηλαδή ας πεις πρόνοια ο Ψωμιάδης σου, ο άλλος που είναι φυλακή, ο Ρέστης που είναι φυλακή και αυτός τράπεζα. Ο Κοντομινάς που έχει τράπεζα. Δεν καταλαβαίνω, αυτοί οι όμιλοι. Και πληρώνω ο αυτόν που ο μπούφος ελληνικός λαός και δεν σηκώνει κάτι σου κανένα. Βλέπει τηλεόραση, βλέπει τον Τούρκο που έρχεται με τον Χατζάρη.
1: Σουλέιμαν.
0: Δηλαδή, τι ξεφτυλάει.
1: Μα δεν έχουν καταλάβει πού οδεύουμε, Νίκο. Ότι πλησιάζει η απόλυτη καταστροφή.
0: Σήμερα αυτά που με έλεγε ο
1: Χαρικλίνε. Δεν ξέρετε αλλιώ.
0: Σήμερα αυτά που με έλεγε ο Χαρικλίνε ανησύχησε και στεναχώρησε πολύ. Δηλαδή, με αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα. Και ο ελληνικό λαό είναι σε όλα τα πράγματα τόσο απάθη. Δηλαδή, όλοι μα. Και από τον όμιλο, δηλαδή.
1: Δεν υπάρχει και τι μπορεί να κάνει, έτσι. Δηλαδή και να βγει στον δρόμο και να φωνάξει και να διαμαρτυρηθεί. Θα κερδίσει κάτι, θα βρει. Εγώ δεν νομίζω ότι δεν υδρώνει το αυτί του, Νίκο.
0: Δεν
1: γίνεται κάτι, δεν του νοιάζει. Αποφάσει είναι λυμένε. Τι έχουν δρομολογήσει. Έχουν δρομολογηθεί καταστάσει. Έτσι πιστεύω εγώ. Τώρα από εκεί και πέρα, σίγουρα με το να καθόμαστε και να πίνουμε τον καφέ κάτω στην παραλία.
0: Εχθές βρήκα ένα δικηγόρο αριστερό, πολύ αριστερό. Που ξέρω χρόνια αυτό. Και μου λέει Νίκο, αυτό είναι εκτροπή πολιτεύματος.
1: Μακάρι.
0: Αυτό δεν θυμίζει. Όχι, εκτροπή πολιτεύματος. Τι, καταλαβαίνεις σου λέω.
1: Τι.
0: Εκτροπή πολιτεύματος σημαίνει ανομαλία του. Δηλαδή.
1: Α.
0: Λέει.
1: Εντάξει, εκτροπή γνώμη ότι θα αλλάξει έτσι προς το έθεση, θα αλλάξει το πολίτευμα.
0: Δηλαδή, αυτό που είναι με τη Χρυσή Αυγή.
1: Μακάρι να έρθει ένας Παπαδόπουλος.
0: Όχι, όχι, με αυτά που είναι η Χρυσή Αυγή, τη βάλαμε φυλακή μου λέει, είναι εκτροπή πολιτεύματος. Εγώ μου λέει, το λέω αριστερός.
1: Ναι.
0: Μου λέει, δηλαδή τότε μου λέει που κυνηγούσε τον Κουκουέ μου λέει και του είχα κατεργήσει μου λέει. Δηλαδή είναι σωστά πράγματα αυτά μου λέει. Όπως κάτι που έκανε, δηλαδή άστους να αποδείξει ο ελληνικός λαός ότι αυτοί είναι μαύροι. Μην τους βάζεις ή να τους ανεβάσεις και άλλα ποσοστά. Γιατί τώρα σήμερα η είδηση δημοσκόπηση που έγινε, ναι, πλασματική, τους βγάζει 5 μονάδες πάνω. Αυτά που έλεγα εγώ. Όταν απαγορεύεις ένα πράγμα.
1: Τι είναι πλασματική, είναι.
0: Όταν απαγορεύεις ένα πράγμα, θα πάει το διπλάσιο πάνω.
1: Α, ναι, το παράνομο είναι και ελκύει και αυτή, ναι, εξητάρει, είναι γεγονός αυτό.
0: Και
1: είναι
0: όλα αυτή η πολιτική, επειδή σημαίνει όλο του κολεγίου, κολεγίου, της πλάκας με πολιτική δηλαδή, να, με το κολέγιο, δεν έχω δουλέψει καμιά φορά. Όλα αυτά δεν έχει κάνει.
1: Μα κανένας δεν έχει δουλέψει φυσικά. Έχει βγάλει μεροκάματα, έχει ξυπνήσει πρωί, 5-6-7 η ώρα.
0: Ποιο να ξυπνήσει, δεν μπορώ το πρωί να ξυπνήσει. Τους πιάνει λίγους.
1: Και φυσικά οι μισθοί όλων πέφτουν, οι συντάξεις μόνο των βουλευτών δεν αγγίζονται.
0: Όχι σήμερα, οι
1: παραμένουν όπως έχει.
0: Δεν κόψουμε, αλλά θα κόψουμε από το πλάι. Δεν κόψουμε κι άλλες, δεν κόψουμε έτσι πλάι.
1: Ωραία, τον βουλευτό γιατί δεν τους μειώνουν.
0: Ξέρω πόσο πέφτουν.
1: Κάνουν, παίρνουν 7.000 και 8.
0: Το άλλο, η παραφερολογία που λένε τηλεοράσεις ότι είναι 8.000 πέραν βουλευτές και πέραν 15.000.
1: Σοβαρά μιλάω.
0: 15 πέραν. 15.700. Και λένε 8.000 τηλεοράσεις.
1: Ναι, 8.000 λένε, ναι.
0: 15,
1: και όλος ο πόλεμος
0: και έχει 80% αφορολόγητο. Και το άλλο που δεν το λένε παραδείγμα, δεν ξέρω, το ξέρεις, δεν το ξέρεις σίγουρα. Λοιπόν, η βουλευτική αποζημίωση τι είναι, ξέρει, γιατί τη δώσαν τότε και ψήφισε ο Καραμαλής, ο γέρος ο Καραμαλής που έκανε το πρώτο σύνταγμα και όλα αυτά. Γιατί, ξέρει γιατί, γιατί δεν ήταν βουλευτές επί της δικτατορίας και επειδή δεν ήταν, όποια κόμματα και να δουν παίρνουν αποζημίωση. Δηλαδή στην 7 ετία που δεν ήταν αυτή στην δικτατορία, παίρνουν αποζημίωση. Και δηλαδή και η αποζημίωση τότε καλά την παίρναν. Αλλά μετέπειτα μέχρι τώρα γιατί την παίρνουν. Δεν κατάλαβα.
1: Πούρο, το καπνίσεις. Μετά στο μαγαζί που θα πάμε.
0: Το 1800 δεν καπνίζω. Σου δώσεις ένα το μαγαζί που είσαι
1: καπνίζω. Δεν καπνίζω, πούρο.
0: Λοιπόν, Στέλιο, πιάσαμε στον τουρουντούρο, πολλά τουρουντούρο επίσης. Και παράπουρα. Όχι, βλέπω και ο Παναγιώτης. Ο Παναγιώτης.
1: Δεν βάζεις όμως κάνα τραγούδι έτσι λίγο λόγω Σαββάτου, έτσι κάνα πιο ανεβαστικό, κάνα γονίδι, κάνα...
0: Μέχρι τώρα γιατί την παίρνουν, δεν κατάλαβα.
1: Πούρο, το καπνίσεις. Μετά στο μαγαζί που θα πάμε έξω.
0: Το 1800 δεν καπνίζω. Σου δώσω ένα το μαγαζί που είσαι καπνίζω.
1: Δεν καπνίζω, πούρο.
0: Λοιπόν, Στέλιο, πιάσαμε στον τουρουντούρο, πολλά τουρουντούρο επίσης. Και παράπουρα. Όχι, βλέπω και ο Παναγιώτης. Ο Παναγιώτης.
1: Δεν βάζεις όμως κάνα τραγούδι έτσι λίγο λόγω Σαββάτου, έτσι κάνα πιο ανεβαστικό, κάνα γονίδι, κάνα... Κι άμμο.

0: Κιάμο, Τερζή.
1: Τώρα έφυγε, μου δεν βάλαμε.
0: Τώρα και τώρα, τώρα λέω να βάλεις τώρα.
1: Ναι, αλλά ο φίλος μας ο Κώστας λέει αυτά τα τραγούδια, Αγγελόπουλος, που δεν τα ακούνε.
0: Αυτό είπε μωρέ.
1: Άμα Κώστα στείλε μήνυμα, αν είναι όχι.
0: Ρέμο ή Αγγελόπουλο.
1: Έβαλα προηγουμένως Ρέμο.
0: Έβαλα, καλύπω εγώ.
1: Ακούσε, έβαλα Κωνσταντίνο Αργυρό.

0: φάρμα.
1: Τώρα θα μου πεις, αυτά τα λαγούδια τα ακούει ο πατέρας μου, πεις, δεν μου πεις άλλα φορά.
2: Ο πατέρας μου, ο παππούς μου.
1: Ο θείος μου.
2: Ο θείος μου.
1: Ο μπάρμπας μου, πες.
2: Γιαγιά μου.
1: Δηλαδή σε βάζουμε τραγούδια για να μάθεις με τα πράγματα από ρεπερτόριο και αν ξέρεις σου γίνεται, γιατί είσαι μεσάνυχτα.
2: Μεσάνυχτα όσον αφορά την παλιά,
1: παλιά
2: λαϊκή μουσική.
1: Ρε, αυτά ακούσατε μερικοί. Καναδά, αυτά ακούν. Αμερική, αυτά ακούν. Γερμανία, εντάξει. Γαλλία, Σουηδία. Και από μέχρι ο Κώστα ακούει.
2: Εγώ στην εκπομπή μου όμως δεν θα παίζω τέτοια και αυτά που θα βάζω.
1: Εσύ θα παίζεις σε
2: Ταγκαντούγκα.
1: Για τους Ντικιντάγκες. Άκου τραγουδά. Άκου καψούρικο τραγουδά.
0: Μόνο εσύ μ' αγκάλιασες.
1: Ποιο τραγούδι μιλάει έτσι στίχους του, άκουσε.
0: Μόνο εσύ μ' αγκάλιασες.
1: Για έρωτες.
2: Βάλε Μητροπάνο, Μητροπάνο βάλε.
1: Το κουταλάκι.

Στέλνω ποιο τραγούδι, ξέρω τι θα σε βάλω, ας πω, λοιπόν, θα σε βάλω μετά, ας πω, θα σε βάλω. Αυτός εδώ, αυτός ο έρωτας.

Λοιπόν, βάλαμε Μανώλη Αγγελόπουλο έτσι όπως έπρεπε, τραγούδια ένα και ένα. Για πες στην τραγουδιά, βλέπεις εκεί που πάει. Άρα ακούμε καλά. Ας τις παραμύθια, γιατί τα γράφω. Λοιπόν, βάλε λίγο στα μάτια που είναι και πάτα λίγο, πάτα. Όχι, όχι αυτό το... Βάλε το, βάλε το δύο, το δύο, το δύο, το δύο. Άλλαξε. Το δύο. Άκου τι τραγούδες έχω βάλει, άκου, άκου. Αφιερωμένο special για όλους σας, άκου.

Τι τραγούδια αυτά, σταμάτησε και βγάζει. Στέλνω τι έχεις να πεις, έβαλα γουρίδι. Τώρα γιατί καλαβέρσα, καρδερίδα που λέει και ο Κώστας, μη σε λιώσει η γάτα, γατούλα.

0: Παναγιώτης Μητσινίκος στα χάι του, χορεύει, τραγουδάει εδώ μέσα στο στούντιο. Είναι σε σούπερ διάθεση, σούπερ κέφι, πολύ καλός.
1: Πολύ καλός. Πολύ καλός. Στέλιο, δεν μπορεί να πει.
0: Ανεβάζει
1: την ένταση. Γιατί έλα να μην τραγουδήσει εδώ, έλα εδώ.
0: Είσαι αρχηγός, πολύ ωραία το είπε. Ειδικά αυτό το αποθυμένα σου πάει κάτι, πραγματικά. Έπιασε το ρυθμό.
1: Έχει πιάσει ακριβώς ρυθμό που λες. Που άλλοι δεν μπορούν να το πιάσουν τον τόνο. Γιατί δύσκολο να πιάσει έναν τόνο ενός καλλιτέχνη. Να μπορείς να τραγουδάς ακαπέλα από πάνω. Το λέγεται ακαπέλα, ακαπέλα λέει. Ακαπέλα.
0: Είδες στον Γκιάμο που πήγαμε το Σάββατο, στην τελευταία μέρα μετά τη συνέντευξη, που του λέει ο Νίβο, ο Νίκος Βουρλιώλτης, ένα τραγούδι το οποίο ήταν εκτός προγράμματος. Ποιο ήταν, ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Και λέει ο Κιάμος, α, πού το θυμήθηκες, λέει αυτό και το έχω ξεχάσει. Μόνο λέει το ρεφρέν, λέει, θα σου πω, λέει το κουπλέ, λέει όλο, δεν το ξέρω. Αλλά το είπε, λέει, πάρα πολύ ωραία. Ένα από τραγούδι παλιό του Κιάμου, έκανε θράψη, νομίζω άρεσε σε όλο το μαγαζί. Ο Νίκος Βουλιώτης, ο οποίος είναι αναπτυρπτικός, είναι απρόσμενος.
1: Καλά, είναι άλλο στυλ.
0: Καλός. Μ' άρεσε, έδωσε ενέργεια στο μαγάζι. Εντάξει, κι άμως δεν είναι σε καμία περίπτωση. Αλλά την ώρα που είχε στη διάθεσή του, νομίζω ότι διασκέδασε τον κόσμο και με το παραπάνω. Είχε κέφι, είχε ρυθμό, είχε την επικοινωνία αυτή με τον κόσμο. Εμένα μ' άρεσε, είναι αλήθεια αυτό. Και τα τραγούδια του είναι πολύ ποιοτικά. Με νόημα, με ωραίο στίχος, κεφάτα, με ρυθμό. Εγώ πρώτη φορά τον είχα ακούσει, δεν είχα ξαναπάει σε live του Νίκου Βουρλιώτη. Και μπορώ να πω ότι, εντάξει, αν όχι εντυπωσιάστηκα, ότι έμεινα ικανοποιημένος. Δηλαδή άξιζε νομίζω τον κόπο. Ήταν ένα πολύ ωραίο σχήμα, Νίκο, έτσι. Έφτιαξε με επιτυχία η παραμονή τους, η διαμονή τους στην πόλη της Θεσσαλονίκης για δύο μήνες.
1: Τη συνέντευξη πώς την είδες, την άκουσες?
0: Βέβαια, εντάξει, άψογη, δεν υπάρχει. Καταπληκτική.
1: Ναι, εντάξει, ναι.
0: Απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις, όλες τα ερωτήματα ήταν όλα κέρια.
1: Ναι, και οι ερωτήσεις που κάναμε φωτιά.
0: Ακριβώς. Και δεν δίστασε, δεν κρύφτηκε πίσω από το δάχτυλό του, συγγνώμη. Απάντησε όλες τις ερωτήσεις.
1: Μιλήσαμε για πολλά πράγματα.
0: Είπαμε πολλά. Εμένα με προξένησε εντύπωση που ήταν και γνώστης του αντικειμένου του ποδοσφαίρου. Με κάνει τρομερή εντύπωση.
1: Εντάξει, αφού είναι φίλαθλος.
0: Γνωρίζει πάρα πολύ το αντικάλα το αντικείμενο. Δείχνει ότι είναι φίλαθλος, παρακολουθεί εντατικά όλες τις ομάδες, γιατί ξέφρασε άποψη και για την ΑΕΚ και για τον ΠΑΟΚ και για τον Ολυμπιακό και για την Εθνική Ελλάδος και για τα συστήματα που ακολούθησε ο κύριος Σάντος. Εμένα με εξέπληξε ευχάριστα.
1: Πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Μοναξιά μου. Ωραίο τραγούδι, μπορεί να πεις. Σε έχω βάλει τραγούδι.
0: Όλα είναι ένα και ένα. Τώρα αρχίζεις και βελτιώνεσαι σιγά σιγά το διορθώνεις.
1: Άκουρα σου, σε έχω βάλει τραγούδια. Κάτσε κάτω. Δηλαδή να σου κάτι, επειδή εσύ σε έπιασε βροχή. Και πώς μου μιλώσεις για πώς θέλω να τελειώσει.
0: Εσύ το ίδιο το είπες ότι... Όχι, όχι, άσε να μιλήσω. Να ακούγομαι εδώ δυνατά. Εσύ ο ίδιος το είπες. Μην αναιρείς τα λεγόμενά σου. Είπες ότι οι δρόμοι γέμισαν νερό.
1: Έτσι.
0: Από την έντονη νεροποντή. Δεν μπορούσε να κυκλοφορήσει άνθρωπος. Πως όμως όπου έπρεπε να έρθουμε τη μηχανή. Άνθρωπο, εντάξει, και είναι και επικίνδυνο. Δηλαδή, πάνω απ' όλα ίσως να κυκλοφορήσει ακαιρεότητα.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Εντάξει, η πλάκα πλάκα, ναι, μεν αλλιώς να κάνεις, δεν ήταν μια απλή βροχούλα. Μα τα ψυχάλια με να με ξέρεις. Ακόμη και να ψυχαλείς και να βρέχει, έρχομαι. Αλλά εδώ ήταν τώρα πολύ έντονη.
1: Καμιά φορά σε πειράζει.
0: Πειράζει, το ξέρω. Ναι, πλάκα κάνει.
1: Λοιπόν.
0: Αλλά είχε αστραπές, βροντές, ήταν δηλαδή ακραία τα καιρικά φαινόμενα. Αγρίεψε απότομα καιρός.
1: Και η συνέντευξη πάει καλά του κι αν βλέπω. Έβαλε και εσύ μαγιά μέσα.
0: Ναι.
1: Στο θέμα.
0: Στο τελευταίο σκέλος εκεί έκανα 2-3 ερωτήσεις.
1: Εντάξει, τι τελευταίο μια. Ο Παναγιώτης όμως δεν απάντησε, δεν μίλησε. Τρεπόταν. Όχι, να σου πω κάτι. Είναι. Γιατί, στέλνω να σε ρωτήσω κάτι, υπήρχε κάποια φάση στην καριέρα σου σαν δημοσιογράφος, σαν παραγωγός ραδιοφώνου, σαν δημοσιογράφος, που είπες αυτό δεν πρέπει να το πω, ή ντράπηκες να το πεις?
0: Όχι, ποτέ. Όχι, ποτέ.
1: Καμιά φορά, αυτό καλό είναι.
0: Ακόμη και στο προηγούμενο το ραδιόφωνο που μου είχε έρθει και είχε φέρει και κάποιες τραγουδιστές και τραγουδίστριες, παρότι πρώτη φορά είχα έρθει σε επαφή μαζί τους. Εντάξει, με τον Πάνο γνωριζόμαστε καιρό και τον έχω γνωρίσει και εσύ με έχεις φέρει σε επαφή μαζί του. Είχαμε επικοινωνήσει κι άλλες φορές, αλλά είχα φέρει κάτι τραγουδίστριες, θυμάμαι. Και τις είχα πάρει στην έξω που πρώτη φορά τους τις είδα στο στούντιο. Και εντάξει, πάντα δεν είχε σπάσει ο πάγος.
1: Όχι, θέλω να σου πω όμως.
0: Δεν είχα κολλήματα. Όχι, όχι, όχι.
1: Δεν είπες αυτό, δεν θα το πω.
0: Όχι, όχι, δεν έχω τέτοια διλήμματα. Δηλαδή, κάποιες ερωτήσεις, φυσικά να μην προσβάλλει τον άλλο, αλλά κάποιες ερωτήσεις που θα τα βγάλει όλα στη φόρα, δεν θα φοβηθώ να το να του θέσω αυτό το ερώτημα. Σε καμία των περιπτώσεων. Δηλαδή, τι είναι να πω, θα το πω στα ίσια. Στα ίσια και στα ράτα. Στα ίσια και παντελονάτα, όπως λες εσύ, να υιοθετήσω μια τάκα δική σου.
1: Χρειάζεται έτσι. Χρειάζεται.
0: Νομίζω αυτό μετράει. Και ο κόσμος αυτό το αποδέχεται. Και γι' αυτόν τον λόγο και νομίζω μας λοιπόν, σέβεται και μας προτιμά.
1: Έτσι λοιπόν, εδώ με τον Στέλιο Πουλόπουλο, φυσικά στο Global ψηφιακό ραδιόφωνο, στο καλύτερο ψηφιακό Global ραδιόφωνο, στο καλύτερο έτσι, ψηφιακό ραδιόφωνο, παγκόσμιο ραδιόφωνο, να το πούμε έτσι και στα ελληνικά, διότι πολλοί επί του αμερικάνικου, γερμανικού κλπ. Αφήνουν τη γλώσσα μας. Που αυτό με έλεγε σήμερα ο Χάρη Κλίν, Στέλιο και Παναγιώτη, ότι λέει όταν ο ίδιος ο Bill Gates υιοθέτησε την ελληνική γλώσσα στους υπολογιστές, εμείς λέει ψάχνουμε να φύγουμε, πάμε αλλού, λέει. Έχουμε αυτή, λέει, τη ρεμπούση των βούρων. Έτσι μου είπε.
0: Έτσι, αλήθεια είναι.
1: Δηλαδή, θέλω να σου πω πόσο λάθος είμαστε, ρε παιδί μου, πόσο, σε όλα τα πράγματα, πόσα λάθος είναι. Πάμε με τους ξένους, δηλαδή οι ξένοι πήραν όλα από εμάς και εμείς πάμε με τους ξένους. Ποιο ξένους?
0: Στο είπα αυτό εδώ, στην, ένα συγκισμό στην Κρήτη, τον έχουν αγοράσει τα σπίτια όλα Γερμανοί και έχουν, ναι, βάλει, έχουν τοποθετήσει γερμανική σημαία.
1: Ξέρω, το ξέρω.
0: Είναι συγκλονιστικό. Καλά, το ίδιο πάνε να γίνει και σε άλλες περιοχές και εμένα, γιατί είμαστε στην Ηρακλίτσα που έχω σπίτι εγώ στην Καβάλα. Τα μισά σπίτια και παραπάνω, γειτονικά δίπλα από απέναντι, τα έχουν αγοράσει Βούλγαροι και Ρώσοι και Τούρκοι. Και πλέον οι Έλληνες είναι ελάχιστοι. Όλα τα σπίτια έχουν μείνει υπό την κατοχή. Ναι, όλοι, δεν βλέπεις κάτι άλλο. Εγώ και ο διπλανός μου είμαστε Έλληνες. Όλοι οι υπόλοιποι είναι Βούλγαροι, Ρώσοι και Τούρκοι.
1: Αυτά τα σπίτια τώρα φορολογούνται?
0: Δεν ξέρω, δεν το ξέρω. Αυτό θέλω να το ρωτήσω. Έχω μεγάλη περιέργεια να δω τώρα αν φορολογούνται. Αν πληρώνουν φόρο κανονικά αυτοί που τα έχουν.
1: Έκανες και κύριε ερώτηση στον Περιφερειάρχη όμως.
0: Ναι, βέβαια. Για την Ηρακλίτσα Καβάλα. Δείχνουμε ενδιαφέρον για τον τόπο μας. Για την πατρίδα μας. Πώς να το κάνω.
1: Ναι, αλλά είπε ότι 2,5 εκατομμύρια δώσαν, λέει, θα ξεκινήσουμε.
0: Όχι δώσαν, το ΕΣΠΑ.
1: Το ΕΣΠΑ, λέει.
0: Μπράβο, ναι, όχι δώσαν αυτοί από την τσέπη τους. Το ΕΣΠΑ έχει γίνει έγκριση και μέσα στο, μέχρι το 2015 να μέτελα υποθεί το έργο για ανάπλαση της παραλιακής οδού στην Ηρακλίτσα, της παραλίας και των δρόμων εκεί γύρω της πλατείας.
1: Λοιπόν, πάμε να σε βάλω, γιατί είσαι καλλιτέχνη, σε βάλω τραγούδι. Άκου, άκου, άκου, άκου, άκου, άκου, άκου.

0: Για πάμε έτσι να ανεβαίνουμε. Να στείλω και τα χαιρετίσματά μου στη Γερμανία, στο φίλο μου τον Κώστα και την παρέα του και όλοι μαζί στο Ντίσεντορφ.
1: Δεν θα βρεις το ριγί.
0: Αλλά και στο Τελ Αβίβ, στην Ιερουσαλήμ, ρε παιδί μου.
1: Γεννήθηκα.
0: Εκεί την Εσκενάζη, τη φίλη μου που μας ακούει.
1: Έχω συνηθεί.
0: Αυτό το ραδιόφωνο γίνει και γι' αυτό είναι global, ρε παιδί μου, παγκόσμιο.
1: Και δεν μπορώ να αλλάξω.
0: Και θα ακούτε τραγούδια που δεν τα ακούτε στα υπόλοιπα έτσι ραδιόφωνα του κατεστημένου. Πάμε έτσι να ανέβουμε. Άδικα χάρη στον καιρό σου, ρε παιδί μου. Με το Βάνι το παλιό παιδί μου.

0: Πάμε και με τον Βασίλη Τερλέγκα να πούμε. Αιτός να γίνεις, να πετάς. Τα
1: σύννεφα σκίζεις.
0: Χαρισμένο για τη φίλη μας τη Ρούλα. Μας ακούει στην Αθήνα εκεί κάτω, ρε παιδί μου, στη Λιφάδα.

Λοιπόν, να σε βάλουμε λίγο από την αρχή μια ζωντανή εκπομπή. Έτσι είναι πολλές φορές όταν κολλάει το CD, διότι παίζουμε εδώ μόνο ζωντανά. Αυτό να θυμάστε. Πάμε έτσι με τον Θέμη Αδαμαντίδη. Μεγάλη φωνή.

Γεια σου Δημήτρη. Εκεί στη Χαριλάου που μας ακούσεις. Αλλά και στο μακρινό εκεί Παρίσι που μας ακούσει η Γαλλία. Τους Λεβέντες και τους δύο. Το Σωτήρι και τον Νεύρη. Γεια σου, γεια στα παιδιά.

0: παρέα όλοι μαζί εδώ στο καλύτερο ψηφιακό global ελληνικό φαινόμενο. Έτσι διαδώστε το αυτό το ραδιόφωνο στόμα με στόμα εσείς, για πανταχού Έλληνες όπου και να μ' ακούτε, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Αν και αυτό το ραδιόφωνο έγινε για εσάς τους Έλληνες του εξωτερικού και μετέπειτα για εδώ το κατεστημένο
1: για όλα.
0: Να ακούτε Νικοβάνη για να χτυπάτε όλοι στο ταβάνι. Μόνο όταν ακούτε Νικοβάνη ανεβαίνει η ψυχολογία σας.
1: Όμως ήρθε η σειρά σου να μου πεις για τα δικά σου.

Λοιπόν, εδώ στο καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο, φυσικά με τον Νίκο Βάνη. Να ακούτε. Φυσικά έτσι να διαβάζετε την απόλυτη τηλεφημερίδα στο www.ellinikopavlafenomeno.gr που έχει τα πάντα, ρε παιδί μου. Και φυσικά από εκεί να μπαίνετε και στην περιβαλλοντική Αλιάκ Μογκρίς. Έτσι μια εθελοντική που έγινε για τους ευαίσθητους εκεί του Αλιάγμονος, αυτά τα παιδιά. Αλλά φυσικά να διαβάζει την απόλυτη τηλεφημερίδα ελληνικόφαινόμενο.gr και φυσικά να ακούτε το καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο. Πάμε έτσι.

Πάμε και με τους Στελάρα, έτσι, αφιερωμένο special για το φίλο μας εκεί στο Ισραήλ που μας ακούει, στο Τελ Αβίβ. Αλλά ρε παιδί μου, και στο Λουξεμβούργο, στις Βρυξέλλες, την Καλλιόπη, τη φίλη μας την Καλλιόπη, που ακούει, λέει, μόνο το καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο ελληνικό φαινόμενο. Τελειακό. Γεια σου, Πόπουλου.

καλύτερα. Αφιερωμένο εκεί στο Τόκιο στο φίλο μου τον Αλέξη και στην Ολλανδία στο Ρότερνταμ το φίλο μου τον Θανάση που μας ακούει, αλλά και την Αλεξία στο Λονδίνο, την Ειρήνη, την Βαγγελιό, όλους μαζί εκεί, όλες μαζί τις κυρίες και τις ποινίδες, ρε παιδί μου.

0: μου.
1: Πάμε λίγο με το Στράτο, ρε παιδί μου.
0: Πιο βαριά.
1: Έτσι βαρύ όνομα ο Στράτος Διονυσίου.
0: Καρδιά μου είχες αγαπήσει.
1: Αφαιρωμένο για το Σοκράτη εκεί στην Κλειφάδα στην Αθήνα. Γεια Σοκράτη.
0: Μου θα

Πάμε και με το φίλο μου του Σταμάτη τον Κόκοτα, έτσι αφιερωμένο στους Αθηναίους εκεί τα παιδιά στη Βάρκιζα που μας ακούν.

Πάμε έτσι λίγο βαριά, αλλά δεν πειράζει. Όλα χρειάζονται. Και τα βαριά και τα γρήγορα. Μετά θα παίξουμε γρήγορα. Διότι αυτό μας το ζήτησε ο φίλος μας από τη Φλόριδα. Μια και λείπει πολλά χρόνια, λέει. Πάνω από 40 χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες εκεί. Ο φίλος μας ο Βαγγέλης. Έτσι στη Φλόριδα. Και μετά έρχεται για τον φίλο μου, τον άλλο Βαγγέλη, στο Μόντρεαλ. Για πάμε έτσι. Για ακούστε αυτό. Τα πλοία πεθαίνουν στα λιμάνια, ρε παιδί.

Για πάμε. Για ακούσε αυτό το τραγούδι. Του μεγάλη ο Βαρδής και φυσικά ο Πασχάλης Τέρτζης. Για πάμε να τα αφαιρώσουμε στους δύο καλλιτέχνες.

αφιερωμένο special για τον κοριτσόπουλα, ρε παιδί μου. Μου λέει και ο φίλος μου Σταμάτης Γονίδης. Μας ακούνε και στην Πάτρα. Και ο φίλος μου ο Δημήτρης η Λαμία. Αφιερωμένο για τον Δημήτρη και για τον κοριτσόπουλα στην Πάτρα. Τη Βάσια. Και το Δημήτρη η Λαμία. Μια και το ζητήσα το Γονίδη.

σταγόνες. Γεια σου ρε Παναγιώτη. Ο φίλος μου τον Παναγιώτη που μας ακούει στην Αθήνα. Γεια σου Παναγιώτη μου. Και τον άλλο τον φίλο μου, τον συνεργάτη, τον Παναγιώτη, στην Νεάπολη.

Αναστάση, μία είναι Θεσσαλονίκη. Γεια σου φίλε μου γιατρέ. Εγώ τους φίλους γιατρούς, τι θα γίνει ρε παιδί μου με τους γιατρούς. Γεια σου γιατρέ μου.

Δώσε ρε παιδί μου, δώσε. Πάμε του σταμάτη. Έτσι, έτσι, έτσι, να ανεβαίνουμε. Γεια σου Αλέξη. Το φίλο μας τον Αλέξη που μας ακούει και στις Μπαχάμες. Τι έγινε στις Έλληνες, γίνουμε τις Μαρίνες Μπαχάμες.

Και φυσικά έτσι να διαβάζετε την απόλυτη τηλεφημερίδα, ρε παιδί μου, στο www.ellinikopavlafenomeno.gr. Τα γράφουμε όλα για όλους.

0: Για πάμε με τον Γιάννη Πάριο. Τον έχω ζήσει καλά και τον Γιάννη τον Πάριο πολλά χρόνια.
1: Αν χρειαστεί.
0: Και ποιο δεν έχω ζήσει, ρε παιδί μου, το Στράτο Διονυσίου. Λέω ποιον από τους καλλιτέχνες δεν έχω έτσι
1: από
0: ζήσει.
1: Δέκα δάχτυλα.
0: Πολλά χρόνια σε αυτό το μετερίζει του ραδιοφώνου.
1: Μόνο τα πέντε θα κρατήσω.
0: Τον Πόλη Κερμανίδη και ποιον άλλο. Μια και πες Πόλη, με, στο ζήτησε ο Αλέξης.

0: Και αυτός είναι ο Στελάρας, ρε παιδί μου. Πάμε με το Στέλιο, έτσι, από τους καλύτερους, έτσι, παρθενώνες του ελληνικού τραγουδιού, που συντροφεύουν όλους τους απανταχού Έλληνες στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Όταν είναι δύσκολα στεναχωρεμένη, μια και η Ελλάδα τραβάει μεγάλο, έτσι, νταλκά, να το πω έτσι, ρε παιδί μου, στεναχώρια. Ο κόσμος φτάσαν τον κόσμο στο χείλος του γκρεμού, στην πείνα, επιτρέπετε,
1: για να το
0: περπατήσω. Για να δούμε πότε ο Έλληνας, ρε παιδί μου, θα ξυπνήσει γενικώς. Δεν βλέπω να ξυπνάει, και αυτό είναι το δύσκολο. Μήπως μας πάρει κανένα 400 χρόνια όπως παλαιότερα. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι, ρε παιδί μου.

Όλη η πόλη ακούει Βάνη. Φτάστε μέχρι το ταβάνι. Ελληνικό φαινόμενο με τον Νίκο Βάνη, απόλυτη τηλεφημερίδα στο ίντερνετ στο www.ellinikopavlafenomeno.gr.

Πάμε, ρε παιδί μου, με τον Δημήτρη Μητροπάνο, με τις μεγαλύτερες φωνές που έφυγε για αυτούς από τη ζωή. Ο συνήθως, ρε παιδί μου, καλή, έχω φύγει. Και μένουν οι άφωνοι. Τα όνειρά σου. Γεια σου, ρε Μητσάρα.

0: Και σε λίγο θα περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε εδώ μετά με πολλά τραγούδια, πολλές συνεντεύξεις, πολλά μπλα μπλα μπλα ρε παιδί μου. Έτσι μείνετε εδώ συντονισμένοι στο καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο, φυσικά ελληνικό φαινόμενο, με τον Νίκο Βάνη πάντοτε στην οφιά.
1: Είναι ο πόνος μου αβάσταχτος, καλέ μου.
0: Και φυσικά σου θέλετε να με διαβάζετε στο www.ellinikopavlafenomeno.gr, στην απόλυτη τηλεφημερίδα και φυσικά στην εφημερίδα Φαινόμενο News που τη βρίσκεται πάντως στο δρόμο σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα και περίχωρα ρε παιδί μου.

0: και σε λίγο έτσι περνάμε σε ένα διάλειμμα, ρε παιδί μου.
1: Στο ίδιο χτες.
0: Και παραρχόμαστε μετά. Δρυμύτατη.
1: Κάθε μετά.
0: Εσείς κολλημένοι τη βελόνα, λέω, και

0: Εγώ μιλάω σαν απλό ακροατή που άκουσα το κομμάτι. Σαν, θα...
1: Σε άρεσε όμως.
0: Εμένα μου άρεσε προσωπικά, έτσι. Προσωπική μου άποψη τα θέτω. Γιατί είναι και λίγο κάποιο, ένα κομμάτι μου. Ακούγε μου δηλαδή ένα κομμάτι του εαυτού μου, ναι. Τα αρέσει τα κομμάτια.
1: Μάλιστα. Δηλαδή ακούς κάτι ξεχωριστό.
0: Ναι, μου αρέσει να ακούω σιγανή μουσική κάποιες στιγμές.
1: Εδώ έτσι στο καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο, φυσικά ελληνικό φαινόμενο με τον Νίκο Βάνη Συντροφιά, η ομώνυμη εκπομπή που συνεχίζεται εδώ και 19 χρόνια, δεν έχει πολλά.
0: 19 χρόνια.
1: Ναι.
0: Ούτε 20 δεν
1: είναι. Ούτε δεν είναι 20. Μόλις πιάσω κουσάκι. Θα πάρω τις αρμπίλες μου και θα σε αφήσω σε ένα παράγκο.
0: Εδώ, άμα πεις εμένα, Νίκο, εδώ.
1: Ναι, τι. Α, σε βάλω στα βαθιά και πέρα, Νίκο, πολύ παραδού.
0: Α, τα κολυμπήσω
1: να πα. Πολύ μαζί.
0: Για να μην πετάξει αδευτεία, ναι.
1: Ναι, κατευθείαν.
0: Μαζί και καργαρίε μέσα.
1: Ναι.
0: Όχι μόνο μαζί, μετά, και με τον
1: Δημήτρη, με τον Πουλόπουλο του μαζί.
0: Α, μα εδώ και ο Πουλόπουλο και ο Αραβίτη δεν πάμε. Και ο Δημήτρη, α,
1: ναι. Όλοι μαζί.
0: Όλοι μαζί
1: μια ομάδα.
0: Με αφήσει μόνο εδώ πέρα.
1: Όχι. Αλέξη Νίρο εδώ. Τρεις φορές το καλύτερο τραγούδι θα γίνει σου ξέ, είναι σου ξέ. Πάμε, πάμε, πάμε.
2: Τρεις φορές θα μαρνηθείς πριν να ξημερώσει.
0: Πολύ καλό παλικάρι με έβγαλε Νίκο Αλέξη.
1: Ε?
0: Πολύ καλό παλικάρι.
1: Ναι, είναι, είναι πολύ καλό.
0: Πολύ καλό παιδί, έτσι. Καλό. Αυτό, αυτό βγαίνει στον άνθρωπο.
1: Και ξεχωριστό παιδί, δεν είναι... είναι...
0: Βέβαια, έτσι μια καλοσύνη, μια ευγένεια.
1: Ναι,
0: έχει κάνει μια ευγένεια πολύ ωραία.
1: Έχει πάνω, τα έχει πάνω. Έχει καλά τα συστατικά έτσι του χαρακτήρα, ρε παιδί μου.
0: Μετράει πολύ ο χαρακτήρας.
1: Ναι, ναι, μεγάλο
0: άνθρωπο. Πώς. Έτσι είναι το
1: άλλο. Και το μεγάλο χαρακτήρα. Πάμε να ακούσουμε. Και μετά έρχεται διαταγές. Όχι διαταγές. Λάθος. Το παίρνει.
0: Διαταγές το
1: λοιπόν, μετά έρχεται η Αμαριλής. Πόσο...
0: Αυτή η επιτυχία που έκανε η Αμαριλής την κυνηγάει μου, Φεντερικό.
1: Πόσο να πέσω πιο χαμηλά.

0: Λοιπόν, αυτό είναι φυσικά η Αμαριλής, πόσο να πέσω πιο χαμηλά. Να στείλουμε χαιρετήματα για το Στέλιο του Πουλόπουλου.
1: Γεια σου, ρε Στέλιο Πουλόπουλε.
0: Γεια σου, Στέλιο, και φυσικά.
1: Γεια σου, Στέλιο.
0: Η εκπομπή του Στέλιου που την Τρίτη εδώ συντονισμένη.
1: Τρίτη πάλι έτσι. Τι ώρα?
0: Εδώ. Η ώρα είναι συγκεκριμένη η ώρα.
1: 8 η ώρα κάτω.
0: 8 η ώρα τα παιδιά εδώ πέρα. Ναι, λοιπόν. Χθες ήταν πολύ, είχε επιτυχία αυτό. Στέλιο, δεν μας άκουσε νωρίτερα ότι η εκπομπή σου είχε επιτυχία. Αυτό λέμε τους ακροατές. Λοιπόν.
1: Και τι έμαθα, κανονίζει να πάει η Βραζιλία ο Στέλιο.
0: Πώς?
1: Πάει η Βραζιλία.
0: Ετοιμάζει για Βραζιλία.
1: Ετοιμάζει για Βραζιλία, έτσι.
0: Πάρουμε και εσένα, σκεφτόμαστε να έρθει.
1: Δεν θα έρθω κι εγώ. Ναι.
0: Πόσο στέλνει, πώς είπες, ο Μητσινίκας.
1: Μητσινίκας.
0: Χθες την κουμπί σου είπε ο Μητσινίκας, λέει. Λοιπόν,
1: Πουλόπουλος είναι.
0: Ναι,
1: Πουλόπουλος.
0: Η κουμπί του θα τον ακούτε εδώ.
1: Θα τον ακούσει, θα δείτε και να πει για την κλήρωση του Μουντιάλ.
0: Πολλά, την ξέρει καλά του αντικείμενο.
1: Πώς το ξέρει, θα δείτε.
0: Στέλνει ο Πουλόπουλος, φυσικά με τον Δημήτρη. Εδώ έτσι με ένα ντουέτο κι αυτή. Ξεχωριστό. IT φαινόμενο φυσικά με τον Παναγιώτη Μητσίπου και τον,
1: και περιμένουμε τον Γιώργο Γαραβίδη
0: ή τον Γιώργο Γαραβίδη για αντιθέτως.
1: Τον περιμένουμε γι' αυτό.
0: Έτσι και αυτός εδώ. Εντάξει, έχει κάποιες σχολίες τώρα.
1: Εντάξει,
0: πρέπει να τελειώσει. Άμα τελειώσει, εδώ είμαστε εμείς όλοι μαζί. Μια ομάδα όλοι μαζί. Και κάτι διαφορετικό. Αφού τον άρεσε και του Νίρου το τραγούδι, αλλά άκουσε και αυτό, θέλει να μην πα στη γλώσσα. Για Μαριλή.

0: Στο βάλα στο τέλος, τέλειο, δεν πειράζει. Θες να σου ξεβάλω σε replay ξανά, γουστάρεις το βάλω, ας το βάλω. Δεν πειράζει, εντάξει. Να τα ακούσει και ο φίλος μου, τέλειος. Καινούργιο τραγούδι. Και όσοι φίλοι μας ακροατές μας ακούτε, δεν το ακούω τίποτα. Ακόμα δεν ξεκίνησα να παίζει. Το έχουμε πρώτη σε. Αρχίζω και εγώ σαν αυτού που λένε οι άλλοι. Πρώτη σε.
1: Τα λένε έτσι από την κοίτα μεγάλη και τέτοια.
0: Χαζουμάρισε αυτά τώρα, άσχημα.
1: Έξαστε να εκδηλούν τα γένια του.
0: Ναι, αυτά είναι τα γένια σου. Εντάξει. Να, ότι είμαστε εμεί πρώτοι και οι άλλοι δεν πάνε στου άλλου. Αυτό είναι λαγία. Αυτά μου θυμάζει τα παιδιά στον πιαγωγείο το κάνουν. Στον πιαγωγείο το κάνουν. Πάμε, πάμε να σου πει αμάρι.

0: Στέλνει τον έβαλε και χέρι τον Παναγιώτη. Καλά, είπε, είπε λέω.
1: Είπε, είπα, είπα, 8
0: 8 ώρα. Ώρα ή δεν
1: είπε. Ναι, είπε από τον Διασταυρό. Το
0: κουμπί του.
1: Α, τον Διασταυρό δεν μπορεί να λέμε. Αυτό το κομμάτι από σένα είναι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι κάτι
0: θέλει,
1: σίγουρο.
0: Θέλει, θέλει, όχι,
1: σίγουρο. Θα λέγαμε κάποια ώρα.
0: Σε αυτό έχει δίκιο. Σε αυτό έχει δίκιο ο Παναγιώτης και Στέλιο, γιατί άμα δεν το σταυρό και λέει αερολογίες.
1: Θα μετά θα χάνατε το χρωματικό ήταν.
0: Άσπρα, δηλαδή χάσουμε ένα χρωματικό ήταν. Παναγιώτη, πώς άκουσες σήμερα λίγο κομμάτι, σ' άρεσε.
1: Μου άρεσε, μου άρεσε το κομμάτι. Δεν τρελάθηκα να σου πω τα αλήθεια, αλλά μου άρεσε.
0: Εντάξει, δεν είναι διαταγές, δεν είναι διαταγές, είναι άλλο τραγούδι.
1: Ίσως επειδή τη συνηθίσαμε, τη συνηθίσαμε έτσι την διαμαρτήση. Όταν συνήθως γίνεται μια μεγάλη επιτυχία, τα ξέρεις και εσύ Νίκο, μετά είναι δύσκολο ότι ταυτίζει το καλύτερο.
0: Εννοείται, εννοείται, είναι κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, πάμε και με έτσι, να τις πεις Αργυρός. Αυτό ο Στέλιος επειδή είχε έναν ανταγωνιστή του Ρέμου, δεν τον πάει Στέλιο, έτσι. Και ο Κώστας στη Γερμανία. Άμα δεν είναι έτσι, πες μου. Εγώ θα σε βάζω Αργυρό όμως. Γιατί εμείς, ο Αργυρός μας αντιπροσωπεύει.

0: Στέλνω τώρα ποιος ρέμος τώρα, εντάξει.
1: Ο πρόεδρος.
0: Ο πρόεδρος του Ηρακλή, ποιος πρόεδρος είναι, ήταν πρόεδρος, ήταν.
1: Ο είναι μεγάλος θαυμαστής, έτσι.
0: Είναι με το ρέμο. Είναι με τον Μπάου και είναι με το ρέμο. Πώς γίνεται αυτό, Ηρακλή.
1: Σαν καλλιτέχνη
0: του. Γιατί ο Αργυρός δεν καλό, δεν του αρέσει τώρα η φωνή του.
1: Ωραίος τον.
0: Όχι, πες
1: ο Αργυρός. Μιλάμε. Ο ένας είναι.
0: Μιλάμε τώρα.
1: Έχει κάνει βήματα πολλά.
0: Αντικειμενικά μιλάμε.
1: Αντικειμενικά είναι στα χνάρια παγιένει.
0: Εντάξει, ναι.
1: Θέλει ακόμα ώρες πτήσεις, θέλει ώρες πτήσεις.
0: Είναι νέος καλλιτέχνης. Δεν μπορεί να είναι φτασμένος που είναι ο Ρέμος τόσα χρόνια. Και μην ξεχνάς το Ρέμο. Ο Χρυσοχοίδης ο Δημήτρης τον έκανε τραγούδηση. Τον πήρα από κάτω από πελάτη. Ήταν αμπλεκός και πάει σε έλεγες ο Ρέμος. Και πήρα ακούσε ο Χρυσοχοίδη. Και τον πήρα πάνω και τον έπεσε. Λέει πες ένα τραγούδι ρε. Πες ένα τραγούδι. Δραυλικός ήταν.
1: Και τραγούδησε και του άρεσε τον κόσμο.
0: Όχι, και έτσι ο μπάλας το παιχνίδι. Ο Δημήτρης άντε δεν ήταν ο Δημήτρης Χρυσοχοίδης. Δεν ήταν. Έτσι για να μαθαίνεις πέντε πράγματα στήλου. Και εγώ μάλιστα το μητσιδίκα να ξέρεις.

0: Λοιπόν, πάμε και με τον Πάρη προς το παρόν. Πάρη, σε Πάρη. Άλλο δικό μου. Και αυτό είναι καινούργιο τραγούδι. Έχει δύο τραγούδια που πάρεις. Έχει προς το παρόν και το κάτι έχει. Θα το ακούσουμε πιο μετά. Και μετά ακολουθεί διαταγές. Και μετά γονίδι στο καινούργιο. Απαγορεύεται. Και μετά η φίλη σου Μαρτίνη. Παραγιώτη, πολύ σε, η Μαρτίνη πολύ σε πάει. Δηλαδή με πήρε τηλέφωνο όλο για σένα ρωτάει.
1: Να είναι καλά κομμάτι.
0: Την είχαμε εδώ στο ραδιόφωνο. Έκανε και
1: συνέντευξη.

0: Πρέπει να μείνω να προχωρήσω.
1: Μια ευκαιρία να
0: δω. Παναγιώτη, είδες όλα τα παιδιά μου. Σου είπα προηγουμένως. Δηλαδή ο Νίκος Βέρτης με πήρε σήμερα μετά εορτής τηλέφωνο. Είδα στο γυμναστήριο, καμένος έτσι έκανε τζόκινγκ.
2: Γυμνάζονται έτσι.
0: Είδα έτσι για να ξέρεις που λόγω πήγα να σε κάνω τραγουδιστή, αλλά τι να σε κάνω. Ξέρεις τον κουπουλό που πήγε να γίνει τραγουδιστή, το ξέρεις εγώ.
2: Κάτι τι είχα ακούσει.
0: Πέτσου μονατίδες και τον έπισε, ξέρω εγώ, βγάλω τον πάνω να τραγουδίσει, βγάλω τον πάνω. Αλλά δεν είναι και τραγουδιστή, είναι στόφα του πάνω. Πρέπει να κόψουμε, το κόψουμε το μουζί, το μουστάκι.
2: Αυτά διορθώνονται.
0: Ευκαιρία να πω. Τι, γιατί κρύβεις την γέλα, τι.
2: Τι να.
0: Αφού γελάς και τι είναι το κρύβεις. Μάτια

0: Φτιάξει αυτό που λέω σου στέλνει τώρα, που μου στέλνει το μήνυμα πέρα και λέει: δεν σκαμπάζει από αυτό, λέει, μόνο για το IT φαινόμενο μα λε. Δηλαδή. Στέλνει, έτσι είναι.
1: Τρέχει το πουλόπλο, ρε παιδιά.

0: Είναι τώρα, αν σε είχαμε βάλει τότε στα Μαμούνια, τώρα και άνοιγες το πρόγραμμα, θα έλεγες δύο τραγουδάκια. Τώρα θα έλεγες, ας πούμε, 10. Μετά 20.
1: Και ήταν φίρμα.
0: Ναι, θα ήταν φίρμα. Τον έβλεπε σαν το Σφακιανάκι αυτό να λέγεται Χρυσή Αυγή.
1: Α, αυτό. Πώς το είδες, Νίκο, αυτό. Α, δεν συνέβη στην είδα εγώ, στο τώρα. Μυστήριο πολύ ο Νότης, έτσι.
0: Εντάξει, ο Νότης τα κάνει αυτά. Τα κάνει χρόνια, δεν είναι.
1: Ναι, ναι, όχι, δεν έχει αλλάξει. Εγώ το ξέρω. Το ακούσει την τέψη του.
0: Τα κάνει για να κάνει φωτοβολίδες και τις κάνει φωτοβολίδες και επιτυχία. Το μαγαζί γεμάτο. Είναι παιδιά για ένα μήνα το μαγαζί, 4 διήμερα γεμάτο μαγαζί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε πέτυχε αυτό που
1: είναι. Όχι, θέλω να σου πω, έχει γίνει ιδιαίτερο καλλιτέχνη.
0: Και να πούμε ότι μπορείτε να μπείτε στο μαγελιό.gr του Στέφανα του Χίου. Έχει ρεπορτάζ αυτό που έχω κάνει για το Σφαγιανάκι για την Βανδύ. Το έχει δημοσιεύσει και ο Στέφανος προς τιμή του. Το έχει πάρει από το ελληνικό φαινόμενο και γράφει και την πηγή. Αυτό μεγάλη υπόθεση, γιατί η δημοσιογραφία έτσι είναι, παιδιά. Στο μαγελιό.gr αναφέρεται στο ελληνικό φαινόμενο.gr. Φίλε μου, Στέλιο, για να ξέρεις ο φίλος σου. Και μην μας λες εμείς ότι δεν σκαμπάζουμε και ο Μητσιλίκας δεν σκαμπάζει.
1: Πουλάει τρελά τώρα.
0: Πουλάει τρελά. Όχι, πουλάει, έτσι λέει, πουλάει τρελά.
1: Πουλάει τρελά τώρα.
2: Υποχωρήσεις, μη ζητήσεις, τέλειωσαν κι αυτές.
0: Λοιπόν, όχι, πουλάει τρελά. Εντάξει, είναι λίγο έτσι τρελιάρης ο Στέλιος.
1: Με την καλή να τον πειράζω, ξέρεις, αυτό τον συμπαθούμε ιδιαίτερα.
0: Ακόμα έρχεσαι, Στέλιο, από χθες, το βράδυ. Μας γράψε, με έγραψε και τροχή χθες το βράδυ. Ακόμα έρχεσαι. Έπρεπε με τη μηχανία να γράψουν εσένα.
1: Μηχανή. Μηχανή, δεν είναι μηχανή τώρα, κύριο.
0: Σε αφιερώνουμε αυτό το κομμάτι, Σαμάτης Γονίδης, Στέλιο, για σένα. Καινούργιο.

0: Αυτά είναι Στέλιο. Στέλιο, τι να σε κάνω χθες. Λοιπόν, τι έλεγα με Παναγιώτη. Α, που δεν έχει τη μηχανή, μου πάει αυτός. Και θα γλύτουνα και το πρόστιμο. Με την στροχιά. Θα έγραφε το Στέλιο.
1: Θα έγραφε το Στέλιο, να κάνω. Πα, μπορεί να ξύφυγε.
0: Γράφει το συνοδικό, λες θα γράφει το συνοδικό πίσω.
1: Όχι, δεν νομίζω εσείς. Συνοδικός είναι
0: λοιπόν,
1: ποιος είναι ο οδηγός και δεν μου δίνει ήδη.
0: Πάμε τη Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, έλα. Υπάρχουν κι άλλες αγκαλιές. Ζωήτσα. Ποιος χάρη να ζω εκεί στη Λάρισα. Από πολύ Λάρισα είναι να έχουν πέσει πάνω.
2: Έφτασε στην πόρτα θυμωμένος κι ύστερα μου είπες ένα γεια. Άσε με.
0: Στέλνω, μπορώ να σε κάνω προξενιό με τη Ζωή. Άμα θες θα κάνω εσένα και το Μητσινίκο. Όποιος πάρει πρώτος. Τι άλλο θέλει, φίρμα σας δίνω. Τι άλλο θέλουμε.
1: Πρώτο όνομα.
0: Πρώτο όνομα.
2: Κάνουν τη δική σου να ξεχάσω.
1: Καλά μήνα δεν μας μιλάει Μαρτίνε.
0: Μπορείς και τι μήνα, μήνα πολύ είπες.
1: Πολύ είπα.
2: Να είμαι δίπλα σου.
0: Δεν άκουσες τι γράφει εδώ ο Πουλόπουλος.
1: Τι γράφει.
0: Άμα γύρω φίρμα δεν σας μιλάω.
2: Υπάρχουν

0: Ο Στέλιος λέει στην Περατζάδα θα πάμε απόψε για να ξέρει άμα είναι να έρθει. Άμα δηλαδή, πόσο βλέπεις. Δεν σε βλέπω πολύ ζεστό.
1: Δεν είμαι και πολύ ζεστό. Αλλά και ένα ποτάκι όμως.
2: Υπάρχουν κι άλλες αγκαλιές που θα με κάνουν τη δική σου να...
0: Θα μας γράψουν πάλι.
2: Στο λέω πως κουράστηκα.
0: Αν και σήμερα δεν έχουν και πολύ καιρό, αλλά δεν σου
1: πω. Ναι, κοντά, όπως να, δεν είναι. Εγώ δεν νομίζω ότι είμαι
2: εκεί. Υπάρχουν κι άλλες αγκαλιές που θα...
0: Άμα, πάμε.
1: Δεν είναι και η πόλη, δεν έχει τίποτα έτσι.
0: Δεν είναι,
1: μόνο
0: Γιαννιάς εδώ, τώρα πάμε στο Γιαννιάς.
2: Στο λέω πως
0: πήγαμε, δεν πήγες.
1: Πήγαμε στο Γιάννη.
0: Τρεις φορές έχουμε πάει, τρεις φορές.
1: Δεν πάμε, τρεις φορές πάμε πάει.

0: Και με πήρε και ένας φίλος, έρχεται αύριο από την Αθήνα να με βρει. Για κάτι άλλο, δεν ξέρω, μου πήρε και ξαφνικά τηλέφωνο φίλο μου. Ναι. Μου λέει, θα είσαι αύριο πάνω μου. Λέω, πού θα
1: είμαι. Πάνω μου συνήθως.
0: Λέω, πού θα είμαι. Λέω, θέλω να ανεβαίνω με ένα φίλο μου, θέλω κάτι να. Δεν μπορώ να του τηλέφωνο. Τι λέω, τι είναι κάτι σοβαρό, του λέω. Έλα, λέω, τι να κάνω. Λέει, μία ώρα θα είμαστε πάνω. Άρα αυτό είναι το πρωί κάτι.
1: Μεσημέρι, μία ώρα, ναι. Και... κάνε εξάρο, πεντάρο, δεν κάνει.
0: Έξι, με τα αυτοκίνητα μου πέτες πέντε ώρες είναι εδώ. Κουράστηκα να είμαι δίπλα σου και να πηγαίνω πάσο. Υπάρχουν και άλλες αγκαλίες στο Global, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο εδώ, ελληνικόφαινόμενο.com.
1: Μια μεγάλη αγκαλιά εδώ είναι.
0: Ψηφιακό ραδιόφωνο, έτσι.
1: Γίνεσαι μια αγκαλιά.
0: Μια αγκαλιά για όλους τους φίλους ακροατές. Για το φίλο μας στην Τουκούζα στη Γερμανία. Στέλνει ο Κώστας, τι λέει στη Γερμανία. Γεια σου, Λουρά, να μην.
1: Αρμπάιτ είναι, κύριε
0: Αρμπάιτ.
1: Αρμπάιτ με δουλειά είναι.
0: Δουλειά, δουλειά, δουλειά. Δουλειά, δουλειά.
1: Και δουλειά, και. Τη μισώ,
0: μα τη λατρεύω. Και μετά από τον πάρει, έχει κάτι, πάμε με τον Νίκο Βέρτη. Μάτια μου γλυκά σε dance. Σε χορευτικό.
1: Χορευτικό, ναι.
0: Μίξ. Πιο τρελατίνα. Δεν το έχει βγάλει αυτό σε δίσκο, δεν έχει βγει σε δίσκο. Όχι. Το έχει δώσει σε μένα. Και μην αμανάτησε μου.
1: Μόνο εδώ ακούμε τραγούδια τα οποία είναι.
0: Ναι, αυτό δεν έχει επικρίνει σε άλλα ραδιόφωνα το Dance Festival.

0: Όπου φυσικά ετοιμάζει και καινούριο τραγούδι που θα βγει στις 11 Ιανουαρίου.
1: Ποιο?
0: Ένα δημοτικό τραγούδι. Θα βγάλει στήλα, ναι, ένα δημοτικό τραγούδι. Έτσι, για να, πάτε λίγο, βάλε και την κουβέρτη στο άλλο φίλτο.
1: Για να το ακούσουμε αυτό το.
0: Είναι dance το τραγούδι, έτσι. Μάτια μου γλυκά είναι αυτό. Μάτια μου. Είναι τραγουδάκι αυτό. Είναι από τα καλύτερα του τραγούδια του Νικού του Βέρτη. Για πάμε με τον Νικό Βέρτη που συνεχίζει αυτό στην Αθήνα σου φαντασία κάθε Σάββατο Κυριακή. Και θα βάλουμε μετά και τελέγκα. Με τον Βασίλη θα βάλουμε τα παλιά του έτσι. Να γουστάρουμε ρε παιδί μου, να ανέβουμε.
1: Έτσι, έτσι, βάλε, βάλε.

0: Λοιπόν, πάμε έτσι με τον Βασίλη Τερλέγκα που ετοιμάζει και καινούριο τραγούδι. Θα το έχουμε σύντομα εδώ, θα το παίξουμε. Θα ξεκινήσουμε από εδώ.
1: Πώς θα λέγεται, Νίκο, το δώσεις, θα το προδώσεις. Μην το κρατάς για έκπληξη.
0: Ένα ζεμπέγικο όμως, ζεμπέγικο. Ζεμπέγικο. Θάνατος ακαριέως, μα του χωρισμού ο πόνος. Να πούμε, ο Βασίλης ο Τερλέγκας μαζί με το Θέμη Αδαμαντίδη με την εμφάνιση στην Αθήνα. Δύο μεγάλες φωνές και δύο είναι...
1: Θα έρθουν εδώ πέρα.
0: Ναι, θα, ακόμα δεν έχει κάτι, κάποια πρόταση. Θα δούμε τι θα γίνει. Πάντως τέτοιες προτάσεις θα υπάρχουν.
1: Λείψαν αυτοί, λείψαν.
0: Ναι, έχουν
1: πολύ καιρό,
0: καιρό,
1: καιρό
0: να έρθουν. Καιρό έχουν να έρθουν.
1: Και τη φορά.

Αυτό θυμάμαι που το τραγουδούσε πάνω στον παλιό συμβουλίο εδώ στη Θεσσαλονίκη. Τότε σπουδάκι με την φίλη μου την Έννα τη Χρονοπούλου. Καψούρα, καψούρα, χαμός. Εκεί να δεις καψούρα, παράγεται. Έχω δει πράγματα. Να μα γράψει βιβλίο.

0: Λοιπόν, πάμε μετά πάλι Βασίλη Τερλέγκας και μετά έρχεται πάλι Αδαμαντίδης.
1: Δίδυμο.
0: Από Δίδυμο τη Φωτιά.
1: Αθήνα, ωραία, θα ακούσα. Θα ακούσα.
0: Αθήνα, γίνεται χαμός. Πήγε ένα φίλο μου στην Αθήνα, μου λέει, πήρα φωτιά μου. Τι να σου πω, μου λέει. Μεγάλη καψούρα μου, λέει, τρελάθηκα μου. Πήγα με τη δικιά μου και είχε χαμός. Και δύο ερωτική τραγούδια. Μεγάλη ερωτική. Και λαϊκή.
1: Λείψαν, Νίκο, λείψαν. Δηλαδή, άμα φανεστούν Θεσσαλονίκη.
0: Πρέπει να σου φέρει ένα.

0: Λοιπόν, πάμε και με τον Μάκη Καλατζέναν, έτσι εδώ, δικό μας παιδί, παλαιός κι αυτός. Μαζί με τον Βασίλη Καρά ήταν αυτή, έτσι, μαζί.
1: Μαζί, ε.
0: Παλιούς. Σπαλιάς φρουρά.

0: Λοιπόν, πάμε και με τον Πάνο Καλύβη. Έχει πάει τρεις, το γράψε εγώ αυτό στίχο.
1: Έχει πάει τρεις.
0: Για ακούω λίγο στίχο να μου πεις την αλήθεια. Αν σ' αρέσει, όχι, να μου πεις αλήθεια.
1: Πόνασε, πόνασε.

0: Λοιπόν, πώς άκουσες το τραγούδι έτσι, πάει τρεις.
1: Ωραίος,
0: είδες τι έχω γράψει.
1: Βιωματικό είναι αυτό, λίγο. Βιωματικό.
0: Αυτό πούλησε 100.000 δίσκους.
1: Ποια σκεφτός να ανήκω και τα γράφες αυτά.
0: Αυτό που το έγραψα είχα μεγάλη καψούρα τότε.

0: κοντά στο σιρτάρι για να μην αφημένει.
1: Για χρόνια το έχεις δεμόνες.
0: Ένα τραγούδι που φυσικά δεν τα ακούσε τέτοια τραγούδια. Δεν γράφονται.
1: Και έγινε μεγάλη επιτυχία.
0: Μεγάλη επιτυχία.
1: Έχεις κι άλλα σου ζητάρι στο για άλλα. Τα κρατάς για.
0: Καμιά φορά άμα μου τη δώσει.
1: Θα το δώσει. Θα το πούμε.
0: Και φυσικά το δώσα στο μπάνο του Καλίδη. Μου νομίζει τζάμπα του.

0: Είδες τι είπε, χόρεψε λάγκε, Γλέντα. Ο Νίκος ο Θεός, αυτός μεγάλος.
1: Στην Κουαρκού δεν χορεύει, Νίκο.
0: Σιχουργός, μεγάλος σιχουργός. Τα παράτησε αυτός.
1: Τα παράτησε.
0: Τον πολέμησε το σύστημα. Έγραψε στον Καζατζή τραγουδία, έγραψε πολλά.
1: Σόπα.
2: Και κατάντησε ο τόπος, καφενείο Ιελλάς.
0: Καφενείο Ιελλάς. Αυτό είναι το 80 τραγούδι, ξέρεις. Και είναι απογορωμένα, το απογορωμένα, τα απογορώζουν.
1: Πάντα πήγαινε απογορωμένα. Και πάντα θα υπάρχει.
0: Και αυτό και το Καζατζίδη είμαι. Είμαι φωνή, είμαι λαός. Δεν είμαι κτήμα κανενός.
1: Αυτό.

0: μια γη.
1: Ακούς, άκου τι λέει, άκου.
0: Υπάρχει που δεν τον αγαπάει.
1: Δεν τον αγαπάει, πραγματικά. Υπάρχουν ορισμένες γυναίκες που δεν αγαπούν καθόλου. Ο
0: ένας άντρα που πονάει. Μια γυναίκα υπάρχει που δεν τον αγαπάει.
1: Πραγματικά υπάρχουν ορισμένες γυναίκες που δεν αγαπάει καθόλου.

0: πάμε και με το Στράτο μετά το Στέλιο Κατατζίδη, έτσι. Τους δύο, τους δύο παρθενώνες του ελληνικού τραγουδιού. Δύο παρθενώνες και μετά θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Και συνεχίζετε εδώ εσείς κανονικά, ξέρετε.
1: Μην φύγεις.
0: Μην φύγετε κανένας από εδώ. Θα ακούσετε πολλά και συνεντεύξεις. Έτσι, έχει και συνεντεύξεις και τραγούδια και για υπολογιστές από τον Γιώργο τον Αραβίτη, τον Παναγιώτη Μητσινίκο. Και σε συνεντεύξεις πολιτικών και σε τα πάντα, τα πάντα. Ένα ραδιόφωνο που τα έχει όλα, ρε
1: παιδί. Ελληνικό φαινόμενο.
0: Ελληνικό φαινόμενο.
1: Τελεία.
0: Τελεία κόμ. Έτσι, έτσι και εγώ παραλύτερα.

Λοιπόν, εδώ έτσι στο καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο, στο global ψηφιακό ραδιόφωνο, φυσικά ελληνικό φαινόμενο. Παρά με όλους εσάς, με τον Νίκο Βάνη, πάντοτε να είστε εδώ όλο το 24ωρο, διότι μαθαίνετε πράγματα και θάματα και ακούτε φυσικά τα καλύτερα τραγούδια που υπάρχει, ρε παιδί μου, στο ελληνικό πεντάγραμμο, που μόνο ο Βάνης τα ξέρει. Ένα πολύ καλό τραγούδι και αυτό του Γιάννη Τάσιου. Αν και χρόνια και ζαμάνι, και αυτό είναι και αλλού που λέω. Πάντοτε πολύ καλή τέχνη είναι και αλλού και αλλού, και αυτό είναι το λάθος. Ο Βάνης θα τα λέει καραμπινάτα εδώ και πολλά χρόνια, όχι μόνο στους καλλιτέχνες, γενικώς στο κατεστημένο, στο σάπιο κατεστημένο που τα λέει εδώ και χρόνια. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι όμως, δεν έχει σημασία. Να γουστάρουμε, ρε παιδί μου.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Έγινε κάποιο λάθος έτσι επιλογής τραγουδιού. Για σένα ρε, που πάμε με Γιάννη. Έτσι, ας ανεβούμε λίγο έτσι, ανεβείτε ψυχολογικά. Δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε.

που φυσικά αυτά τα τραγούδια δεν τα ακούτε έτσι γενικώς, για κάντε μια γύρα έτσι στις μπάντες των FM αναλογικών ψηφιακών ραδιοφώνων. Θα τα ακούτε μόνο εδώ όσοι είστε έξυπνοι. Δώσε, ανέβα,

Θα παίξουμε τραγούδια που δεν τα ακούτε γενικώς, ρε παιδί μου, έτσι στα υπόλοιπα ραδιόφωνα του κατεστημένου. Γεια σας.

Αυτά είναι, αυτά είναι τραγούδια έτσι γενικώς. Θα πάμε σε ένα άλλο έτσι πολύ πιο δυνατό για όλους εσάς που φυσικά ακούτε έτσι το καλύτερο έτσι ψηφιακό global ραδιόφωνο, ρε παιδί μου, σου πω έτσι και στα επί της αγγλικής. Πάμε σε αμαρτωλή, ρε παιδί μου, τις αμαρτωλές. Ωραίες κοπέλες και κυρίες που τα δίνουν όλα τα γκάζια. Δώσε. Πάμε με τον Ιωάννη. Κάποια μέρα τώρα είμαι και στο ραδιόφωνο. Εντάξει, τον έχω τιμωρία για αρκετό καιρό.

Τα παιδιά στη Φραγκφούρτη, χαιρετίσματα εκεί. Το Γιάννη, τον Γιώργο, που λέει ετοιμάζονται να πάνε στο... Είναι ο Βασίλης Τερλέγκας στη Γερμανία σήμερα. Εκεί στην πόλη σας,

0: Για το φαναριό αφιερωμένο special. Γεια σου Δημητράκη, για σένα είναι αγόρι μου αυτό. Δημητράκη, για σένα είναι αλλού.
1: Ψάχνω τα ίχνη σου στο φως των αστεριών.
0: Και τον Πετράκη που μας ακούει στην Πηλαία.
1: Ένα τα παιδιά των φαναριών.
0: Και όλους εκεί στο
1: σου κομμάτια με έχει κάνει.
0: Στο χώρο εκεί πέρα ρε παιδί μου. Του τζόγου. Δώσε, δώσε, ανέβα.

Έτσι να ανεβαίνουμε έτσι ψηλά, σας θέλω. Ψυχολογία, ρε παιδί μου, διότι σας βλέπω κάποιους πεσμένους έτσι. Και ο Έλληνας δεν ήταν καμιά φορά πεσμένος.

Όλη η πόλη ακούει Βάνη. Φτάστε μέχρι το ταβάνι. Ελληνικό φαινόμενο με τον Νίκο Βάνη, απόλυτη τηλεφημερίδα στο ίντερνετ στο www.ellinikopavlafenomeno.gr.

ψέματα. Πάμε τον Κουρκουλάκου, ρε παιδί μου, έτσι. Αφιερωμένο για το φίλο μας τον Παναγιώτη στην Αθήνα. Για τη φίλη μας τη Ρία που μας ακούει στη Λάρισα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί στην Καλιφόρνια, στο Λος Άντζελες. Στο φίλο μου τον Στίβ. Γεια σου Στίβ. Αλλά και τον άλλο μου τον Στίβ. Στη Βοστόνη. Έτσι, πολύ Αμερική σήμερα, ρε παιδί μου. Χαμός. Ο Δυρμός. Δώσε, δώσε.

0: για τον φίλο μας στη Ρώμη.
1: Από ψηλά.
0: Τον Ιταλό ρε παιδί μου, τον Δημήτρη. Γεια σου Ιταλέ. Μεγάλο επιχειρηματία εκεί στη Ρώμη.

0: πάρτε το χαμπάρι. Μόνο Νίκο Βάνι. Για να πάμε τα Βάνι πλευρά.
1: Θα μου πάρει από μια εβδομάδα.
0: www.ελληνικοπαυλαφαινόμενο.gr.

Λοιπόν, αφιερώσουμε και αυτό για το φίλο μου, τον γιατρό, το Δημητράκη. Γεια σου, Δημητράκη μου, με τα ωραία σου. Πραγματικά τα ωραία σου, ρε παιδί. Ένα από τους καλύτερους έτσι ιατρούς, καρδιολόγους. Ο φίλος μου ο Δημητράκης. Να πω, Δημητράκη, το επίθετο. Ο φίλος μου ο Δημητράκη του Ψηρόπουλου, ρε παιδί μου. Από τους καλύτερους έτσι καρδιολόγους. Έτσι, επιστήμονας, άνθρωπος. Προπάντως είναι άνθρωπος αυτό. Για ακούω τι έβαλα αυτό. Το ξαναβάλει. Το ξαναπέξει το τραγούδι, αλλά αξίζει για σένα, Δημητράκη.

0: πήρε στη ζωή σου τα φεγγάρια, Δημήτρη.
1: Δικά σου τα κρατάς. Μ' αφήσες να ζω μες
0: στα συλλογισμένα και το Λενιό εκεί πέρα, το Ελενάκη. Και έτσι δίπλα-δίπλα το Δημήτρη.
1: Στη ζωή μου τα φεγγάρια και δικά σου τα.
0: Χρειάζονται οι Ελένες, Δημήτρη, χρειάζονται οι Ελένες.
1: Μ' αφήσες να ζω μες στα σκοτάδια.
0: Και η συνεργάτη σου Ελένη και όλες οι Ελένες μαζί, ρε παιδιά.

0: Και μετά, παιδιά, θα βάλουμε Ανησύγησα ένα τραγούδι. Έναν άλλο καλλιτέχνη εδώ, το Δημάκη, μετά του Γκουρκούλη, παιδιά.
1: Δε με ξεγέλας, ξέρω τι θες, μα εκεί που ήσουν ανά.
0: Και αφιερωμένο και για τον φίλο μου τον Παναγιώτη, τον Αποστόλο στην Αθήνα. Έχω μπλέξει τους Παναγιώτηδες.
1: Πήρες τη ζωή μου τα δε.
0: Άλλος ο φίλος Παναγιώτης ψυχολογικά δεν είναι καλά. Παναγιώτη, άλλαξε λίγο. Έλα τώρα. Μου θυμίζει τον Πουλόπουλο και εσύ.

Και ο φίλος μου Δημάκης λέει ανησύχησα γιατρή. Έχω γράψει ιστορία την αγάπη. Αυτό για το φίλο μου του Λαργύρη. Γεια σου Αργύρη. Με τα τραγούδια σου. Ξέρεις θυμίζω λίγο έτσι δυτικά ρε παιδί μου. Και metal που λέγω. Ανησύχησα λέει γιατρή.